Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

γαλήνιος να κοιτάζεις. Τ' άστρο που άναψες εσύ, γαλήνιος με

άνοιξαν. Δεν ήσουν άγγελος, το ήξερες απ' την αρχή. Αγγελική ζωή, γιατί προτίμησες

Κραυγή που πνίγει η ησυχία της βράδιας. Είναι λιγμός, είναι ανάσταση. Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή. Λούζεται κρύο και παγώνει. Μου είπες άντεξα παλιά. Θα αντέξω πάλι εγώ. Έτσι σε πίστεψα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ψάξε στο λαβύρινθο τη σκέψη, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες στα λιμάνια, στους σταθμούς, στα σύννεφα. Πετάς και περιμένεις σαν κύματα μακριά, μακριά.

γελούν μαζί τις νύχτες.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Σας σήμερα γεννήθηκε, φίλες και φίλοι, ο Τζον Λένον και γι' αυτό ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, ίσως το πιο χαρακτηριστικό του ή ένα από τα χαρακτηριστικότερα του μεγάλου έτσι ποιητή των Beatles. Τζον Λένον, σαν σήμερα γεννήθηκε. Το θυμηθούμε και αργότερα βέβαια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο. Εγώ θα το πω από την αρχή. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου σε σχέση με τον Τζον Λένον. Εγώ πάντοτε ήμουνα
0: με τη Γιώκο Όνο.
1: Γιώκο.
0: Κοίταξε, το ξέρω. Όπως ας πούμε εγώ είμαι με τον Πιερακάκη και εσύ είμαι με τον Ντομπρόφσκι.
1: Όπως εγώ, εγώ είμαι με την Άννα Βύση και εσύ είσαι με τον Νίκο τον Καρβέλα. Μην γελάς καθόλου, Νίκο. Επειδή είναι Νίκο.
0: Αυτό πρόσεξε. Αυτό είναι αιτία διαζυγίου προφανώς για πολλά νοικοκυριά. Έτσι να το
1: ξέρεις. Και για τη σχέση μας, Νίκο. Και για τη σχέση μας.
0: Ειδικά την Άννα Βύση τη λατρεύουν πολλοί γυναικείος πληθυσμός. Ναι. Όπως και οι φίλες μας εδώ. Στο ραδιόφωνο.
1: Φυσικά οι περισσότερες. Μα τώρα βγαίνει ο Καρβέλας και ουσιαστικά δίνει απαγορευτικό στη Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του και ερχόμαστε πάλι σε αυτή την κουβέντα που την έχουμε κάνει και στο παρελθόν με τις ιστορίες αυτές με Χατζητά και τα λοιπά. Είναι δυνατόν όλα τα δικαιώματα να τα έχει μόνο ο δημιουργός ενός τραγουδιού και ο ερμηνευτής ουσιαστικά να μην έχει τίποτα. Να αποφασίζει δηλαδή μια μέρα ο Καρβέλας που έχει γράψει 50 τραγούδια για τη Βύση. Και η Βύση τα έχει κάνει επιτυχίες, γιατί προφανώς έχει πολύ μεγάλο μερίδιο επιτυχίας ο δημιουργός, αλλά επίσης και ο ερμηνευτής, έτσι. Δηλαδή είναι, η επιτυχία είναι
0: κοινή. Δεν θα περάσει η γραμμή σου όμως τώρα. Ναι. Όσο και αν θέλεις έτσι υπόγεια, ναι, με ευέλικτα, ναι, να το περάσεις, δεν θα περάσει η γραμμή σου. Λοιπόν, αν με ρωτάς τη γνώμη μου,
1: ναι,
0: στην πρώτη,
1: είναι δυνατόν η Βύση να μην μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια.
0: Στην πρώτη ερμηνεία, στην πρώτη εκτέλεση, όταν δισκογραφείται και γίνεται μια επιτυχία. Ο ερμηνευτής προφανώς είναι συνδημιουργός. Βέβαια από την άλλη ο δημιουργός πέρα από την δημιουργία, πέρα από τους στίχους ή τη μουσική δηλαδή, μπορεί να σου πει ότι εγώ σε επέλεξα,
1: ναι.
0: Αν τον έχει επιλέξει και αν δεν είναι αποτέλεσμα διοικητικών διαδικασιών μιας εταιρείας δισκογραφικής που ξέραμε τα παλιά χρόνια τι ισχύ είχαν, όχι ότι σήμερα δεν είχαν,
1: ναι, okay,
0: και να πει αλλά... ότι... δημιουργέ, παραγωγέ, κάνε αυτό το τέτοιο γιατί θέλω να το τραγουδήσει αυτός.
1: Ναι, οκ, okay. Εγώ το καταλαβαίνω. Το τραγουδάει λοιπόν αυτός και γίνεται επιτυχία γιατί το τραγουδάει αυτός. Γιατί αν το έδινες στην α καλλιτέχνητα, στη β ή στη γ, μπορεί να μην γινόταν και επιτυχία. Θέλω να πω ότι θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα και ο καλλιτέχνης, αυτό που λες και εσύ όμως, το έχω πει εγώ πρώτη φορά, εγώ μπορώ να τα τραγουδάω τα τραγούδια. Δεν γίνεται δηλαδή να τις κλείνει. Μου θυμίζει Στέλιο Καζαντζίδη και την ιστορία με τη Μήνος Μάτσας και Ιός.
0: Δεν το πιστεύω ακόμα και τώρα στις συνδέσεις αυτό...
1: Βρε, εδώ το λέμε εμείς που είμαστε σοβαροί εκπομπή τώρα, εμείς το πρώτο. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται, φίλοι, υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή πλάκα, το λέγαμε για αστείο. Εγώ τώρα βλέπω τα στην εξέλιξη, λέω σόπαρε φίλε Καρβέλα, δηλαδή μπορεί να λειτουργεί εκβιαστικά σε όλη της τη ζωή, να ελέγχει την καλλιτεχνική πορεία της Βύση, γιατί μαζί έχουν γράψει, αυτός έχει γράψει τα κομμάτια και τα έχει ερμηνεύσει η Βύση, άρα μπορεί να τη σβήσει
0: το πρώην
1: τη Βύση, να σβήσει τη Βύση, τώρα μου ήρθε.
0: Να σβήσει τη Βύση,
1: ναι.
0: Που ανήκε στην κυβέρνηση του Βύση.
1: Όχι, στην κυβέρνηση ανήκει στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό, Νίκο Καρβέλα.
0: Δώστε τη Βύση,
1: Νίκο Καρβέλα.
0: Δώστε τη Βύση στο λαό.
1: Δώστε τον Καρβέλα στο λαό να τον πούμε κανένα δυο λογάκια.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Η
1: εκεί.
0: Αλήθεια είναι ότι αυτό το αγαπημένο ζευγάρι.
1: Το αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αλλά έτσι λέγαμε πάντοτε.
0: Μα ήταν επί αιώνες. ακόμη και μετά που χώρισαν, αγαπημένοι ήταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τώρα καταλαβαίνω ίσως, γιατί μπορεί να ήταν αγαπημένοι.
0: Ίσως να μετανιώσουν τελικά την ώρα και τη στιγμή που παντρεύτηκαν. Γιατί πρόσεξε.
1: Αυτή θα μετανιώσει. Αυτό εδώ μια χαρά.
0: Αν δεν υπήρχε αυτή η σχέση.

0: Προφανώς δεν θα έλεγε και το 90% των τραγουδιών της η Βύση από τον Καρβέλα. Εντάξει, ναι. Υπήρχε σχέση ζωής και κάπως έτσι εξελίχθηκε. Έγραφε για την μούσα του, ναι, ο Καρβέλας.
1: Άρα λοιπόν, αφού ήταν η μούσα του και του έδινε έμπνευση,
0: ας πάρει ένα μούσι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Η απάντηση είναι ότι δεν γίνεται ο καλλιτέχνης να είναι, τι να σου πω ρε φίλε μου, δηλαδή να είναι η τηλεόραση. Έγραψα εγώ ένα τραγούδι, έγινε επιτυχία από τη Βύση, αλλά η Βύση δεν έχει κανένα δικαίωμα. Όποτε θέλει ο Καρβέλας θα τα τραγουδάει. Και όποτε θέλει, τη λέει δεν το τραγουδάς. Άρα θα μπορεί να λειτουργεί εκβιαστικά σε όλη τη ζωή. Να τη πει ότι ξέρεις τι, αυτό που έλεγε η Βύση. Με απειλούσε, λέει, αν δεν του δώσω 1,5 εκατομμύριο, μιλάμε για εκβιασμό, ότι θα μπλοκάρει τη συναυλία. Ότι δεν θα με ξαναφήσει να πω τα τραγούδια του. Είναι δυνατό, ρε παιδί μου, να ξεφύγουμε από τη Βύση και από τον Καρβέλα, να μην έχει ένας ερμηνευτής το ελάχιστο δικαίωμα στα τραγούδια τα οποία έχει ερμηνεύσει και τα έχει κάνει επιτυχία? Είναι απίστευτο.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, βλέπεις ότι είσαι ανάστατος, είσαι εκνευρισμένος από αυτό το θέμα.
1: Μου τη σπάει, μου την έσπασε ο Καρβέλας.
0: Και βλέπεις ότι και για τον Τζον Λένον και για το διεθνές σκηνικό όπως εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό, αλλά και για την κόντρα Βύση Καρβέλα, βάλαμε το τραγούδι του Ειρηνοποιού. Imagine all the people, ότι θα είναι αγαπημένοι κλπ. Γι' αυτό μιλάει για τα πράγματα της ζωής το τραγούδι, ναι, που μόλις ακούσαμε, με αυτό μπήκαμε. Ναι. Και πρόσεξε, λέω εντάξει, πέρα από το Λένον, να βάλουμε ένα τραγούδι που
1: και
0: είναι.
1: Και τη Γιώκο Όνο.
0: Που είναι για την ειρήνη. Που είναι για την ειρήνη. Γιατί την έχουμε τόσο ανάγκη.
1: Και πιστεύεις ότι με τα τραγούδια, Νίκο, θα την κατακτήσουμε? Θα την.
0: Είναι ένας τρόπος. Είναι ένας τρόπος. Μπάμπη, ο κόσμος μας είναι βαρύτατα άρρωστος. Όπως σχολίαζα και χθες, οι κοινωνίες μας από τη Γαλλία που βλέπουμε τις καταστάσεις έως τη Βρετανία, έως την Ελλάδα και από την Αμερική έως την Αυστραλία, και αναφέρομαι κυρίως στο δυτικό κόσμο, γιατί τις,
1: ναι,
0: παθογένειες
1: παραχμή,
0: τις άλλες τις ξέρουμε. Λοιπόν, και το λέω αυτό με αφορμή και αφιερώνω και το τραγούδι που ακούσαμε σε μία ανάρτηση, μία φωτογραφία την οποία ντρεπόμουν χθες που την ανέβασα, την αναπαρήγαγα, αλλά έπρεπε να γίνει για να αποδειχθεί πόσο ο κόσμος κυριολεκτικά έχει τρελαθεί. Ζήτω η 7η Οκτώβρη, γράφει μία αφίσα πάρα πολύ πανηγυρική. Ζήτω η 7η Οκτώβρη.
1: Ποιοι την υπογράφουν?
0: Θα
1: ποιο,
0: σου πω,
1: ποιο.
0: Είναι κάτι αντικάτι, αντιυπεριαλιστικά. Θα σου πω όμως, το θέμα είναι, ζήτω η 7η Οκτώβρη. Εδώ η Γάζα σας νίκησε. Εδώ ο στρατός σας κλονίστηκε. Αυτά τα γράφει κάποιος Έλληνας. Τρίτη επέτειος της ηρωικής 7ης Οκτωβρίου. Λευτεριά στην Παλαιστίνη από το ποτάμι ως τη θάλασσα. Νίκη στην αντίσταση. Συγκέντρωση στην Αθήνα. Πρόσεξε, όχι πρεσβεία Ισραήλ. Στην πρεσβεία των Σιωνιστών. Ήτανε για προχθές αυτό το κάλεσμα. Αυτή η αφίσα. Εγώ, Μπάμπη, με αυτή την κοινωνία, με αυτούς τους ανθρώπους, δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Δεν με ενδιαφέρει αν βάζουν ιδεολογικό πρόσημο ότι είναι αντί αυτό, αντί εκείνο, αντί το άλλο, δεξιά, αριστερά, κεντροαριστερά. Δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσημα. Με αυτούς τους ανθρώπους, και θα σου πω και κάτι άλλο, σε μια τέτοια κοινωνία δεν θέλω καν να είμαι δημοσιογράφος. Νομίζω ότι ο ρόλος μου, ναι, δεν έχει καμία σημασία.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι πρέπει,
0: τέλος,
1: Νίκο, να τα μαζέψεις τα μπογαλάκια σου, τα δημοσιογραφικά, και να πας να μονάσεις,
0: όχι,
1: σε κάποιο νησί.
0: Ίσως πρέπει να πάμε να φτιάχνουμε μουσική, να κάνουμε, ξέρω, να μαζεύουμε, καλλιεργούμε φακές
1: πατάτες
0: και φάβα.
1: Και, τέτοια, φυσικά.
0: Και πατάτες, να, για να κάνουμε.
1: Κοίταξε, Νίκο, αυτό το έχουμε σχολιάσει μαζί. Είναι άλλο ότι εγώ υποστηρίζω το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να διεκδικήσει την ανεξαρτησία του, και είναι άλλο να επιχαίρει κάποιος για τις σφαγές και τις θηριωδίες και τις κτηνοδίες που έγιναν τη συγκεκριμένη ημερομηνία σε βάρος αμάχων, το ξαναλέω. Θα ήταν αλλιώς αν η Χαμάς είχε επιλέξει στρατιωτικούς στόχους και είχε πετυχεί ένα πολύ σκληρό χτύπημα κατά του Ισραήλ, και είναι άλλο ότι μπήκανε στα κιμπούτς και σε περιοχές εκεί όπου ζούσανε οικογένειες και όχι στρατιώτες.
0: Σε φεστιβάλ ειρηνικής μουσικής.
1: Και σφάξανε και βίασαν και απήγαγαν και εκτέλεσαν και αποκεφάλισαν.
0: Μπάμπη, και θα σου πω και κάτι άλλο, γιατί διαχωρίζουμε τους αμάχους. Ακόμη και ο πόλεμος έχει νόμους. Υπάρχει συνθήκη της Γενέβης. Γιατί θα ειδικαιολογεί το από οποιονδήποτε αντιμαχόμενο, έτσι. δεν λέω από Παλαιστίνιο ή Άραβα.
1: Θα σου πούνε και οι Ισραηλινοί λοιπόν, βομβαρδίζουν
0: ναι, ναι,
1: στη Γάζα και σκοτώνουν άλλο
0: λέω,
1: παιδιά.
0: Άλλο θα λέω, θα δικαιολογεί το, αν επρόκειτο για στρατιωτικούς πληθυσμούς, για ένοπλους πληθυσμούς, θα δικαιολογεί το να τους κάψεις ζωντανούς, να τους βιάσεις ή να τους πετσοκόψεις.
1: Όχι βέβαια, αλλά λέμε λοιπόν ότι αν ήταν μια νίκη σε στρατιωτικό επίπεδο, σε βάρος στρατιωτικών στόχων, θα μιλούσαμε για διαφορετικό πράγμα. Και όταν μιλάμε για σφαγές και για κτηνοδίες, δεν μπορούμε να τις δικαιολογούμε ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Εγώ το λέω, δεν γίνεται να συμμαχείς με τον διάβολο για να πετύχεις τους στόχους σου. Δεν γίνεται να γίνεις χειρότερος από τον αντίπαλό σου για να τον κερδίσεις. Εάν έχεις γίνει χειρότερος από τον αντίπαλό σου, μάλλον σε έχει κερδίσει εκείνος και όχι εσύ.
0: Μπάμπη μου, επειδή αναφέρθηκε στο διάβολο και επειδή πολύ μέσα στη θεολογία και στην θρησκειολογία κλπ. Γίνεται αναφορά και αν στην αρχαία Ελλάδα είχαν τον διάβολο και σε ποιες θρησκείες τον έχουν και αν την έχει ο Χριστιανισμός κλπ. Θα σου πω κάτι. Ακόμη και τα επιχειρήματα αυτών που μπορεί να συντάσσονται με τον, ξέρω εγώ, τον έξω από εδώ, θα μπορούσα ίσως να τα συζητήσω. Αυτό ξεπερνάει το διαβολικό, ξεπερνάει, δεν ξέρω, ξεπερνάει το οτιδήποτε.
1: Τα λέμε είναι, διαβολικό, εννοούμε
0: ναι,
1: το κακό
0: είναι
1: που υπάρχει
0: ξεκάθαρα,
1: στον κόσμο.
0: Είναι ξεκάθαρα, δεν μπορούμε ούτε ως κακό να το χαρακτηρίσουμε. Είναι ξεκάθαρα παραλογισμός, είναι ξεκάθαρα έξω από κάθε ανθρώπινη λογική. Και όχι θα σου πω και ζώδη λογική. Δηλαδή και το ζώο και ακόμη και τα πιο άγρια θηρία επιτίθενται για να σε φάνε, για να τραφούν. Δεν θα γλεντάνε, δεν θα το γλεντάνε, δεν θα σε έχουν κρεμασμένο ας πούμε 10 μέρες τα τσιγκέλια, τα λιοντάρια και οι λύκοι για να σε καμαρώνουνε πως είσαι έτσι.
1: Θα σε τραβάνε βίντεο για να το δείξω στους
0: ναι,
1: δικούς, τον έπιασα
0: ναι,
1: το
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια εποχή, Νίκο, που τα άκρα έχουν αναδειχθεί και επιβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, κινούνται και σκέφτονται.
0: Όταν μαζεύτηκαν οι κοινωνίες στο τέλος του παγκοσμίου, του τελευταίου μεγάλου παγκοσμίου πολέμου, έτσι, μετά το 1945, και είπανε θα κάνουμε εδώ έναν ΟΗΕ, θα κάνουμε κάποιες συμφωνίες, η ανθρωπότητα θα πάει προς το καλύτερο, προς μια διαρκή ειρήνη, λέμε τώρα. Φανταζόταν κανένας ότι θα φτάσουμε το 2026 σε τέτοιες καταστάσεις στην ανθρωπότητα? Δεν σώζεται η ανθρωπότητα. Τελείωσε.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι νομίζω ότι κανένας δεν πίστευε ότι μετά το τέλος του πολέμου ότι θα είναι ο τελευταίος πόλεμος. Νομίζω ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να φτιάχνει πολέμους προκειμένου να προχωράει, να κινεί τα νήματα της ιστορίας. Το θέμα είναι ότι κάποτε όμως, ακόμα και στους πολέμους, υπήρχαν κανόνες, όπως λες και εσύ. Δηλαδή, γινόταν ο πόλεμος με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε κάποια στιγμή, όπου ήταν δυνατόν και όσο ήταν δυνατόν, να μην εμπλέκονται οι άμαχοι, τα μικρά παιδιά, τα γυναικόπαιδα, ηλικιωμένοι. Δεν μπορεί να είναι στόχος. Μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, γυναίκες και. Σε παρακαλώ τώρα. Και να καμαρώνεις ότι τους έσφαξα, τους βίασα.
0: Ναι, αλλά όταν βγαίνουν οι άλλοι και
1: τους
0: γυλοκολογούν και λένε ότι είναι όλοι εν δυνάμει γενοκτόνοι.
1: Αυτό έχει
0: όλοι εν δυνάμει γενοκτόνοι.
1: Δεν μας αρέσει, είμαστε σε μια φάση που δεν ακούμε, θέλουμε μόνο να λέμε. Δεν ακούμε. Και θεωρούμε ότι η δική μας η άποψη, η μονοδιάστατη, είναι η σωστή και όλων των υπολείπων είναι λάθος. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω όμως τη λογική που λέει ότι το δικό μας έγκλημα είναι ηρωική πράξη και των αλωνών είναι έγκλημα.
0: Ναι,
1: και στις δύο
0: ναι.
1: περιπτώσεις μπορεί να είναι έγκλημα και πρέπει να το δεις. Αν δεν το δεις, έχεις πρόβλημα.
0: Χτυπούσα και το χέρι μου τώρα και με πόνες και το δάχτυλο.
1: Εγώ σε λοιπόν, ξεκινάω τώρα με Βύση, με Γιοκόνο και με πας τώρα στην Γάζα και τα λοιπά.
0: Αγαπάτε,
1: δηλαδή, το βαραίνεις 6 και 20
0: αγαπάτε
1: και
0: αλλήλους, αγαπάτε αλλήλους. Και πρόσεχε για να το αλαφρύνω. Βλέπω ότι πλέον στο πρωινό γκρουπ όλων των reporters έχουν αρχίσει παλτουδιές να πέφτουν.
1: Ναι.
0: Το πρόσεξες.
1: Ναι, ναι, το έχουμε σχολιάσει και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Παλτουδιές πλέον, τα μαλλινάκια.
1: Και την επόμενη εβδομάδα, νομίζω, Νίκο, θα πούμε για τα καλά.
0: Κάποιο Γιώργο είχε στο μυαλό.
1: Θα πούμε για τα καλά.
0: Γιώργο τον Καραβά.
1: Το τζαρταφίλια, πώς το λένε,
0: το τζατραφίλια.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι βροχές.
0: Είδα κάτι εννιάρια και εντεκάρια.
1: Ναι.
0: Και είδα και θερμοκρασίες που είναι η πρώτη φορά που τις βλέπω μετά το καλοκαίρι, συνολικά όλη τη ημέρα κάτω από 20, δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: 11 με 19, κάτι τέτοια.
1: Κοίταξε,
0: δεν είναι.
1: Αν θυμάσαι, κάναμε.
0: Θα
1: ναι,
0: βγάλουμε
1: φυσικά.
0: Μπουφάνο, ρωτάει
1: κάναμε,
0: άλλοι.
1: Πήραμε,
0: τι θα βγάλεις,
1: πήραμε,
0: απέχωνο.
1: Πήραμε μία κρυάδα και πέσαμε από τους 30, θυμάσαι
0: ναι,
1: που το συζητούσαμε
0: ναι,
1: και με τον
0: ναι.
1: Ξέρω τον παραμένο που λέει ξεχάστε τα 30.
0: Πέσαμε
1: και πλέον.
0: 25 και κάτω.
1: Μπράβο. Τώρα μάλλον μπαίνουμε στη διαδικασία
0: πάμε 20 και
1: να
0: κάτω.
1: Πάμε κάτω 20 και κάτω.
0: Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα δεν το γλιτώνουμε το θερμοστάτι.
1: Αυτό θα σου
0: με τίποτα.
1: Νομίζω ότι με τρεμάμενο το δάχτυλο θα προσπαθώ να το απομακρύνω. Ξέρεις, είμαι δεξιόχειρα. Θα το πιάνω με τα αριστερό
0: Μαρία,
1: και θα το πηγαίνω προς τα πίσω και αυτό θα πηγαίνει μόνο του τρεμάμενο να πατήσει το διακόπτη.
0: Δεν έχεις τρεμάμενο.
1: Να λειτουργήσει.
0: Έχεις ένα σπίτι γεμάτο καυσόξυλα.
1: Και τα καυσόξυλα, ξέρεις, τελειώνουν. Εγώ πάντως έχω κάνει. Δηλαδή, επειδή περιμένουμε, μας λένε δύσκολο χειμώνα, φίλες και φίλοι, και στον καυστήρα έχω κάνει την συντήρηση και έχω φορτώσει και τα καυσόξυλα να τα πετάμε μέσα στο τσάκι.
0: Ήθελα και εγώ χθες να πω τον συντηρητή, ρε παιδί μου, να έρθει και το ξέχασα. Τώρα μου το θύμισες και σε παρακαλώ. Ναι. Πριν φύγουμε από εδώ, να μου το ξαναθυμίσεις για τον συντηρητή, πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο.
1: Είμαι, αλλά η γραμματιακή υποστήριξη.
0: Ναι, ναι,
1: σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μάθε κάποια στιγμή να είσαι αυτόνομος για να μπορείς να περπατήσεις.
0: Πρέπει να μου το υπενθυμίσεις.
1: 50 ευρουλάκια.
0: Όπως εγώ θα. Άμα δώσω 50 εδώ, 50 εκεί, θα το κάνω μόνος μου.
1: Αυτό σου είπα. 50 έδωσα για τα καυσόξυλα που μου φέρανε. Όχι, για το τζάκι έδωσα 50. Και για να μου καθαρίσουν τον τζάκι και 50 έδωσα για τη συντήρηση.
0: Βλέπετε τι,
1: για τη συντήρηση,
0: τι εκμετάλλευση τρώω.
1: Για τη συντήρηση του καυστήρα.
0: Η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, από τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό γίνονται οι πολέμοι. Γι' αυτό σφάζονται. Έτσι, γιατί όλα για το χρήμα. Βλέπετε εδώ πέρα, μεταξύ μας. Μεταξύ μας. Χωρίς ντροπή, χωρίς συστολή, το λέει.
1: Τι
0: το
1: λέει, ότι
0: θέλω το χρήμα.
1: Show
0: me the money.
1: Θα το δώσεις, φίλε. Αυτό σου λέω. Εγώ δεν το θέλω, δεν το πάρω εγώ. Θα έρθω εγώ να κάνω συντήρηση.
0: Αφού θες να σε πληρώσω για να μου το
1: δώσει. Ένα πενινταράκι, φιλαράκι, θα το δώσεις. Όχι σε μένα, στο συντηρητή.
0: Ντροπή όμως δεν είναι για το θείο Τάσο που μας θέλει την καλημέρα του.
1: Έλα ρε θείο, έλα ρε
0: θείε Τάσο. Και στον ξάδερφο τον Πέτρο. Ο Πέτρος πλέον θα ανακηρυχθεί επισήμως ξάδερφός μας. Ο οποίος μας έστειλε από το άγριο χάραμα μας έστειλε μήνυμα.
1: Ο Πέτρος λοιπόν δηλώνει και σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας παρών, στην καλύτερη όπως θεωρεί και νομίζω ότι έχει πολύ καλό κριτήριο, ραδιοφωνική παρέα του 102.
0: Μπράβο Μπάμπη, καλά το πας πρόβλημα.
1: Σαν να μαλάκωσε αρκετά το πρωινό κρύο.
0: Ναι.
1: Μήπως έχονται βροχές. Ρε
0: έτσι,
1: Πέτρο,
0: ναι.
1: Δεν χρειάζεται ούτε να συμβουλευόμαστε εφαρμογές, ούτε να συνομιλούμε με μετεωρολόγους. Δες το να. Είναι,
0: είναι
1: παιδάκι,
0: η ηρεμία πριν
1: Σοφία,
0: την καταιγίδα.
1: Όχι, η Σοφία σου λέει, μαλάκωσε το πρωινό, έχονται βροχές. Και αλήθεια είναι ότι αυτό θα γίνει. Αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας ουσιαστικά από Παρασκευή, από σήμερα, κάποιες περιοχές ανατολικά, αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο και στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα την Κυριακή περισσότερο.
0: Την Κυριακή.
1: Αλλά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχει ισχυρές βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Επειδή, όπως πολύ σωστά λες, μαλακώνει ο καιρός, έρχονται βροχές. Αν γίνεται, λέει, και μια πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε για τη Θεσσαλονίκη και για την Αλεξανδρούπολη θα πούμε. Και εκεί αναμένονται βροχές, και εκεί δηλαδή για τη φίλη ακροάτρια που ρωτούσε.
0: Αλλά την Κυριακή.
1: Αλλά νομίζω μετά την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Μετά την Κυριακή
0: πάει. Και να πούμε και για τα Γιάννητσα, άμα τον ενδιαφέρει τον Πέτρο.
1: Θα τα δούμε, θα τα δούμε όλα. Εύχεται ένα καλό και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο σε όλους όσους δεν εργάζονται με υγεία και ειρήνη. Μα για αυτούς που εργάζονται πρώτα, Πέτρο, και μετά για τους άλλους.
0: Φτάσαμε στην Παρασκευή πάντως, Μπάμπη. Είδες. Δεν το ξεφύγαμε.
1: Όχι. Η φίλη Ηλιάνα. Καλημέρα, καλημέρα. Μας ξυπνήσατε με κομματάρα, λέει, για την επιλογή του Τζον Λένον. Ναι, ρε παιδιά, βάρη, ναι, είναι και Παρασκευή. Αυτό, για την Γάζα και για τις ιστορίες. Αφού τέτοιος είναι. Θα ακούμε, λέει, τη Βύση να τραγουδά κρυφά στα υπόγεια, όπως άκουγαν στη Χούντα τον Θεοδωράκη, λέει η φίλη μου η Λιάνα. Μαζί σου, μαζί σου. Και εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, όχι άλλο ο Καρβέλας. Τέλος.
0: Όχι, όχι.
1: Τέλος
0: ο Καρβέλας. Όχι, σε αυτή την δικτατορία δεν θα το ανεχτούμε εμείς οι δημιουργοί.
1: Τέλος.
0: Δεν θα το ανεχτούμε. Λοιπόν, άκου να δεις τίτλους από.
1: Δεν θα ακούσω. Έχω μηνύματα ακόμη.
0: Μισό λεπτό, γιατί Βύση. Ναι, περίμενε. Ναι. Βάλε φρένο. Λοιπόν, Μουγκή Βύση γράφει το ένα το φίλο το, έτσι, από τις πιο κουτσομπολίστικες εφημερίδες. Οικονομική αυτοκτονία του Καρβέλα γράφει το άλλο.
1: Καλά. Δεν μπορεί να μας εκβιάζει τώρα ο Καρβέλας όλη μας τη ζωή, να τον έχουμε και να τον λιβανίζουμε για να μας αφήνει να λέμε τα τραγούδια μας.
0: Καρβέλας,
1: σε παρακαλώ.
0: Πώς το έλεγε το τραγούδι, τέτοιο με έχεις κάνει. Να.
1: Όχι, εγώ θυμάμαι. Α, με έχεις κάνει καψούρι.
0: Μουρί, με έχεις κάνει καψούρι.
1: Όχι. Έπρεπε να τον αφήσει η Βύση να λέει ο Καρβέλας τα τραγούδια που έγραφε κάποτε και τα τραγουδούσε σαν τα. Γιατί να γουστάρω δηλαδή τα σεξι τα εσώρουχά σου με δυο κάτω στάρικα από την Γαλιθέα. Το θυμάσαι. Όσο πιο φθινιάρικα τόσο πιο ωραία. Γιατί?
0: Το πες. Λοιπόν, εσύ δεν μπορείς να θυμηθείς, ναι, όμως τα τραγούδια με τα οποία πρωτοβγήκε ο Καρβέλας και κάποια στιγμή, ναι, γύρισε ένας μέσα.
1: Εγώ τα θυμάμαι όλα.
0: Πώς,
1: πες μου ένα τίτλο.
0: Πώς τραγουδά, πώς βγάζεις τώρα τέτοια, ρε παιδί μου, γιατί το χάλασες? Γιατί πριν το 80. Πριν, ναι, γνωριστεί και παντρευτούν με τη Βύση και λοιπά.
1: Πριν τον κάνει άνθρωπο η Βύση.
0: Είχε κάνει μεγάλες επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Είχε κάνει μεγάλες επιτυχίες.
1: Για θύμισε μας μία, ρε Νίκο. Το δεν είναι τίτλος τραγουδιού.
0: Θα σου πω ένα τραγούδι.
1: Ποιος ήταν ο Καρβέλας, βρε παιδί,
0: με τη Βύση? Ένα τραγούδι του Πάριου.
1: Ναι.
0: Γιατί στα 70's, ναι, έγραφε τραγούδια και για τον Πάριο.
1: Ναι, για πες, ας πούμε.
0: Θα μ' αρνηθείς για πάντα, για πάντα.
1: Και είχε, τρομερή είχε επιτυχία, πολλά, φίλε. Το τραγουδούσατε στη γειτονιά τρία,
0: ναι,
1: άτομα.
0: Ναι, ναι, μέχρι και για τον Καλατζή, το Γιάννη τον Καλατζή, τον τελευταίο του δίσκο,
1: ναι,
0: είχε γράψει τα τραγούδια. Εκείνο το «Θα πάω στη Χονολουλού», το θυμάσαι?
1: Όχι,
0: του Καρβέλα,
1: δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν
0: αυτό
1: το θυμάμαι.
0: Είχε γίνει πολύ.
1: Δεν το θυμάμαι για τη Χονολουλού.
0: Ναι.
1: Όχι. Όχι, φίλε μου. Εγώ αναγνωρίζω το γεγονός ότι έχει γράψει προφανώς πολύ καλά κομμάτια στη συνεργασία του με τη Βύση και για τη Βύση, γιατί η Βύση ήταν η μούσα του, και εγώ σου λέω να,
0: έλα,
1: το πάρουμε,
0: εγώ το είπα αυτό
1: να
0: τώρα.
1: Το πάρουμε, να το πάρουμε και να το απομακρύνουμε από το Βύση Καρβέλας. Για μένα είναι αδιανόητο ένας δημιουργός να έχει την απόλυτη πώς να το πω, όλα τα δικαιώματα αυτός για τα τραγούδια, τα οποία τα κάνει και ένας τραγουδιστής επιτυχίες. Πρέπει και ο τραγουδιστής να έχει δικαιώματα. Δεν μπορεί κανένας Καρβέλας να απαγορεύει από καμία Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια τα οποία ερμήνευσε και αγάπησε ο κόσμος. Καλημέρα στο φίλο τον Αργύρη. Να, γι' αυτό τέτοια κάνετε, και έχει πάει και κάνει ο Αργύρης ο Δούμπλατζης.
0: Και θα σου πω και κάτι, έχει γράψει
1: στις Ινούσες μια προσπάθεια να τα βρει με τον εαυτό του και με το σύμπαν.
0: Και να έρθει εδώ ήρεμος. Ακόμα εκεί είναι.
1: Ναι, ακόμα εκεί είναι. Για πες.
0: Έλειος. Έχει γράψει και 7 ποιητικές συλλογές ο Καρβέλας.
1: Τότε αλλάζετε, φίλα μου, το έλεγες νωρίτερα. Δεν θα πέρα.
0: Η Βύση
1: έχω
0: τα
1: εκτεθεί.
0: Έχει κάνει 7.
1: Έχω εκτεθεί δηλαδή. Άμα έχει γράψει και 7 ποιητικές συλλογές ο Καρβέλας, κάνω πάω. Πάω μέχρι τον Δημήτρη τον Πυρνάρα, το φίλο μας, που λέει πως σήμερα μας στέλνει καλημέρα του, μαρκετή ζέστη. Το ραδιοφωνάκι καρφωμένο εδώ σε εμάς, στην ΕΡΤ, και 15 βαθμούς Κελσίου. 6 ώρα, 6 και 22, 15 βαθμούς Κελσίου στην Καρδίτσα.
0: Ναι, ωραία.
1: Πολύ καλή θερμοκρασία.
0: Ενώ προχθές μας είχε σαφώς χαμηλότερες θερμοκρασίες.
1: Δημήτρη μου, καλό δρόμο, καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Εμείς είμαστε με την Βύση. Μέχρι ο ήλιος να δύσει.
0: Τόπες. Τόπες.
1: Μέχρι ο ήλιος να δύσει. Να
0: εμείς
1: και εμένα
0: είμαστε...
1: μου δημιουργεί η Βύση να γράψω για αυτήν.
0: Εμείς είμαστε με τον Καρβέλα μέχρι να φάμε πολλά καρβέλια. Ορίστε.
1: Ήταν από την ποιητική συλλογή του Καρβέλα.
0: Ορίστε.
1: Ότι
0: να.
1: Θα γίνω κάποτε διάσημος.
0: Άμα μου κάνεις εσύ στίχους, θα σου κάνω κι εγώ. Θα λέμε, κάνουμε 20 στίχους τέτοιους στο δευτερόλεπτο, που έλεγε και ο Ρίτσος. Λοιπόν, επειδή έχεις έναν ίστρο με την Βύση και τον Καρβέλα.
1: Με ενόχλησε ο Καρβέλας,
0: Θα έλεγα, θα έλεγα, εντάξει, ενόχλησε. Τι να κάνουμε.
1: Ξέρεις, ρε φίλε, βγήκε ο Καρατζάς τώρα. Δηλαδή βγαίνουν όλα εδώ μπροστά στη φόρα και μας χαλάνε την εικόνα που είχαμε. Βγαίνει ο Καρατζάς και λέει, πριν από 20-30 χρόνια είχαν ζητήσει, λέει, από τη Βύση στην Ιαπωνία να πάει σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ,
0: ναι,
1: και να ανοίξει μάλιστα και τη συναυλία, να τη δοθούν και. Και την πήρε τηλέφωνο λίγο πριν ανέβει στο αεροπλάνο και τη είπε, εάν θα πας εκεί, εμένα ξέχναμε, δεν θα ξαναγράψω τίποτα για σένα. Και την εκβίασε συναισθηματικά και έμεινε εδώ η Βύση και έγινε η Βύση για εμάς, ενώ θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο παγκόσμια, αδερφέ. Δεν τους μπορώ αυτούς τους καταπιεστικούς τύπους και τους εκβιαστές, τους συναισθηματικά,
0: λοιπόν,
1: εκβιασμούς, τους συναισθηματικούς δεν τους
0: γουστάρω. Η αγαπημένη σου εφημερίδα όμως λέει, κίνηση μάτα από τον Καρβέλα υπέρ του δημιουργού νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Και τι λέει ο νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα? Θα μπορέσει να ερμηνεύσει ξανά η τραγουδίστρια δημιουργίες του Καρβέλα?
1: Δεν θα μπορεί αν αυτός δεν δίνει.
0: Άκου τώρα εδώ. Ο Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί του συνόλου των τραγουδιών του σε σχέση με τη δημόσια εκτέλεσή του σε ζωντανή ερμηνεία.
1: Ναι, τα είχε δώσει σε μια εταιρεία να το διαχειρίζεται.
0: Τόνισε σε ανακοίνωσή της η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα.
1: Το πιάσαμε, Νικολάκη μου, το πιάσαμε για τον Καρβέλα, στον Καρβέλα.
0: Ξέρω. Δηλαδή, μάλλον Νίκο, τα έχεις, μάλλον
1: δηλαδή,
0: θα τα βάλεις.
1: Θα πρέπει κάποια στιγμή προφανώς να την έχει σήκω πάνω κάτσε κάτω, για να μπορεί να τραγουδάει τα τραγούδια της.
0: Ναι,
1: αυτό είναι πρωτάκουστο.
0: Ναι,
1: μωρέ, τώρα, πρωτάκουστο.
0: Η Βύση έχει ανάγκη. Πρωτάκουστο. Σήκω, κάτσε.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, έτσι τι θέλει αυτό.
0: Αχανούλα του χιονιά. Λοιπόν,
1: και αυτό δικό του ήταν.
0: Πάμε στους Rainbow. Στην ποιητική
1: συλλογή πριν το 50.
0: Καλά, εντάξει, αφού σας άρεσε το Imagine.
1: Early 50.
0: Πάμε στους Rainbow.
1: Rainbow, φυσικά.
0: Temple of the King.
1: Εκτός και αν έχει γράψει, τους στίχους και το τραγούδι ο Καρβέλας, εγώ δεν θέλω.
0: Είχε ευγενική συμμετοχή. Εντάξει. Temple of the King. Πάμε.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε παρά τις συγκρούσεις, παρά το συγκρουσιακό περιβάλλον που μας περιβάλλει. Εδώ είμαστε στην πόλη που ξύπνησε ο Μπάμπης και ο Νίκος και σήμερα μαζί σας. Με την συνδρομή βέβαια όπως συνήθως τη Σοφία στη Σακαλή, η οποία έχει κάποιους προβληματισμούς τώρα ότι θα πρέπει το Σαββατοκύριακο να ανεβοκατεβάζει ρούχα και κουβέρτες,
1: ναι,
0: και
1: γιατί
0: δεν ξέρω.
1: Χαλάει ο καιρός. Τώρα θα πάρουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας, θα έρθουν οι βροχές. Θα πάει στη θερμοκρασία, θα βγάλουμε τα ρουχαλάκια. Καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα. Λέει, καλημέρα, λέει. Πρώτον, λέει, η Βύση με τον Καρβέλα ξεφτιλίζονται. Δεύτερον, λέει, μα τι πινκ-πονκ εμπνεύσεων σε στίχους έχετε και οι δύο.
0: Εγώ δηλαδή, θα τον κάνω ποιητή.
1: Καρβελική, θα τον κάνω ο Νίκος και τη Βύση που είμαι εγώ. Και να σου πω κάτι. Ας αγαπηθούμε, Νίκο, και ας αφήσουμε τα μίση. Πάντοτε στην καρδιά μας μόνο η Άννα Βύση. Πάρε, δώσ' το. Το έχω. Θέλω να απαντήσεις αν μπορείς, φίλε. Πάρτο, τώρα βγήκε. Τελικά η Βύση πραγματικά είναι μια μούσα για όλους μας. Έτσι, το γράψα στο φτερό.
0: Με τον Καρβέλα, πάρε την αγάπη σου και έλα.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, καλό, πάμε φιλόδοξο. Παρακάτω. Καλημέρα στην Όλγα, στο Δημήτρη, στη Λιάνα, στον Αργύρη, στον Πέτρο, σε όλους τους φίλους μας.
1: Ο Αργύρης λέει, συμβαίνει, λέει αυτό με τα δικαιώματα, λέει και τα λοιπά των δημιουργών, λέει σαν τις επιλογές τραγουδιών μόνο από τον Νίκο. Καλημέρες, εδώ έχει χταπόδια. Το κάνεις όλο και πιο σκληρό, Αργύρη, για τον Νίκο. Τσιπούρες, χταπόδια. Τι άλλο, ρε παιδάκι.
0: Στα δικά σου πόδια κολυμπάνε τα χταπόδια και εμείς εδώ. Να μην σου πω τι. Άσε. Οι νούσες. Α, μείνε εκεί, μπορείς να μείνεις εκεί. Θα σου στείλω και χαρτζιλίκι. Η παιδί μου, Αργύρη.
1: Δεν χρειάζεται ο Αργύρης. Χαρτζιλίκι, μια χαρά είναι ο Αργύρης.
0: Δεν μου λες.
1: Φτιάχνει την κατάσταση.
0: Κάνα ATM έχει μείνει στις νούσες, φαντάζομαι θα έχει. Εντάξει.
1: Νομίζω ναι, ρε. Έχει και σχολή Ποροπλιάρχων, αν δεν θα έχει.
0: Πού στη σχολή που έχει συνούσε.
1: Έχει. Συνούσες, έχει. Δεν θα έχει.
0: Χθες έκανα και like στην ανάρτησή σας της Περιμέτρου. Έβλεπα εκεί Κατερίνα Ρενιέρη με τον δήμαρχο του νησιού ή του μάλλον του συμπλέγματος.
1: Έχουμε μια πάρα πολύ αγαστή και τέλεια συνεργασία με τον Αργύρη, ο οποίος να σου πω κανονίζει και πετάνε και κάτι ντρόουν στις συνδέσεις και χαζεύουμε. Δηλαδή, αν τα βλέπεις, Νίκο, σήμερα δεν θα έρχω στην εκπομπή. Θα ήσουν ήδη με το καράβι ανοιχτά των Ινουσών.
0: Με έχει φουντώσει, αλλά έλα και κατά εδώ, κύριε Αργύρη, γιατί πρέπει να οργανώσουμε και κάποια πράγματα. Έτσι, αρκετά οι διακοπές. Που εγώ θα έλεγα, πρόσεξε έτσι, αυτό το 20ήμερο πόσο έχει κάτσει εκεί πέρα, δεν ξέρω.
1: Για 10 μέρες έχει πάει.
0: Τι 10 μέρες, εδώ έχω χάσει το λογαριασμό.
1: Σου φάνηκε αιώνα, λοιπόν, απλώς επειδή σου λείπει ο Αργύρης τώρα.
0: Είναι, εντάξει, εργασιακά είναι, αλλά για εμάς έτσι που αγαπάμε ειδικά αυτούς τους τόπους, είναι καλύτερα από διακοπές. Πρώτα απ' όλα είναι μόνος του. Είναι μόνος του, έτσι.
1: Εννοείς.
0: Εννοώ, είναι μόνος
1: χωρίς
0: του.
1: Χωρίς τη σύζυγο.
0: Χωρίς διάφορες.
1: Και τι σημαίνει έτσι αυτό, Νίκο, εσύ τόσο και τόσο μου λες δεν μπορώ, θέλω δίπλα να είμαι πάντοτε
0: λέω για
1: στην
0: τον
1: αγάπη
0: Αργύρη,
1: μου, στη σύζυγό μου και τα λοιπά.
0: Για τον Αργύρη.
1: Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις.
0: Λέω για τον Αργύρη. Αποφασίζουν οι αλλοίς μετά τη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Αποφασίζουν.
1: Ποια συνάντηση, εδώ τους είδε ο ίδιος ο Μητσοτάκης εχθές στην Αρναία. Και τους είπε, ακούστε, ξέρω τα προβλήματά σας, η αλήθεια είναι ότι είναι περιορισμένες οι δυνατότητες, αλλά θα το αναλάβω εγώ ίδιος προσωπικά και θα έχετε απάντηση τις επόμενες ημέρες. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Μία άλλη κόντρα που φαίνεται να εξηφαίνεται, είναι ανάμεσα στον κύριο Ντομπρόφσκι, τον θυμάσαι εδώ και από τα μνημόνια,
1: ναι.
0: Και τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος ο ένας επίτροπος οικονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Ντομπρόφσκι, αυστηρός εκ των Βαλτικών χωρών, έτσι.
1: Ναι, κρύο αίμα.
0: Πρωτεστάντης. Και από την άλλη ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος βέβαια
1: πρόεδρος του Eurogroup,
0: έτσι, έχει ένα βαρύ λόγο.
1: Ποιος από τους δύο νικάει?
0: Αυτό ο πρόεδρος του Eurogroup
1: ή ο επίτροπος οικονομίας, οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Ο Σόιμπλε.
1: Πάντοτε στο
0: τέλος και της οικονομικών της Γερμανίας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Έχει κάνει ένα μίνι μέτωπο και με την Ιταλία. Το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ποιο είναι το συγκεκριμένο θέμα,
0: να υπάρξει μια δημοσιονομική χαλαρότητα και για τα θέματα τα ενεργειακά.
1: Για να στηριχθούν οι κοινωνίες τώρα που έχουν ανέβει στα ύψη οι τιμές βενζίνη, πετρέλαιο, έρχεται χειμώνας, ανεβαίνουν τα πρώτα, λέει χαλαρώστε λίγο τους ελέγχους τους δημοσιονομικούς, να μπορούμε να δώσουμε μια ενίσχυση παραπάνω.
0: Υπήρξε μια χαλάρωση από το δημοσιονομικό πλαίσιο όσον αφορά τα αμυντικά ζητήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω φυσικά των καταστάσεων των πολεμικών. και λόγω του ανταγωνισμού στην αμυντική βιομηχανία.
1: Και λόγω και τη απειλή από τη Ρωσία.
0: Αυτό λέω, λόγω του διεθνού περιβάλλοντος.
1: Όχι, του διεθνού, να τα λέμε με το όνομά του.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό το θέμα των πολέμων έχει φέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτήν την τεράστιο πρόβλημα, το αδιέξοδο. Βλέπαμε ότι χθες, δεν ξέρω αν το είδες, εκτός από αυτά που έχουμε στη Σαουδική Αραβία, χθες οι Ουκρανοί κάναν το μεγαλύτερό τους χτύπημα με drones,
1: ναι,
0: πάλι.
1: Ναι, σε ρωσικό δηληστήριο στη Σιβηρία.
0: Το μεγαλύτερο δηληστήριο. Φτάσαν μέχρι εκεί, έτσι.
1: Ωραία. Και λέει ο Πυρακάκης, ρε παιδιά, ελάτε εδώ λίγο να χαλαρώσουμε, να δώσουμε.
0: Αυτό δεν θα είναι ένα χτύπημα για τις διεθνείς τιμές και σήμερα. Φυσικά, σήμερα με το που θα ξημερώσει. Ήδη θα το δούμε.
1: Καλά, και τι λέει ο Ντομπρόφσκης. Ότι αφήστε, το έχετε ρίξει στο σωρολόπο, λοιπόν, όλοι και πρέπει να μαζευτούμε.
0: Κοίταξε, η Κομισιόν, την οποία εκπροσωπεί ο Ντομπρόφσκης, έχει ήδη επεκτείνει, όπως λέγαμε, την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτει και την ενεργειακή ασφάλεια.
1: Αλλά λέει δεν μπορούμε, λέει συνέχεια.
0: Αξιολόγησε μεν θετικά τα αιτήματα Αθήνας και Ρώμης, ωστόσο προειδοποιεί ότι πρέπει να είμαστε λίγο μαζεμένοι.
1: Λέει, δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Είπαμε, δεν μπορούμε να είμαστε λίγο ευέλικτοι τώρα με αυτό. Στο λέω, αφού ήμασταν ευέλικτοι, ναι, και με εκείνο. Αύριο θα ζητάτε να είστε ευέλικτοι για το άλλο. Πολύ στην ευελιξία το ρίξαμε, λέει,
0: πάντως,
1: και δεν γίνεται. Θα το ρίξετε στο σωρό.
0: Από τους δημοσιογράφους, εάν είναι ανακατηγορηματικό όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τα μάζεψε. Εντάξει, εγώ νομίζω κάπου στη μέση θα τα βρούνε. Κάπου στη
1: και
0: μέση
1: εγώ έτσι νομίζω. Πάντοτε αυτοί κάναν τους κακούς και ήταν και λίγο στην πραγματικότητα και εμείς προσπαθούσαμε να πιέσουμε, να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε.
0: Ναι, γιατί αλλιώς οδηγούμαστε στους δρόμους του πουθενά.
1: Στους δρόμους μην οδηγηθούμε και το πουθενά, η αλήθεια είναι, δεν υπάρχει πουθενά. Πάντοτε υπάρχει κάπου για να καταλήξεις.
0: Μην καταλήξεις
1: στα χέρια
0: δρόμους,
1: της ακροδεξιάς.
0: Μην οδηγηθούμε στους δρόμους του πουθενά.
1: Μέσα στην απελπισία.
0: Υπονοώ ότι η απελπισία μπορεί να είναι στα πάντα, ακόμη και στα μουσικά είδη. Και για να μην πάμε στους δρόμους του πουθενά, ας ακούσουμε Θοδωρή Μανίκα και Γιώργο Μαργαρίτη,
1: ναι,
0: «Δρόμοι του πουθενά».
1: Ναι, Μαργαρίτη,
0: ναι, γιατί αυτή η εκπομπή είναι heavy metal σε όλα. Και στους Rainbow,
1: ναι,
0: και στο Γιώργο Μαργαρίτη. Και γουστάρει και Γιώργο Μαργαρίτη.
1: Για δώσε ρε heavy metal.
0: Πάμε «Δρόμους του πουθενά» για να επιστρέψουμε, κύριε Μπάμπη, με τίτλους. Να τους πούμε έτσι και λίγο, να τα σταχυολογήσουμε.
1: Να τους πούμε,
0: τα
1: γιατί,
0: γεγονότα.
1: Γιατί εγώ πάω να σε πάω λίγο πιο χαλαρά που είναι Παρασκευή και εσύ συνέχεια ψάχνεις εκεί ειδησιογραφικά να πάμε.
0: Μέσα στους τίτλους της ειδησιογραφίας θα είναι και η κόντρα Βύση Καρβέλα σήμερα. Νομίζω
1: να
0: ότι
1: τα αφήσουμε ως αναπάντητο ερώτημα και να το δούμε.
0: Πάμε πρώτα στους δρόμους του πουθενά. Έλα, δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα μέλη. Και βλέπω ότι κάποιοι αναρωτηθήκατε αν είστε συντονισμένοι με τον 102 και αυτήν εδώ την εκπομπή. Μα θα έπρεπε να ξέρετε ότι έχει ανατροπές μουσικές πάντοτε στις επιλογές. Χάρη στον Νίκο.
1: Αυτή η εκπομπή είναι ανατρεπτική από μόνη της. Και μόνο που υπάρχει, και ναι, μόνο που υπάρχει εδώ στο στούντιο, Μπάμπης και Νίκος.
0: Είναι ανατροπή.
1: Είναι ανατροπή.
0: Λέει η φίλη Ευαγγελία, μας στέλνει τις ευχές της για καλό πουσουκού, Παρασκευούλα, Σαββατοκύριακο κτλ. Θα μπορούσε, λέει, η δρόμη του πουθενά, το συγκεκριμένο τραγούδι, να γίνει μια διασκευή σε heavy metal.
1: Μα με αυτό το κόνσεπτ έγινε, Ευαγγελία, με τον Θοδωρή Μανίκα και την παρέα, το οποίο συνδύασε και τα δύο είδη και βγήκε αυτό το πολύ δυνατό ανεβαστικό
0: τραγούδι. Δεν είναι
1: τραγούδι.
0: Φανατική με Μαργαρίτη, από ό,τι αντιλαμβάνει ο Ευαγγελία. Λέει, δεν μ' άρεσε σήμερα αυτή η υποδοχή με το συγκεκριμένο
1: Ευαγγελία,
0: κομμάτι.
1: Ευαγγελία, βάλαμε βέβαια πιο πριν, βάλαμε Temple of the King, βάλαμε Imagine. Αλλά άργησε. Σήμερα το στρώμα έπεσε βαρύ. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν ταιριάζουμε.
0: Και ό,τι έχουμε πει για Βύση.
1: Γιατί ο Γιώργος Μαργαρίτης, ναι, είναι από τις αδυναμίες μου. Εδώ πέρα πρέπει να το πω.
0: Σε κάτι δεν θα ταιριάζετε. Γιατί σε όλα τα άλλα διδυμάκια σας θα
1: ανοίγει. Αλλιώς χρειάζεται και ποικιλία.
0: Ο Πέτρος λέει ότι αυτό είναι ποιήση που.
1: Εδώ οι ανταλλαγές στο πινκ-πονκ.
0: Για Καρβέλα και Βύση. Και με αφορμή αυτό που είπε ο Πέτρος, θέλω πριν πάμε στους τίτλους επικαιρότητας να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι της τελευταίας στιγμής. Εδώ και τώρα, Πιερακάκη, βρες μια λύση, δεν γίνεται να σιγήσει ή αναβήσει. Ευχαριστώ.
1: Πιερακάκη,
0: ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Όλοι μαζί με τον Νίκο Καρβέλα, αλλιώς να πάμε για κούνια μπέλα. Λοιπόν,
0: εντάξει, νομίζω
1: προχώρα.
0: Ότι προσπαθείς.
1: Προχώρα, πάμε παρακάτω. Με επίκεντρο, ορίστε, με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις ή στο Λουξεμβούργο. Τι ανάγκη έχουν αυτοί εκεί? Αυτοί παίρνουν 10.000 μισθό.
0: Ωραία,
1: με τη συνεδρίαση του ECOFIN.
0: Το
1: όχι, αυτό λέω. Κανένας λαϊκισμός. Δεν έχουν ανάγκη
0: παρακαλώ.
1: Στο Λουξεμβούργο.
0: Ναι.
1: Και 3 ευρώ να πάει το ντίζελ και η μπενζίνα. Δεν έχουν ανάγκη, άμα παίρνει 10.000. Λοιπόν, συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας, αλλά όχι αρνητικός. Επιφυλακτικός για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες. Ναι, βέβαια, όταν εσείς εκεί στη Βαλτική και στην Πολωνία σας βοηθάμε και στερνιζόμαστε τις ανησυχίες σας για τη Ρωσία κλπ. Θέλουμε όλη κοινή άμυνα. Εδώ πέρα για την Ελλάδα, για την Τουρκία, κύριε Βάλτη, έχεις να πεις τίποτα? Υπογραμμίζοντας λοιπόν ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο δικός μας, ο κ. Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς βέβαια να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία.
0: Ωραία. Πάρε μια ανάσα, Νίκο.
1: Παίρνω, γιατί δώσε ήταν πολύ πάνω, αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ. Μου κόπηκε η αναπνοή.
0: Ήταν και βαρύ.
1: Ήταν και βαρύ. Ήτανε...
0: Φτιάξαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Λοιπόν, θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος αυτής της σχέσης, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο.

0: Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος εκεί στο Υπουργείο. Νομίζω
1: ακούραστος είναι.
0: Ναι,
1: άκνος, άκνος, ναι, δεν σταματάει πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Πολλοί υπενθυμίζουν ότι εδώ λίγο ή πολύ έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Εκείνο το οποίο εγώ κρίνω ως αρκετά έτσι αξιοσημείωτο είναι ότι τιμάται έτσι με έναν αλφα τρόπο η μνήμη του Στέφανου Μάνου.
1: Ο οποίος είναι μια αμφισβητούμενη θα έλεγα προσωπικότητα.
0: Ναι, πολλοί τον αγαπούσαν, πολλοί,
1: πολλοί
0: τον
1: άλλοι
0: είχαν, ναι, τον
1: δεν
0: είχαν
1: τον ήθελαν. Ναι. Αιματηρή επίθεση, πάντως ήταν από αυτούς που έλεγε την αλήθεια του χωρίς
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: φοβάται.
0: Από το στόμα μου το πήρε.
1: Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, υπάρχει λέει το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Πολύ καιρό έχουμε
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: ακούσουμε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: τρεις άνδρες φέρονται να προσέξαν 32χρονο στην οδό Κωνσταντινούπολης και τον τραβάσαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς το: εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες, φαίνεται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και αναζητούνται από τις αρχές. Άντε, είχαμε καιρό να δούμε τέτοια σκηνικά.
0: Με το που ξημέρωσε, έπεσε το μάτι μου αμέσως αυτή την είδηση, Μπάμπη. Και ξέρεις που πήγε έτσι, λογικά. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων που επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο.
1: Ισχυρές εκρήξεις στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δεξαμενόπλια που κινήθηκαν μέσω μη εξουσιοδοτημένων θαλάσσιων διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες. Τι σημαίνει αυτό, Νίκο? Πάλι θα δούμε καμιά άνοδο στις τιμές. Εγώ σε ένα από τα βενζινάδικα αυτά της περιοχής μου που τσεκάρω είδα νέα μείωση στην τιμή του ντίζελ από 2,1,17 που είχε πέσει. Έπεσε στο 2,075.
0: Στο πρατήριο κριτήριο που έχω εδώ στην Όλγας για τη διακύμανση των τιμών είναι αμετάβλητα παγωμένα. Είναι στο 2,128 η αμόλυβδη και στο 1,988 το ντίζελ. Παραμένει για όλη την εβδομάδα. Πάμε παρακάτω. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας και 16 τραυματίες. Είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Εκεί γίνονται δυστυχώς τακτικά αυτά τα πράγματα.
1: Είχαμε κάνει, η επόμενη είδηση έχει να κάνει με αυτό που το συζητούσαμε και προχθές, αν θυμάσαι, Νίκο, που σου
0: για
1: είχα πει.
0: Για τις εκτελέσεις στις ΗΠΑ.
1: Σε απευθείας, ακούστε, τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί εκτέλεση με τη φεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα από το 1961. Θα το στήσουν δηλαδή στον τοίχο, θα σηκώσουν και τα λοιπά, θα το στοχεύσουν και θα τον σκοτώσουν
0: σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.
1: Φοβερό.
0: Έλα Χριστέ,
1: φοβερό,
0: και Παναγία.
1: Φοβερό.
0: Και νομίζω ότι φυσικά αυτά δεν θα τα βλέπαμε αν δεν υπήρχε μία διακυβέρνηση Τραμπ. Δηλαδή νομίζω ότι εδώ πέρα έχει την εσάνς που λέμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Την αίσθηση.
1: Τη σφραγίδα του.
0: Δηλαδή, εντάξει. Και εδώ πέρα θα επανέλθουμε βέβαια στις κουβέντες που κάναμε στην αρχή και στο Imagine και σε αυτά που λέγαμε ότι ο κόσμος οδεύει προς έναν παραλογισμό γενικότερο. Λοιπόν, με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προφανώς υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί στα κτίρια.
1: Πιθανότατα. Ναι. Στη Γαλλία, βέβαια, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας. Και μια είδηση της τελευταίας στιγμής: συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Νίκου Καρβέλα. Ετοιμάζουν φίλοι της Άννας Βύση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Φυσικά η τελευταία είδηση ήταν από κύμα της νοσηρής φαντασίας του συνομιλητού μου.
1: Μ' αρέσει, σου λέει μη μαζευτεί κόσμος, μαζευτούν εκεί 30.000 και κάνουν και πορεία κατά του Νίκου Καρβέλα γι' αυτό.
0: Πέρα στο τέλος θα έχουμε κανένα εξώδικο εδώ πέρα. Πρέπει να συμμαζευτούμε λίγα.
1: Ας μας στείλει, φίλε. Δεν έχω πει ούτε ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου στείλει. Τα εξώδικα εκεί που περνάνε, μετά, Νίκο Καρβέλα. Όχι σε εμάς.
0: Μετά θα σου βάλω τραγούδι έτσι, ναι, για να δεις. Και τραγούδι, ναι, όχι βυσικό,
1: ναι, ναι,
0: αλλά καρβελικό.
1: Ωχ, κατάλαβα. Λοιπόν, θα κλάψουμε πάλι.
0: Θα κλάψουν μανούλες. Λέγαμε για τις διακοπές ρεύματος στην Ουκρανία και τα χτυπήματα, τα βομβιστικά και το κύμα επιθέσεων. Εδώ πάντως στην Θεσσαλονίκη δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιου είδους επιθέσεις. Μπορούμε να κάνουμε διακοπές ρεύματος και χωρίς,
1: χωρίς
0: πυραυλικά χτυπήματα. Χωρίς δράμα θα μείνουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι καταναλωτές στη Σταυρούπολη, συγκεκριμένα οδούς Κολοκοτρώνης, Πάρτης, Μεγάλο Αλεξάνδρου. Τις ξέρεις, τις θυμάσαι αυτές τις οδούς εκεί στη Σταυρούπολη?
1: Ξέρω, ναι, ναι, τις θυμάμαι.
0: Είναι νομίζω αρκετά μεγάλη και η Μεγάλο Αλεξάνδρου, έτσι δεν είναι?
1: Εσύ την Πόντου τη θυμάσαι, φίλε, στην περιοχή εκεί της Καλαμαριάς?
0: Φυσικά.
1: Έχεις μάθει ότι ξεκινά το έργο της διάνοιξης
0: το
1: της
0: περίφημο οδού, που θα γίνει πλέον με εθνικά κεφάλαια, ναι, με, ναι, εθνική, ναι, χρηματοδότηση.
1: Ναι. 24,7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άντε, επιτέλους, επιτέλους.
1: Επιτέλους, ξεπιτέλους πάλι φτιάχνετε κάτι πολύ ωραίο και επιτέλους να πούμε και ένα μπράβο, ρε παιδιά.
0: Αυτή η Πόντου, πόσα χρόνια σύριαλ ακούω.
1: Πόσα πράγματα λέγαμε πόσα χρόνια και γίνονται τώρα, φίλε. Πόσα δεν έγιναν χρόνια, ούτε χθες, ούτε θα γίνουν μετά από 100.
0: 8 με 3 η διακοπή ρεύματος. Λοιπόν, για όλους εσάς και για την, ναι, Ευαγγελία που της έπεσε λίγο βαρύς ο Μαργαρίτης, ναι, πάμε σε κάτι που ξέρω στανταρά και ότι αρέσει στις γυναίκες. Πάμε, ναι, μια βόλτα, αφού είναι και Παρασκευή.
1: Στην Πουλιαγμένη.
0: Πάμε μια βόλτα με την Μαρίζα Ρίζου, παρακαλώ. Και εμείς θα πάμε μια βόλτα ολιγόλεπτη για να έχουμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα. Την ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί στις 10.30 το πρωί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλιέων της χώρας προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού πως θα εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά σήμερα ο ΟΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή ως τις 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα για την υποβολή νέων αιτήσεων για το Α21. Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει σήμερα σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι οι αιτήσεις των οποίων δεν ήταν δυνατόν να εκαθαριστούν σε προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Αιματηρή επίθεση σε βάρος ενός 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες, οι δράστες φέρεται να είναι γνωστοί ακροδεξιοί της περιοχής και να ζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντίνου Πόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα μετά την επίθεση μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Τζάνιο νοσοκομείο του Πειραιά όπου και νοσηλεύεται. Για την υπόθεση διενεργεί προανάκριση η ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ανοχή οπλίζει τον νέο ναζισμό να ξεριζώσουμε το μίσος σε κάθε γειτονιά. Πριν θρηνήσουμε τον επόμενο φύσα, αναφέρει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η επιχείρηση ξεπλήματος των ναζιστικών συμμοριών που εκτυλίχθηκε στα συστημικά μέσα ενημέρωση της χώρας με αφορμή την αποφυλάκηση του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη είχε κιόλας τα πρώτα αποτελέσματα, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του Μέρα 25. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής, η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία και Μίκρα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία. Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης συγκαλεί για σήμερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το πρωί στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

0: Δότησης θα αντιμετωπίσουν καταναλωτές στη Σταυρούπολη και ειδικότερα σε τμήματα των οδών Κολοκοτρώνης, Σπάρτης και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ΕΣΥΕΜ θα αποχαιρετά το μέλος της, Δημήτρη Καΐση, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο Δημήτρης Καΐσης εργάστηκε στις εφημερίδες Μακεδονία, το Βήμα Ελευθεροτυπίας, το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και το Ράδιο Παρατηρητής. Στη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης το Νοέμβρη του 1973 βρισκόταν μέσα στο κτίριο καλύπτοντας τα γεγονότα για την εφημερίδα Το Βήμα. Με την εισβολή της αστυνομίας και του στρατού συνελήφθη από το καθεστώς της Χούντας κατηγορούμενος για υποκίνηση των φοιτητών και κρατήθηκε στις φυλακές του Επταπηργείου και στο Μεταγωγών αντιμέτωπος με την προοπτική του στρατοδικείου. Η κηδεία του Δημήτρη Καΐση θα γίνει στις 10 το πρωί σήμερα από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίοι η Queen και το Kind of Magic.
1: Αγαπημένοι, αγαπημένοι.
0: Αλλά ας απομακρυνθούμε λίγο.
1: Πάμε αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε να ακούσουμε για τον καιρό, επειδή μας ρωτάτε πολύ πώς θα πάει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι Θεσσαλονίκη ήδη.
0: Η πάμε κυρία Παπαυγούλη και Θεσσαλονίκη για σήμερα και θα δούμε για τις επόμενες μέρες.
2: Και την εξέλιξη. Το Σάββατο τώρα αυτό εκεί το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει την Ιταλία θα αρχίσει σιγά σιγά δειλά δειλά να μετακινείται προς τη χώρα μας. Γενικά έχει πολύ αργή κίνηση, γι' αυτό και είπαμε ότι θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα εκεί, γιατί θα είναι κάπως κινείται αργά και θα δίνει συνεχόμενα ισχυρά φαινόμενα. Λοιπόν, το Σάββατο θα είναι άστατος ο καιρός στη χώρα μας, με έμφαση πάλι τη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα το Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου εκεί θα έχουμε ραγδαιότητα τα φαινόμενα, ισχυρές καταιγίδες όπως και σήμερα, που πιθανώς να έχουμε χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ρηπές ανέμου και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Αξιόλογα φαινόμενα θα έχει και η Δυτική Στερεά και η Βορειοδυτική Πελοπόννησο, η Δυτική Μακεδονία και τα ορεινά τμήματα της Δυτικής Θεσσαλίας. Μάλιστα, επειδή αυτό το βαρομετρικό χαμηλό συνοδεύεται και από μέτωπο κακοκαιρίας, προς τα μεσάνυχτα, τη νύχτα του Σαββάτου και προς τα ξημερώματα της Κυριακής, αυτό το χαμηλό θα διασχίσει τη χώρα μας και θα εντείνει σημαντικά τα φαινόμενα στη Δυτική, Βορειοδυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα προς το Ιόνιο φαίνεται να σχηματίζονται και ισχυρά συμπλέγματα από καταιγίδες. Αυτό θα γίνει κυρίως προς το ξημέρωμα της Κυριακής. Το Σάββατο στο νομό Αττικής δεν αναμένουμε τίποτα ιδιαίτερο. Αν βγουν, θα βγουν κάποια τελείως τοπικά φαινόμενα αστάθειας, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Στην Αττική θα έχουμε 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά προς σύννεμα περίπου 30 με 31 βαθμούς Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά. Λίγο μικρή πτώση θα έχουμε εκεί στα δυτικά, βορειοδυτικά. Οι άνεμοι νοτιάδες θα συνεχίσουν να μεταφέρουν υγρασία μέχρι 5 με 6 μποφόρ. Οι πιο υψηλές εντάσεις φυσικά θα καταγράφονται στο Ιόνιο, γιατί επηρεάζεται άμεσα από το βαρομετρικό χαμηλό. Την Κυριακή τώρα αναμένεται να είναι πιο γενικευμένη η κακοκαιρία, η μέρα με τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Βλέπουμε εδώ πώς διασχίζει το μέτωπο αυτό της κακοκαιρίας και τη χώρα μας. Θα κινείται και βορειοανατολικά το χαμηλό. Και βλέπουμε φυσικά ότι πάλι τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα είναι στη δυτική και βόρεια χώρα. Όμως θα επηρεαστεί σχεδόν όλη η επικράτεια, με εξαίρεση εδώ το νοτιοανατολικό Αιγαίο, που θα έχει σχετικά καθαρό καιρό. Λοιπόν, τα πιο ισχυρά φαινόμενα την Κυριακή θα είναι στα Επτάνησα και ιδιαίτερη έμφαση στην Κέρκυρα, Παξούς και στην Ήπειρο φυσικά, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο και καθώς πηγαίνουμε προς το απογευματάκι, ισχυρές καταιγίδες θα σημειώνονται και προς τη Μακεδονία. Και το βράδυ θα ενταθούν τα φαινόμενα προς το Βόρειο Αιγαίο.
3: Ναι.
2: Χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή πραγματικά θα είναι λίγο πιο ισχυρά τα φαινόμενα. Απλά έτσι το θετικό στοιχείο είναι ότι τα μοντέλα επιμένουν ότι ο μεγαλύτερος όγκος νερού και οι πιο ισχυροί πυρήνες από καταιγίδες θα δημιουργηθούν μέσα στη θάλασσα του Ιωνίου. Παρ' όλα αυτά, θα επηρεαστούν και οι παράκτητες περιοχές. Στο επίκεντρο, λοιπόν, κατά την άποψή μου, θα είναι η Κέρκυρα, η Παξή και η Ήπειρος. Φυσικά, όμως, όλα τα Επτάνησα και γενικά η δυτική χώρα θα δέχεται ισχυρά φαινόμενα.
3: Κυριακή τώρα, στην Αττική θα βρέχει, γιατί βλέπω εκεί κάτι.
2: Ακριβώς. Όλα τα ηπειρωτικά θα δεχτούν έτσι βροχές και καταιγίδες. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε να βγουν και κάποιες καταιγίδες την Κυριακή και λίγο να χαλάει το σκηνικό του καιρού, γιατί θα αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία. Όχι τόσο αισθητά την Κυριακή. Λοιπόν, τώρα και τη Δευτέρα, επειδή θα εξακολουθεί να μας επηρεάζει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, θα παραμείνει ο άστατος καιρός, με την κατανομή των περισσότερων φαινομένων να σχηματίζουν ένα νοητό πι στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα περισσότερα φαινόμενα θα είναι στη δυτική, βόρεια χώρα και στο ανατολικό Αιγαίο. Ναι. Μάλιστα, τις πρωινές ώρες θα έχουμε καταιγίδες προς τα βόρεια-ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και εδώ στο Αιγαίο θα είναι αυτές οι καταιγίδες, εκεί θα εστιάζουν. Και τη Δευτέρα θα αρχίσουν να στρέφονται οι άνεμοι, να χάνουν αυτή τη νοτιοδυτική ροή τους, με αποτέλεσμα να αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία. Θα είμαστε κοντά στους 22 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε λοιπόν τώρα στην Τρίτη και την Τετάρτη, όπου αλλάζει αισθητά η κυκλοφορία στην ατμόσφαιρα. Θα έχουμε μάλλον γενικευμένη κακοκαιρία, έτσι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα. Αισθητή πτώση θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή και σε μερικές περιοχές θα έχουμε χειμωνιάτικες πινελιές με χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα. Στην Αττική, να φανταστείτε ότι από την Τετάρτη και μετά η θερμοκρασία, η μέγιστη θα είναι κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου. Τώρα όμως την προσοχή μας, ιδιαίτερα στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα, μέχρι να περάσει και να πάμε προς τη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε αναλυτικότατα την κυρία Παπαυγούλη. Καταρχάς, για τη φίλη μας την Ελένη που την απασχολούσε πολύ γιατί κάνει διακοπές.
1: Για την Αλεξανδρούπολη.
0: Οι βροχοπτώσεις για Αλεξανδρούπολη ακριβώς μετά την Κυριακή. Μέχρι και την Κυριακή φαίνεται να τη βγάζετε, Ελένη μου και Δημήτρη.
1: Μπράβο,
0: καθαρά.
1: Και πιθανότατα την Τρίτη είναι που θα βρέχει εκεί στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι. Και τώρα, πώς διαχωρίζεται, μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας, κυρίως με βροχοπτώσεις και νοτιάδες. Από τη Δευτέρα θα γυρίσει και ο άνεμος από νοτιάδες σε βοριά και έτσι μετά τη μεγάλη υγρασία που θα έχουμε φάει, Θα έρθει και το κρυουλάκι.
1: Άρα θέλει την πιο, να κλιμακώσουμε κι εμείς με την πιο χοντρή κουβερτούλα μας πλέον από την Τρίτη.
0: Τέλειωσαν τα ψέματα. Πάνε και οι πικέ.
1: Εγώ το φώναζα ότι και η πικέ δεν θα μας γλιτώνει. Έλεγε Σοφία, η Σοφία, αν το Σαββατοκύριακο θα είναι χαλαρό.
0: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρία για το Σαββατοκύριακο.
1: Ή θα πρέπει να κατεβάσει τα χειμωνιάτικα. Νομίζω ότι σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, πρέπει να κάνουμε πέτρα την καρδιά και να τα κατεβάσουμε από τα πατάρια και από τις ντουλάπες τα χειμωνιάτικα.
0: Κάποιες πόντιες που προνοούν να τα έχουν κάνει ήδη όλα αυτά.
1: Σιγά μην γλίτωνε τώρα που σε έλεγα, γιατί είσαι λίγο κρυουλιάρης.
0: Βέβαια, όχι εγώ. Για μένα απολύτως τίποτα. Δια την υπόλοιπη φαμίλια έχει γίνει. Εντάξει, εγώ είμαι πόντι, αυτοδιαχειρίζομαι.
1: Οι πόντι, η αλήθεια είναι ότι πάντοτε λειτουργούν για την οικογένεια, δηλαδή τα προετοιμάζουν. Έχω κουβαλήσει εγώ, φίλε, καυσόξυλο για να είναι έτοιμο, μην τυχόν και κρυώσουν τα παιδάκια με την οικονομική κρίση και με τις τιμές των καυσίμων.
0: Τι τραβάτε εσείς, τι τραβάτε.
1: Αλλά πρώτα σκεφτόμαστε τους άλλους και μετά εμάς.
0: Ναι, αλλά είσαι σωτήρας. Γιατί ναι. σου φωνάζουν κάποιοι. Σώσε με, σου φωνάζουνε.
1: Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο.
0: Σε φωνάζουνε.
1: Είναι η ζωή μου ένα μαρτύριο.
0: Σε φωνάζουν ακριβώς κάποιοι εκεί πέρα στο σπίτι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αχ, εγώ για πλάκα το έλεγα. Για πλάκα το έλεγα.
0: Όλες σου επιθυμίες εδώ γίνονται πραγματικότητα. Παρακαλώ.
1: Δεν το πιστεύω.

0: Λοιπόν, σ' άρεσε, εντάξει.
1: Φίλε, εντάξει τώρα, δηλαδή δεν έχω να πω τίποτα. Δεν περίμενα. Δηλαδή, όταν είπε το σώσε με, λέω, ας τραγουδήσω εκείνο το τραγούδι, αποκλείεται να είναι αυτό, θα είναι κάποιο άλλο.
0: Ανούλα Βύση, έτσι. Ποια είναι που το έχει τραγουδήσει αυτό μέχρι και η Μελίνα Κανά το τραγούδι.
1: Το σώσε με.
0: Ναι, πες. Το ακούσει. Ποια είναι εδώ η ερμηνεύτρια. Πες το, το ξέρει.
1: Ρίτα Σακελάριο.
0: Ρίτα Σακελάριο, ακριβώς. Άννα Βύση. Νίκος Καρβέλας, σώσε με παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Ήθελε σουξέ,
1: ναι,
0: εκτός Βύση. Νίκος Καρβέλας, κύριε.
1: Καλά, θα έχει γράψει και, σώσε ένα, με. Και ένα τραγούδι.
0: Πάμε στο επόμενο, φίλε. Πάμε στο επόμενο. Α, έχουμε βομβαρδισμό.
1: Πλάνη, έχει στήσει παγίδα, μας έχει στήσει.
0: Έλα, δώσε.
1: Έχει στήσει παγίδα, κυρία, ο Νικολάκης.
0: Κυρία Σακαλή.
1: Και εγώ λέω, γιατί τόσο γενναιόδωρος και έβαλε να ακούσουμε και Ρίτα Σακελάριου.
0: Τώρα, τώρα, έχουμε και σειρά.

0: Όχι, δώσ' το μικρόφωνο σε μένα. Δηλαδή, μας το έχεις γυρίσει εδώ στο σκυλάδικο που το δεν
1: όχι,
0: μπορεί να τα
1: ακούει. Ελαφρολαϊκό.
0: Ναι, είναι ελαφρολαϊκό, λεπά. Λοιπόν, ελαφρολαϊκό. Μόνο και μόνο. Γι' αυτό εξαφανίστηκε στο διάλειμμα και δεν έρχονταν εκεί να πιούμε τον καφέ.
1: Με καταιγιστικό ρυθμό, κυρίες και κύριοι, πέφτουν τα σουξέ του Νίκου Καρβέλα.
0: Κοίταξε, στα σουξέ ήταν πάντοτε καλός. Αλλά μην μου πεις τώρα σιγά την τραγουδάρα. Άλλο. Άλλο η Ρίτα τώρα.
1: Έκανε και
0: δαίμονες,
1: έκανε και όπερα, λυρική.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Τι θέλεις
0: τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Ο Νίκος ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση δεν θα ήταν ο Νίκος ο Καρβέλας. Τέλος τώρα.
1: Επιμένει.
0: Επιμένω, με χίλια επιμένω. Με χίλια επιμένω. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι το αντιλαμβάνονται. Ότι προφανώς και η Βύση έγινε από τον Καρβέλα, αλλά και ο Καρβέλας έγινε από τη Βύση. Πώς να το κάνουμε έτσι.
1: Μπαμπή, έχεις ένα μεγάλο δίκιο σε αυτό. Και πραγματικά για τους περισσότερους καλλιτέχνες που έχει έρθει μία σύμπτωση μεταξύ τους στη ζωή να βρεθούνε, θα σου πω το εξής. Τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή, του καταπληκτικού, θα απογειώνονταν χωρίς τον Γιώργο Νταλάρα.
0: Αυτό. Και το αντίστροφο.
1: Ναι ρε,
0: θέλω
1: ακριβώς,
0: να πω ότι προφανώς
1: ακριβώς.
0: Και έχουν
1: φοβερή η καριέρα αξία. Του Γιώργου Νταλάρα εκτοξεύτηκε πάνω στα τραγούδια αρχικά του Κουγιουμτζή, μετά του Απόστολου Καλδάρα, Λοΐζου και πάει λέγοντας. Αλλά ήταν εκεί που βρέθηκαν αυτή η συναστρία,
0: μπράβο,
1: η συγκυρία.
0: Και η καλλιτεχνική συνάντηση. Μπορούμε έτσι. Να τελειώνουμε τώρα με το
1: ας πούμε, πλάσμα, ας πούμε, δηλαδή, ας πούμε τώρα, για να περνάει η πόλη ξύπνησε, ναι. Πρέπει να υπάρχει εδώ μια συναστρία.
0: Φυσικά, έτσι, η πόλη να συναντιόμαστε ξύπνησε. Εγώ και εσύ.
1: Η πόλη ξύπνησε, κυρίες και κύριοι. Μόνο στο 102 θα ακούσετε και αυτά τα θαύματα της, όχι της 7ης τέχνης, της μουσικής τέχνης.
0: Εδώ πάντως διαβάζω έτσι αναλύσεις και γελάω. Λέει,
1: το νέο μεσανατολικό.
0: Το νέο μεσανατολικό, Άννα Καρβέλας. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει και λέει. Μπήκανε, λέει, διαβάζω και στο ενδιάμεσο να μεσολαβήσουν κοινοί τους φίλοι και δεν τα έχουν κατορθώσει ακόμα να τους τα φτιάξουν. Αλλά διαβάζω, λέει. Θα δούμε όμως για πόσο ακόμα, γιατί από την αφωνία σε εισαγωγικά της Άννας και την αφραγγεία του Νίκου, ο ίδιος το λέει, δεν κονομάει κανείς. Δηλαδή, όλοι λένε ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστούν να τα βρουν, γιατί και ο ένας και ο άλλος τους χρειάζεται ο ένας τον άλλο.
1: Εδώ, έτσι όπως το παίζουμε όμως όλο αυτό το παιχνίδι, να δεις που θα εξελιχθεί στην Ελλάδα, γιατί μας αρέσει αυτό.
0: Ναι,
1: μας αρέσει. Ναι, αυτό ναι, τρεφόμαστε ναι, ναι. Από αυτό.
0: Μα δες τώρα, ξαφνικά μου βάζεις λεπά μόνο και μόνο για να υποστηρίξεις τον Καρβέλα.
1: Να κάνουμε. Δηλαδή, να κάνουμε όχι, πάντοτε.
0: Λεπά δεν έχει φτιάξει στον 102 στα 100 χρόνια λειτουργία.
1: Πάντοτε τον εκτιμούσαμε τον καλλιτέχνη. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν,
0: δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν
1: λοιπόν,
0: μπορώ.
1: Θα
0: δεν
1: χωριστεί μπορώ. Στα social media, η μισή θα είναι Αντάρτικο, η άλλη μισή Εθνικόφρονες. Θα χωριστούν σε Βυσικούς και Καρβελικούς.
0: Λοιπόν.
1: Είναι απολύτως βέβαιο.
0: Φίλε, σου έρχεται κλήση από τη Δημοτική Αστυνομία Ινουσών. Ο Αργύρης ο Δούβλατζης λέει: αυτά είναι, έχω ξυπνήσει όλες τις Ινούσες, το έχω βάλει, λέει, στο διαπαστικό.
1: Λοιπόν, πάμε για να αφού πούμε το τηλέφωνο του Viber, για να δούμε και τα μηνύματα από τους νέους μας ακροατές. 6930-078-228. Πάμε να κλείσουμε με το τελευταίο σου ξεδάκι.
0: Όχι, όχι, μην μου κάνεις τώρα παγίδες και τα λοιπά. Πάλι να μου βάλεις κανένα λεπά, δεν θέλω λεπά.
1: Όχι.
0: Γιώργο Καραβά, λεπά δεν ακούγαμε.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: θα ακούσουμε,
0: είπαμε ότι ρε παιδάκι μου
1: όμως
0: ένα,
1: ένα πολύ αγαπημένο παιδί, το οποίο έφυγε και πρόσφατα από κοντά μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Δημήτρη Κόκοτα αμέσως τώρα. Κυρία Σοφία Σακαλή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το ECOFIN. Χθες στη συνεδρίαση του Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, αλλά χωρίς να απορρίψει το αίτημα. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα, σήμερα 26% αύξηση σε σχέση με χθες. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Συνεδριάζει σήμερα το Συντονιστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, θέμα οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη. Στις 10.30 νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλιέων της χώρας για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Σε ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 102 FM, η πόλη ξύπνησε. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης της Γιωμπάνογλου, με Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και με το ρολόι να σημαδεύει τα 36 λεπτά μετά τις 7.
1: Και με όλους εσάς μαζί μας από νωρίς το πρωί, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, μας αγαπάτε και το δείχνετε. Και βέβαια δείχνετε την αγάπη σε μια εκπομπή η οποία δεν έχει, νομίζω, περιορισμούς.
0: Δεν ουθενά, έχει όρια.
1: Ούτε στο λόγο, ούτε στη φωνή, ούτε στο τραγούδι. Έτσι και όπως καταλαβαίνετε μπορούμε να κινηθούμε και από βαρύ λαϊκό μέχρι Bobby Vinton και Take Good Care of My Baby. Και τα έχουμε δει όλα αυτά που μας δείχνετε, κύριε. Μα έχουμε δει και αυτά και άλλα περισσότερα.
0: Και άλλα
1: γιατί εδώ με ενημερώνει.
0: Αυτά και άλλα πολλά.
1: Με ενημερώνει αυτά και άλλα πολλά με τη φωτεινή πιπηλή.
0: Είδες καθημερινά και δεν πηγαίνει. Άρα είναι ένας πετυχημένος τίτλος. Κοιτάζω λίγο την κίνηση στους δρόμους, Νίκο. Και δεν βλέπω κάτι το οποίο να είναι εξωφρενικό. Βέβαια, σε αυτή την πόλη τα έχουμε δει όλα για να μας εντυπωσιάζει κάτι. Στην περιφερειακή υπάρχει ένα ζήτημα αυτή την ώρα. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά ξεκινάει σχεδόν πάντα με απίστευτη επαναληψιμότητα 37 λεπτά μετά τις 7 μια μεγάλη καθυστέρηση μπροστά από τα νοσοκομεία από το Παπαγεωργίου και το 424 ανεβαίνοντας εκείνη την ανηφόρα που θα σας βγάλει στην έξοδο Νεαπόλεως και για εσάς που κινείστε στο αντίθετο ρεύμα προς τα δυτικά η κλασική ταλαιπωρία στον κόμβο της Τριανδρίας. Για τη Σταυρούπολη και για τους καημένους αυτούς συνοδοιπόρους που επιχειρούν να κατέβουν αυτή την ώρα την Μίκη Θοδωράκη από τη Δαβάκη και έπειτα, τα πράγματα είναι σχετικά καλά.
1: Για τη Σταυρούπολη, ναι. Για την οποία να υπενθυμίσουμε, θα έχει μια διακοπή ρεύματος μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Μπράβο και καλά κάνεις και το λες. Στο κατέβασμα στη Μίκη Θοδωράκη, ακόμη τα πράγματα δεν έχουν ξεφύγει από τα κανονικά πλαίσια της ταλαιπωρίας. Περίπου από εκεί, από τη Δίπα Θεσσαλονίκης, ξεκινάει η ουρά μέχρι και τις 12 όροφες, αλλά και στο ρεύμα ανόδου στην Δαβάκη υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία μέχρι να την ξεπεράσετε.
1: Και να πούμε βέβαια, επειδή αφορά την κίνηση στους δρόμους, ότι σήμερα συνεδριάζει και πάλι αυτό το συντονιστικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης που συνεδριάζει όλο το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια πλέον, τα τελευταία δύο χρόνια, και με αφορμή τα πηγενέλα έτσι για το μετρό, για τις εργασίες που προηγήθηκαν και με αφορμή βέβαια τις εργασίες που εξακολουθούν να γίνονται για το flyover στην περιφερειακή και υπάρχουν προβλήματα. Εκείνο το οποίο εμείς θα υπενθυμίσουμε, γιατί το βλέπουμε καθημερινά εδώ με τον Μπάμπη, να υπάρχει τροχέα, να υπάρχει αστυνομία στους δρόμους και να βοηθάει και η δημοτική αστυνομία όπου μπορεί να βοηθάει με την κίνηση, έτσι ώστε να έχουμε το μικρότερο όσο γίνεται αποτύπωμα προβλημάτων στους δρόμους της πόλης.
0: Και υπάρχει και μια σημαντική πληροφορία σε σχέση με αυτό που λες, Νίκο. Ναι. Θα πρέπει, φίλες και φίλοι, να γνωρίζετε ότι την Κυριακή θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ξεκίνημα των δρομολογίων του μετρό, γιατί θα γίνουν πάλι δοκιμές για την ένταξη των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο.
1: Ναι, την Κυριακή θα γίνει αυτό, Μπάμπη, δεν το ήξερα. Για πες.
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου οι σειρμοί του μετρό θα ξεκινήσουν να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό στις 12 το μεσημέρι.
1: Στις 12 το μεσημέρι.
0: Να το ξέρετε.
1: Πολύ αργά.
0: Ναι, είναι μεσημέρια, σε λέμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: 12 το μεσημέρι, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη ημέρα. Για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, το πρωί μην ξυπνήσετε και νομίζετε 9 ή 10 η ώρα ή νωρίτερα μπορείτε να πάρετε.
1: Οπότε,
0: το μετρό από τις 12 το μεσημέρι και μετά.
1: Ποδαράκια ή κανένα πατίνι, ποδήλατο κλπ.
0: Είμαστε στην τελευταία φάση των δοκιμών για την ένταξη, λέει, των δύο τελευταίων σειρμών.
1: Μπάμπη, αναφέρει αν θα έχουμε κάποια αλλαγή και προς τις βραδινές ώρες ή μετά τις 12?
0: Όχι,
1: κανονικά.
0: Απλώς θα ξεκινήσουμε μετά τις 12. Προφανώς μέχρι και τις 12 θα κάνουν αυτοί τις διαδικασίες για να εντάξουν αυτά τους δύο νέους σειρμούς.
1: Οπότε μόνο αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά κλείνει από τις 5 και 4, 5.30 που αρχίζει τη λειτουργία του μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
0: Ακριβώς. Και μιλάμε και για τους δύο ουσιαστικά τερματικούς σταθμούς, δηλαδή 12 η ώρα θα ξεκινήσουν
1: και για
0: το νέο σιδηροδρομικό
1: και
0: από την Ελβετία αλλά και από την Μίκρα.
1: Και από τις δύο κατευθύνσεις. Άντε να πούμε τις 2.30, να πούμε ότι η μία απόλυξη είναι διαφορετική. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την κίνηση. Τι άλλο έχουμε, τι βλέπεις, πού είχαμε μείνει προηγουμένως?
0: Είχαμε μείνει στη Μίκη Θοδωράκη στο ανέβασμα και στο κατέβασμα.
1: Για την περιφερειακή τα έχουμε πει, για τη Μίκη Θοδωράκη τα έχουμε πει.
0: Πλατεία Δημοκρατίας δεν έχει κάτι το εξαιρετικό, έχει τις καθυστερήσεις για να βγείτε στην Εγνατία. Περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα στο δικαστικό Μέγαρο από την Πολυτεχνείου.
1: Ναι, Γενικά, στο δικαστικό μέγαρο μπροστά είναι μπουκωμένη η κατάσταση. Στη Μοναστηρίου είναι αρκετά καλά τα πράγματα. Στη Δενδροποτάμου σχετικά καλά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Στην εσωτερική δυτική περιφερειακή έχουμε στο Κορδελιό εκεί το γνωστό μποτιλιάρισμα προς τα δυτικά.
0: Έλα πιο κεντρικά τώρα. Γιατί...
1: Να δούμε κεντρικά και να δούμε ότι στην Εγνατία στο ύψος Καμάρας έχουμε ένα θεματάκι.
0: Από την Εξαδακτήλου περίπου μέχρι και την Αγία Σοφία έχει αυτή την ώρα καθυστερήσεις.
1: Εντάξει, μικρό το τμήμα. Η Τσιμισκή πάει σαφώς καλύτερα.
0: Καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
1: Σήμερα καλύτερα είναι και στην πλατεία της Χάνθ τουλάχιστον αυτήν την ώρα.
0: Και η έκπληξη είναι ότι είναι καλύτερα από τη Λεωφόρο Στρατού παρά από τη Μανώλη Ανδρονίκου, γιατί εκεί στα τελειώματα της Ανδρονίκου μέχρι να βγει στην πλατεία της Χάνθ, η αλήθεια είναι ότι έχει μια μικρή ταλαιπωρία.
1: Η Κατσιμίδη έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Επίσης κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως προς την Μαρτίου. Στην Βασιλίση Σόλγας δεν βλέπουμε κάποιο πρόβλημα. Πηγαίνοντας λίγο πιο νοτιοανατολικά, βλέπω ότι στη Βούλγαρη, εκεί Βούλγαρη με Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην έξοδο προς Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε κάποια θέματα. Και στη Δελφόν πάνω από το πάρκο Κρήτης. Στην Καλαμαριά δεν υπάρχει κάποιο θέμα, τίποτε αξιοσημείωτο. Ίσως λίγο στην Πόντου, να, που λέγαμε πριν και η Πόντου. Λοιπόν, του άμα γίνει η διάνοιξη, ελπίζω με τη διάνοιξη να βελτιωθεί, ναι, με τη διάνοιξη να βελτιωθεί και το ήδη υφιστάμενο τμήμα του υπάρχουν. Καλό θα ήταν λίγο να γίνουν κάποιες διευθετήσεις, γιατί αν γίνει η διάνοιξη θα δέχεται και μεγαλύτερο όγκο.
0: Όχι αν γίνει, θα γίνει, όταν γίνει, θα ολοκληρωθεί εννοείς.
1: Ναι, εντάξει, βρε, μη πιάνεις.
0: Όταν γίνει... 2,5 πλάτους 40 μέτρων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίες ανακατεύθυνση.
1: Όταν τελειώσει θα δέχεται μεγαλύτερο όγκο οχημάτων. Οπότε θα πρέπει και το υπόλοιπο τμήμα να προσαρμοστεί έτσι ώστε να μπορεί να το δέχεται αυτό. Λοιπόν, σε κάτι άλλο χρηστικό που ήθελα να αναφέρω, ότι έχουμε σήμερα, ευχάριστο για αυτούς που τα δέχονται, εντάξει, για αυτούς που δεν τα δέχονται, μιλάμε για τις έκτακτες πληρωμές του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Σήμερα έκτακτη πληρωμή, ανοιχτή η πλατφόρμα, έως και τις, είναι από τις 5 Οκτωβρίου έως και τις 13 Νοεμβρίου. Εκείνο το οποίο θα ζητήσω εγώ για τις αντίστοιχες υπηρεσίες των επιδομάτων αναπηρίας, τα οποία αργήσανε πολύ να ελεγχθούν και να εγκριθούν μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, και μου κάνει εντύπωση, ενώ υπάρχει τώρα πλήρης ψηφιακότητα, υπήρχε καθυστέρηση στους τελευταίους μήνες. Πριν από κάποια χρόνια που είχα και εγώ έτσι γνωστή περίπτωση όπου δεν υπήρχε ψηφιακότητα, γινόντουσαν όλα με χαρτούρα. Και όμως σε πολλές περιπτώσεις τα επιδόματα καταβάλλονταν πριν από λίγα χρόνια πιο κοντά. Ας το δούνε λίγο αυτό οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, και ας τα
0: ας
1: τρέξουν.
0: Ναι, ναι, τώρα, γιατί αλήθεια είναι ότι
1: για τις αναπηρίες.
0: Ιδίως τώρα που τα πράγματα δυσκολεύουν, αυτά είναι πάρα πολύ αναγκαία.
1: Και τι μιλάμε τώρα για 2-3 εκατοστάρικα.
0: 2-3 εκατοστάρικα είναι ένα πολύ καλό ποσό για να πληρώσεις ένα λογαριασμό, για να βάλεις πετρέλαιο, για να πληρώσεις τη ΔΕΗ κτλ.
1: Λέγαμε νωρίτερα, του είπες για το πετρέλαιο.
0: Λέγαμε νωρίτερα για το τέτοιο, Νίκο, για την Γράβα, ότι με απόφαση του Δημάρχου
1: ότι θα γίνουν, κτίρια, εκεί,
0: ότι θα γίνουν με τηλεκπαίδευση, ναι, τα μαθήματα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ότι θα γίνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές. Γιατί υπάρχει ένα μυστήριο με την οσμή αερίου. Έχουν γίνει τρεις αναφορές ότι μυρίζει σαν φυσικό αέριο. Εδώ μέσα σε τρεις εβδομάδες έχουν γίνει τρεις αναφορές και σου λέω, κάτσε τώρα να μην πάθουμε καμιά πλάκα, γιατί θυμάσαι και στην πλάκα ότι οι άνθρωποι λέγανε ότι μυρίζαμε και λέγαμε κάτι μυρίζει.
1: Από τον πάνω όροφο εκεί που ήταν το ηλικιωμένο το ζευγάρι.
0: Και στην Γράβα, εγώ δεν το ήξερα και το ομολογώ, ότι μιλάμε ότι βρίσκεται το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας.
1: Είναι διάσημο αυτό εκεί.
0: Και σου λέει, άσε να έχουμε το νου μας μέχρι να τσεκάρουμε και να δούμε από τι μπορεί να έρχεται η οσμή, και ότι δεν είναι φυσικό αέριο και έχουμε καμιά διαρροή και μιλάμε για παιδιά, μην πάθουμε καμιά πλάκα, από τηλεκπαίδευση, δεν πειράζει.
1: Θα σου πω και κάτι, πολλές φορές την πατάμε, μπερδευόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι όταν ευνοούν οι κλιματικές, οι μετεωρολογικές συνθήκες από τη θάλασσα.
0: Ναι, εμείς έχουμε το άλλο.
1: Εκεί όμως μέσα στην Αθήνα δεν φτάνουν ως μέσα από τη θάλασσα, οπότε καλά κάνουν και το ελέγχουν, μήπως είναι κάτι επικίνδυνο. Έλεγες για το πετρέλαιο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. και σκεφτόμουν ότι σε λίγες μέρες, ο Σονούπο δηλαδή με το που πιάνει και η κακοκαιρία, 14 Οκτωβρίου είναι η κρίσιμη ημερομηνία που θα ξέρουμε και την τελική τιμή που θα κλειδώσει με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης.
0: Ακριβώς.
1: Περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. 14 μπάμπι είναι μισό λεπτό. Σήμερα έχουμε 9, 10, 11, 12, 12 είναι τη Δευτέρα, άρα την Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Πάνω που θα έχει δέσει το πιο κρύο από το βοριά. Και θα είναι και μαζικές και οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανση με το που θα ανοίξει, αν θα έχουμε τέτοιο κρύο.
0: Έτσι γίνεται, ρε φίλε μου, έτσι γίνεται. Και τελειώνει και γρήγορα το πετρέλαιο. Λέμε για το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο κτλ. Το πετρέλαιο μετράς με τη μεζούρα πόσο έχει πέσει και πότε θα ξαναβάλω. Άσε τώρα. Ευτυχώς που δεν έχουμε βαρύ χειμώνα ή πολλούς μήνες χειμώνα στην Ελλάδα, θα είχαμε σηκώσει τα χέρια ψηλά εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Λοιπόν, είμαστε και 47. Νομίζω ότι μετά έτσι από αυτές τις χρηστικές εμπολής ειδήσεις θα ήταν καλό να δούμε και τη χρησιμότητα του πολιτισμού σήμερα Παρασκευή και Παρασκευή βράδυ.
0: Και ο πολιτισμός χρειάζεται, φίλε Νίκο, και η εκπαίδευση. Διάβαζα κάπου ότι η πληρότητα, λέει, των ελληνικών φυλακών βρίσκεται στο 130%. Ότι υπάρχουν 3.200 κρατούμενοι περισσότεροι από την χωρητικότητα των φυλακών, και αυτό δεν είναι καλό σημάδι για το πώς πάνε τα πράγματα στη χώρα.
1: Εγώ νόμιζα ότι αλλού το πας, ότι χρειάζεται ο πολιτισμός, χρειάζεται η παιδεία, χρειάζεται η μουσική παιδεία, ναι, και χρειάζεται να μεγαλώνουμε με τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.
0: Αυτό το δίνω, ήταν καλή τρίπλα. Καλή.
1: Ατζέντα πολιτισμού και επανερχόμαστε με ιστορική αναδρομή.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών και στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός η παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Ζορμπάς, ο εμβληματικός ήρωας του Νίκου Καζαντζάκη. Ζωντανεύει με πρωταγωνιστή τον Πασχάλη Τσαρούχα. Ένας άνθρωπος που επιλέγει το πάθος, την πράξη και την απόλυτη ελευθερία, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ύμνο στη ζωή και εκφράζοντας τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο. Στο Θέατρο Αμαλία πρεμιέρα για τη Μαύρη Κωμωδία «Θα μάθεις όταν θα πεθάνεις» του Γιάννη Κοζέη. 6 διαφορετικοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι κυνηγώντας το χρήμα, τη δόξα και την καταξίωση, άφησαν την ίδια τη ζωή ανεκπλήρωτη. Στο κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η καινούρια του Lance Oppenheim Prime Time. Γνωρίζοντας μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία το reality του Catch a Predator, το οποίο παγιδεύει ζωντανά παιδόφιλους, κερδίζει το 2006 θέση στο prime time του NBC. Για να διατηρηθεί εκεί, ο παρουσιαστής του είναι διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα. Στη μικρή σκηνή, ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Πόλκαρ παρουσιάζουν τα νέα τους τραγούδια με τίτλο «Τούμπα». Λαϊκά, ηλεκτρονικά, έντεχνα και γιουκαλίλι για τους ρομαντικούς φαν που δεν αντέχουν χωρίς. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο Wii, ο Stolen Mick παρουσιάζει το παιδί του διπλανού πόρταλ. Ο νεαρός καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για να παρουσιάσει ζωντανά το καινούργιο του υλικό, πλαισιωμένο από τραγούδια που έχουν ήδη ξεχωρίσει στη μέχρι τώρα σήμερα πορεία του. Στον πολυχώρο Soul SKG, ο Norman Piger, με περισσότερο από 50 χρόνια παρουσία στη βρετανική και διεθνή blues σκηνή, παρουσιάζει μαζί με το τρίο του ένα αυθεντικό blues rock live. Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση του Μανώλη Αναγνωστάκη. Το θέμα είναι τώρα τι λες. Μέσα από το εκθεσιακό υλικό, οι επισκέπτες γνωρίζουν σημαντικούς σταθμούς της δημιουργικής πορείας του Θεσσαλονικιού ποιητή, τη σχέση του με την πόλη και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του, καθώς και τη συμβολή του στην μεταπολεμική ελληνική ποιήση. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Έλα, πάμε να δούμε την ατζέντα. Πάμε να δούμε μια τέτοια μέρα στο παρελθόν, τι τρομερό είχε συμβεί ή τι θαυμαστό στον κόσμο.
1: Θα πάμε αμέσως, απλά κλείνοντας την πολιτιστική ατζέντα, να πούμε και την ατζέντα των συγκεντρώσεων. Ότι σήμερα.
0: Τι ατζέντα, σιγά τη συγκέντρωση, στην περιφέρεια κτλ.
1: Στις 2.30 εκπαιδευτική, στην 26 Οκτωβρίου, και στην εκπαιδευτική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
0: 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, σήμερα φαντάζομαι στο νησί ότι θα έχει μια σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό της απελευθέρωσης από τους
1: Τούρκους. Την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. 1931, η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Μην ξεχνάμε ότι μετά το 1929 και το παγκόσμιο οικονομικό κράχ είχαμε και εδώ κλειδονισμούς, και μάλιστα γι' αυτό ήταν και ένας ο σημαντικός λόγος που έπεσε η κυβέρνηση τότε Βενιζέλου, 28-32, που ήταν από τις πιο σταθερές εκείνη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Λοιπόν, περιέκοψε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανώτερων, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας.
0: Πάμε στο 1944. Συναντιέται ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν στη Μόσχα και συμφωνούν να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδος.
1: Η περίφημη συμφωνία των ποσοστών που γράφτηκαν εκεί σε ένα μπλοκάκι, σε μια χαρτοπετσέτα. Βλέπεις πως καθορίζονται το μέλλον των εθνών. 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός και κάποια σπίτια που κατέρευσαν.
0: 1975, Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
1: Και 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμντιμλή της Τουρκίας. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνάει την ώρα εκείνη από το χώρο της επίθεσης καταφέρνει να γλιτώσει.
0: Ο μόνος που δεν γλίτωσε ήταν ο γαμπρός, είτε έτσι είτε αλλιώς. Σχόλιο. Γεννήσεις πάμε. 1907, μια τέτοια μέρα, γεννιέται ο Ζακ Τατί. Εμείς οι μεγαλύτεροι τον θυμόμαστε τον Ζακ Τατί. Ο κύριος Υλός, το χάος της κυκλοφορίας, Playtime, ήταν καταπληκτικός. Και αφορά βέβαια το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ζακ Τατισεφ, ο οποίος ήταν Γάλλος σκηνοθέτης αλλά και ηθοποιός. 1940, ο Τζον Λένον, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για εκείνον παρά μόνο να τον ακούσουμε. Και το 1964, ο Γκιγέρμο Ντελτόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός κυρίως. Εγώ ως ηθοποιό τον ήξερα.
1: Πάρα πολύ δυνατός και στις δύο ιδιότητες. Και πάμε στους θανάτους. Σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 1974, φεύγει από τη ζωή ο περίφημος Όσκαρ Σίντλερ, του οποίου η ζωή έγινε και ταινία. Γερμανός επιχειρηματίας.
0: Εξαιρετική ταινία και εξαιρετική ιστορία με τον Σίντλερ.
1: Πάρα πολύ αγωνία και σε έναν πολύ κακό ρόλο ο Ραϊ Φάινς, έτσι τον θυμάσαι.
0: Ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Ο επιχειρηματίας λοιπόν, ο Γερμανός, ο οποίος έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος, ιστορία που έγινε γνωστή βέβαια από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η λίστα του Σίντλερ. Πήρε και αρκετά Όσκαρ, αν θυμάμαι καλά.
0: Εξαιρετική, εξαιρετική ταινία.
1: 2016. Παραμένουμε στον κινηματογράφο. Φεύγει από τη ζωή ο περίφημος Πολωνός σκηνοθέτης Αντρέι Βάιντα.
0: Αφιερώματα στον οποίο βλέπαμε κάποτε στην παλιά την ΕΡΤ, στη δική μας την ηλικία, Νίκο. Το λέω γιατί αφιερώματα σε τέτοιους σκηνοθέτες όπως ο Αντρέι Βάιντα δεν βλέπεις πλέον στην ιδιωτική τηλεόραση. Κάποτε εμείς μεγαλώναμε βλέποντας αφιερώματα και βλέπαμε Αντρέι Βάιντα.
1: Κινηματογραφική λέσχη.
0: Θέλοντας και μη.
1: Να, Παρασκευή ναι, βράδυ. Φυσικά, κινηματογραφική
0: μπράβο, λέσχη. Μπράβο, το θυμάσαι.
1: 2018 φεύγει από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλήρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης περιπολικού σκάφου στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την δράση του και την ελληνική πολιτεία. Και μάλιστα ένα ντοκιμοντέρ στο οποίο πρωταγωνίστηκε είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο τον Όσκαρ. Λοιπόν, δεν έχουμε.
0: Σε πετίους να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων
1: και Παγκόσμια Μέρα Όρασης.
0: Των ταχυδρομείων Νομίζω ότι μια εκθεσούλα μας τη βάζανε και τη γράφαμε τα παλιά τα χρόνια.
1: Όχι, γράφαμε για την αποταμίευση.
0: Ναι, η αποταμίευση ήταν άλλο και ο καλύτερος έπαιρνε και τον κουμπαρά.
1: Έχω πάρει κουμπαρά από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ναι, αλλά παλιότερα δεν βάζαν και κάτι, γιατί τα επόμενα χρόνια βάζαν και κάτι.
0: Ήταν μέσα. Παγίδα ο κουμπαράς των ταμιευτήριων, γιατί δεν έσπαγε με τίποτα για να βάλει τα χρήματα.
1: Μεταλλικός.
0: Ναι, δεν έσπαγε με τίποτα.
1: Μαντέμι. Λοιπόν, πάμε
0: να πάρουμε. Ξυλονοκόλληση. Τρεις φορές είχαμε επιχειρήσει με τον Νίκο να το ανοίξουμε για να πάρουμε από μέσα τα φραγκοδίφραγκα και δεν έσπαγε με τίποτα.
1: Λοιπόν, πριν δούμε εδώ τις συγκινησιακές φορτίσεις του Νίκου Κακαρίκου, ο οποίος θα μας περιλάβει στην επόμενη ώρα, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή με Τζον Λένον και ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Μπάμπι.
0: Του Μπάμπι? Υπάρχει τραγούδι του Μπάμπι?
1: Όχι. Αγαπημένα μου Μπάμπι.
0: Για τον Μπάμπι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρία του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Eurogroup. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αίτηματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, αλλά χωρίς να κλείνει την πόρτα. Την ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Την ίδια ώρα, εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα, 26% αύξηση σε σχέση με χθες. Η άνοδος της τιμής αποδίδεται μεταξύ άλλων στη μειωμένη παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συμμετέχουν στο ενεργειακό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με ποσοστό 48%, όταν τις προηγούμενες ημέρες ήταν πάνω από 53% και στις αρχές της εβδομάδας είχε φτάσει στο 73%. Σε ιστορικά χαμηλό για την εποχή επίπεδο βρίσκονται οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης, καθώς μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας. Την ελλιπή αποθήκευση αναγνωρίζει ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Φυσικού Αερίου κατά τη νέα έκθεση που δημοσίευσε χθες. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Στις 10.30 το πρωί αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλιέων της χώρας για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού πως θα εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού προχωρά σήμερα ο ΟΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή ως τις 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα Α21. Ο ΟΠΕΚΑ προχωράει σήμερα στην έκτακτη πληρωμή του επιδόματος προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι που οι αιτήσεις τους δεν είχαν καθαριστεί σε προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος ενός 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί της περιοχής και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα μετά την επίθεση μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Τζάνιο νοσοκομείο του Πειραιά, όπου και νοσηλεύεται. Η ασφάλεια Δυτικής Αττικής διενεργεί προανάκριση για την επίθεση. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ανοχή οπλίζει τον νεοναζισμό να ξεριζώσουμε το μίσο σε κάθε γειτονιά πριν θρηνήσουμε τον επόμενο φύσα, αναφέρει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Η επιχείρηση ξεπλήματος των ναζιστικών συμμοριών που εκτυλίχθηκε στα συστημικά μέσα ενημέρωσης της χώρας με αφορμή την αποφυλάκηση του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη είχε κιόλας τα πρώτα αποτελέσματα, αναφέρει μεταξύ άλλων ανακοίνωση του ΜέΡΑ25. Διευρυμένη συνεδρία του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης συγκαλεί σήμερα στις 9.30 ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης. Το θέμα είναι η παρακολούθηση εκκρεμών θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων. Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 2.30 το μεσημέρι, εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί της 26ης Οκτωβρίου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το σχολικό ωράριο και τα εκπαιδευτικά κενά. Στον τερματισμό της 26ης Οκτωβρίου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν

0: Που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών αποχαιρετά σήμερα η ΕΣΥΕΜ. Ο Δημήτρης Καΐσης εργάστηκε στις εφημερίδες Μακεδονία, το Βήμα Ελευθεροτυπία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία, στις ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιοπαρατηρητής, ενώ είχε σημαντική αντιδικτατορική δράση. Η κηδεία του Δημήτρη Καΐση θα τελεστεί στις 10 το πρωί από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή ασθενής και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Με Νίκο Κακαρίκο εδώ μπήκαμε με άλλους ρυθμούς πια. Νέοι ρυθμοί, μοντέρνοι ρυθμοί που έλεγε παλιά στα 6. Μοντέρνοι ρυθμοί. Εδώ, μοντέρνοι ρυθμοί στον 102. Η πόλη ξύπνησε. Μπάμπη Τζιομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός και Νίκος Κακαρίκος μαζί μας.
1: Φίλε, το Νίκος Κακαρίκος είναι ονοματεπώνυμο για ονοματεπώνυμο να κάνεις καριέρα. Πήμα, καριέρα. Πήμα.
0: Πρόσεχε.
1: Ναι, χωρίς πλάκα. Δηλαδή, είτε μιλάμε για τραγουδιστή, είτε για παρουσιαστή, είτε για showman, θα ξέσχιζε.
0: Εγώ θα σου έλεγα και κάτι άλλο. Και ποιητού, κατά το τιμολέον φανφάρας, ναι. Νίκος Κακαρίκος. Νίκος Κακαρίκος, έλεγε η Κικυρίκου. Ε. Καλά, κολλάνε πολλά, κολλάνε πολλά. Μας λέει εδώ πέρα, ναι, θα το ήθελες αυτό
1: Νίκος,
0: το δίδυμο που μου λες.
1: Μάρα τσικά.
0: Θα το ήθελες, πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε τι λες. Όλα καταγράφονται εδώ.
1: Στη Μαρκίζα. Λοιπόν, δικό σας, φαντάζομαι δικό τον Νίκο, σας. Με κουστούμι, με γραβάτα, να τα λέει και δικό σας.
0: Αφιερώσεις και επιστροφή.
1: Δες το, δες το πώς πίνει, ακόμα και το καφέ πώς το πίνει, είναι σαν να λένε από εκεί είναι το ποτό, το βάζεις το στόμα.
0: Αφιερώσεις και επιστροφή στην πίστα, αγαπητέ Μπάμπη, θα έχουμε αγαπητέ Μπάτζιο. Θα έχουμε.
1: Ναι, αεράτε, Νίκο.
0: Το τέλος. Μας ακούει. Α, χαιρετισμού στον Απόστολο ακόμα. Τον Υπερήφανο. Αν μας ακούει έστω στα ακουστικάκια του.
1: Χρήστο, έρχεται ο Απόστολος ο Υπερήφανος με το μηχανάκι του.
0: Έρχεται κουστουμαρισμένος. Ως πράκτορας 007.
1: Με την τζάντα πίσω, σαν
0: με
1: ένα αλεξίπτωτο James Bond.
0: Το έχει το σακίδο με το αλεξίπτωτο πίσω.
1: Κούκλος, κούκλος, κούκλος.
0: Λοιπόν, και έχουμε στην παρέα μας φυσικά αυτή την ώρα, όπως συνηθίζουμε, το Βασίλη τον Μπεκλάρη. Τον βρήκα λίγο κάτω στα κέφια και θέλω να τον ανεβάσω. Και να τον ανεβάσω και με το τραγούδι που θα του αφιερώσουμε μετά.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη. Όποιος σε πείραξε, να ξέρει, θα έχει να κάνει μαζί μας. Να το ξέρεις.
2: Από τώρα δηλαδή θα περιμένω το τραγούδι.
0: Έχεις ακριβώς 14 λεπτά γόνιμου διαλόγου.
1: Ή μονολόγου, ό,τι επιλέξεις.
0: Μονολόγου, για να μπορέσουμε να σώσουμε και τρία στο τέλος για ένα τραγούδι.
2: Όχι, εγώ δεν έχω τόσα πολλά πράγματα να
0: α,
2: πω.
0: Δεν, έχεις.
2: Έτσι, δεν είμαι σήμερα έτσι πολύ.
0: Εντάξει, έχουμε την επόμενη μέρα τη αποτίμηση επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Ένα Ρούμπιο. Το θέμα είναι, ρε φίλε,
2: α, Ρούμπιο,
1: ότι,
2: έχετε...
1: ότι, όχι, ότι είδε χθε του ψαράδε ο Μητσοτάκης στην Αρνέα. Εγώ εκεί θα πήγαινα, που του είπε ότι θα το ανάλαβα εγώ προσωπικά το θέμα σα.
2: Λοιπόν, αυτό είναι και για μένα η είδηση, γιατί τελικά στο βουνό βρέθηκε. Φαίνεται να βρίσκεται η λύση και όχι στη θάλασσα.
0: Άλλωστε, Βασίλη, εσύ ξέρει απολύσει του βουνού.
1: Καλή ατάκα.
0: Και απολύσεις και από κυβερνήσεις.
1: Καλή ατάκα, καλή.
2: Υπάρχουν πάντοτε οι δυνάμεις του βουνού που δίνουν τις λύσεις.
0: Όπως και το τσάι του βουνού.
1: Ναι. Καλά, τώρα μην.
0: Για τα στομαχικά.
1: Πάμε, πάμε, Βασίλη.
2: Στην Αρνέα ανέβηκαν οι αλλοί για να δουν από κοντά τον πρωθυπουργό. Έκανε εκεί στο πόδι μια συνομιλία που μεταδόθηκε. Λένε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Πουτοψάλτη και τον κύριο Σκηνά, προκειμένου να διασυντηθεί η κυβέρνηση διπλασίασε για κάποιους μήνες το επίδομα, ήταν 50 λεπτά, αυτή είναι και η τροπολογία που κατέθεσε χθες στο ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, έτσι, για 50 λεπτά το λίτρο στο διαθέσιμο πετρέλαιο. Και δεν ξέρω τώρα κάπου ανάμεσα θα βρεθεί κάτι παραπάνω.
1: Τουλάχιστον 50 είναι τα λεπτά που ζητούν οι αλλοί για να επιστρέψουν και πάλι με τις ψαριές.
2: Αυτό είπαμε και είναι και η τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, αλλά η κυβέρνηση έδωσε από το 12 στο 24. Απέχει πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, όλα αυτά συναρτώνται και με την. Ας το πούμε, όχι διαμάχη, λίγο έτσι ένα τρίξιμο. Στη σχέση του κυρίου Πιερακάκη με τον κύριο Ντομπρόφσκης, γιατί πολλά από αυτά τα κονδύλια εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε πώς θα γίνει, αν τελικά θα υποχωρήσουν και αυτοί λίγο.
2: Ο πρόεδρος του Eurogroup, έτσι, που δεν φαίνεται προς το παρόν να κάνει κάποια, το Eurogroup δηλαδή, ο πρόεδρος ενδεχομένως θα έχει κάνει τις ενέργειες που θα έπρεπε, αλλά δεν υπάρχει.
0: Και τους υπολογισμούς.
2: Ναι. Εντάξει, κάποτε θυμάστε ήταν το κυρίαρχο όργανο που αποφάσισε για τη Ελλάδα το Eurogroup. Κατά περίπτωση και κατά περίσταση, έτσι ανάλογα και με τα πρόσωπα του, τον Ντάιζεμπλουμ με τον Σόιμπλε, έτσι, ουσιαστικό επικεφαλής, κάνανε παιχνίδι. Τώρα δεν υπάρχει τέτοια δύναμη και βέβαια θα πάμε μέχρι τη σύνοδο κορυφής από ό,τι φαίνεται, 15 Οκτωβρίου, εκεί που έχουμε και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν σε πρώτη φάση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχουμε και τις ανακοινώσεις από την πλευρά της Ευρώπης για το αν θα γίνουν παρεμβάσεις που ζητάει η Ελλάδα.
1: Πολύ ευελιξία λέει ζητάτε, μία για το ένα, μία για το άλλο, δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς ευέλικτοι, ναι. Θα ξεφύγει το πράγμα σου λέει.
0: Ας είμαστε και λίγο μετρημένοι.
1: Είπε τι καταγωγή είναι?
0: Ντομπρόφσκης, είναι πάνω, βαλτική.
1: Κρύο αίμα, φίλε.
0: Πιο κρύο δεν γίνεται. Πιο κρύο δεν γίνεται.
1: Ναι, κρύο αίμα.
2: Έχει η Ευρώπη ούτως ή άλλως δύο διαφορετικούς κόσμους και μέσα σε μια μικρή Ήπειρο, μικρότερη από όλες γεωγραφικά, που θα μπορούσε να είναι μια χώρα, ας πούμε, μεγάλη, ίσως, έχει πολύ διαφορετικές ταχύτητες.
0: Αυτή του τύπου Ντομπρόφσκης, το αίμα του καίει μόνο όταν παίζουν μπάσκετ. Διαφορετικά είναι κρύο αίμα.
2: Οι Λιθουανοί εκεί πέρα.
0: Όλοι αυτοί της Βαλτικής. Λιθουανοί, Εστονοί, Λετονοί.
2: Πάντως είναι μια κατάσταση η οποία μας δημιουργεί επιτείνητα προβλήματα. Η κυβέρνηση αναζητεί τις λύσεις που δεν φαίνεται να έρχονται, τουλάχιστον να είναι στο βαθμό που θα μπορούσαν να δώσουν ουσιαστική ανακούφιση. Προαναγγέλνουν τώρα σημαντικές, γιατί διαβάζω και εγώ και ακούω τις διαρροές από το Μαξίμου για τις 15 του μήνα. Τις παρεμβάσεις δεν είναι μακριά τώρα, έτσι άλλη Τετάρτη είναι, Πέμπτη, 14 που θα ανακοινωθούν, που θα κάνουν ουσιαστικά έτσι πιο τώρα το να πέσει κάτω από το 75, να πάει ένα 68 ας πούμε, το πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να είναι μια παρέμβαση, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτό που θα δώσει ας πούμε την ανάσα, θα ανακουφίσει, γιατί βέβαια είναι πολύ πιο πάνω με 50 λεπτά σχεδόν από την περσινή εκκίνηση, έτσι, περσινό Οκτώβριο. Και βέβαια τα ζητήματα υπόλοιπα να μην τα λησμονούμε, γιατί εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε κατ' εξοχήν στο φυσικό αέριο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα αφήνουμε έξω από την ατζέντα.
0: Ναι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι πρέπει λίγο να οριζοντιοποιηθεί το πράγμα εκτός του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Το είπε ο Λιθουανός, τι είπαμε ότι είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Είπε όχι σε οριζόντια μέτρα. Μόνο σε ευπαθείς ομάδες.
0: Ναι,
1: αλλιώς δεν θα το χάσουμε.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι και η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Απλά εγώ λέω άλλο είναι αυτό που λέω, ότι το φυσικό αέριο είναι αυτό που μας...
0: Οι ευπαθείς ομάδες όταν πάμε στη θέρμανση και όταν πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, σχεδόν οι άπαντες γίνονται ευπαθείς ομάδα. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Αυτό είναι που λέει η κυβέρνηση, δηλαδή ότι εγώ με τους υψηλούς φόρους και τον κρατώντας ψηλά ΦΠΑ κτλ. Παντού. Ουσιαστικά εισπράττω από όλους και μετά επιστρέφω στις ευπαθείς ομάδες μέσα από τα επιδόματα. Αυτή η πολιτική που ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια, ξεκίνησε από COVID και συνεχίζεται από την περίοδο εκείνη, δηλαδή με τις...
0: Το θέμα είναι ότι αν τα παίρνουμε από πολλούς και τα δίνουμε συνέχεια σε λίγους, αυτοί οι λίγοι θα αυγατίζουν. Ακριβώς.
1: Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχουμε και απεριόριστες δυνατότητες. Δηλαδή μην ξεχνάμε που ήμασταν πριν από μερικά
0: χρόνια. Το θέμα είναι πώς θα κάνεις το ξεδιάλεγμα.
1: Γιατί δηλαδή δεν μπορεί να είναι οριζόντια, τουλάχιστον αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη μεγαλύτερα από κάποιους άλλους, θα πρέπει να είναι στην προτεραιότητα.
0: Μόνο που, Πάπη, αυτό είναι που λέμε συνέχεια, ότι αυτό δεν μπορεί να είναι αυταπόδεικτο. Τέλος πάντων, δηλαδή βάση του εισοδήματος, διότι για το κάθε επίδομα κανένας δεν εξετάζει, δεν υπάρχει τέτοιο κριτήριο αν ο άλλος έχει 100 ή 200 χιλιάρικα στην τράπεζα. Δεν υπάρχει τέτοιο κριτήριο.
2: Αυτό έρχεται στα λόγια του Τσίπρα τώρα, το πρεσιολόγιο.
0: Καλά,
1: μπράβο, πες τα βάση. Αυτό ακριβώς
2: το πρεσιολόγιο.
1: Διαπιστώνεις και εσύ μια στροφή του Νίκου το τελευταίο διάστημα.
2: Όχι, εντάξει, το πρεσιολόγιο.
1: Ή του Τσίπρα.
2: Το πρεσιολόγιο ότι είναι αναγκαίο.
0: Κανενός.
1: Συναντήθηκε ο Τσίπρας με τον Νίκο.
0: Σε αυτή την εκπομπή πρέπει να λέμε τις αλήθειες.
1: Τις λέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν και δυνατότητες οικονομικές ξαφνικά. Δεν ανακαλύψαμε φυσικό αέριο στο Ιόνιο και το έχουμε βγάλει. Υπάρχουν δυνατότητες.
0: Απλά υπάρχει και
1: πρέπει να υπάρξει μια προτεραιοποίηση των αναγκών. Σου λέει πρώτα σε αυτούς. Δεν έχω να δώσω, πρέπει να δώσω σε αυτούς.
0: Τα πάμε, ναι, σε αυτούς που έχουν 300 χιλιάρικα στην τράπεζα.
1: Καλά τώρα.
0: Πάμε λοιπόν, για πες Βασίλη, πάμε φεύγουμε για από αυτά.
2: Έχουμε τον Πρωθυπουργό χθες εκεί στην Αρναία λοιπόν, με τους κατοίκους εκεί πέρα και με την σταθερότητα που είναι το μότο που επαναλαμβάνει, δηλαδή ότι η κυβέρνηση αυτή παρέχει αυτή την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτήν την ώρα είναι στον Άρη Πορτοσάλτη στο Sky, βλέπω ήδη βγαίνουν κάποια αποσπάσματα, δεν μπορώ να τον ακούσω, κάνει την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο και λέει θετικά πράγματα για τη σχέση μας και τον ρόλο που έχει η Ελλάδα ως στρατηγικός εταίρος στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν χθες εγκαινίασε εκεί πέρα και την επένδυση εκεί πέρα, την εξέλιξη της επένδυσης εκεί στις Κουριές, που βέβαια Έχει το αποτύπωμά τη σε όλα τα επίπεδα στην περιοχή, το επενδυτικό, επιχειρηματικό, αναπτυξιακό που λέει η κυβέρνηση και το επιβαρυντικό, περιβαλλοντικό που λένε κάποιοι από τους κατοίκους, οι οποίοι χθες κάνανε δυναμική κινητοποίηση και σήμερα προγραμματίζουν έτσι και την μεγάλη συναυλία στην Ιερισσό μαζί με τα τέμπη, με τον κύριο Ασλάνιδη, σε κοινή δράση. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, είπαμε για τις ενέργειες αυτές, έχει συνοδοκολληθεί μες την εβδομάδα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος σήμερα είναι στο Καστελόριζο και έχει τη σημασία του.
0: Έχει γίνει της μόδας το Καστελόριζο τελικά.
2: Εντάξει, έχει μια σημασία, έχει μια ιδιαιτερότητα και το ρόλο αυτό και τη σημασία θα μείνει εκεί πέρα, θα έχει συναντήσεις διήμερο.
1: Αδιήμερο. Ο τελευταίος θυμάμαι που έμεινε παραπάνω από μια μέρα ήταν ο Πρωθυπουργός, έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω, τώρα... είναι της μόδας.
1: Τι έγινε.
2: Μετράμε διανυκτέ, ρε.
1: Έλα, δεν σας κάνω πάσα τόση ώρα, ένας δεν θα σκοράρει. Γιατί το πιέζε ο Βασίλης.
0: Ναι, ναι, μα το ξέρω. Γι' αυτό το είπα και εγώ ότι έγινε της μόδας. Κοίταξε, αναπτύσσουν το τουριστικό ρεύμα προς το Καστελόριζο.
2: Είμαστε εκτός σεζόν τώρα.
0: Του χρόνου τον Ιούνιο δεν θα βρίσκεις δωμάτιο.
2: Δεν έχει και πολλά. Και είναι και δύσκολο γιατί μόνο αεροπορικά και είναι λίγες οι θέσεις, δεν είναι και εύκολο να πας.
0: Έχει και ένα καράβι νομίζω που πάει από Ρόδο. Απλά αργεί.
2: Δεν είναι πολύ κοντά.
1: Χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζονται και τηλεπικοινωνιακά καλώδια τότε για τις διασυνδέσεις.
2: Ναι, τώρα λέει για την γκάφα του Αλέξη Τσίπρα χθες.
1: Να μην την πω. Να μην την πω, ρε φίλε. Δηλαδή, χαρακτήρισε το καλώδιο για το οποίο μιλάμε της ηλεκτρικής διασύνδεσης τηλεπικοινωνιακό καλώδιο.
2: Είναι ξεκάθαρο για μένα. Τον ακούω συχνά να είναι λίγο αφηρημένος. Γενικότερα πρέπει να έχει
1: στο
2: μυαλό του. Ναι, δεν ξέρω πολλά αν έχει. Πάντως. Τον προβληματίζουν πράγματα, προφανώς και με την προσπάθεια, με την ενέργεια, με την Ελλάδα. Εγώ φαντάζομαι με τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, πώς θα γίνουν. Δηλαδή είναι, εντάξει, δεν είναι και εύκολο, αλλά από την άλλη μεριά βέβαια είναι και βασικά όπως λες και εσύ. Εντάξει, τέλος πάντων έγινε αυτό, επισημάνθηκε και χθες, διορθώθηκε. Βέβαια υπήρξε και παράθεση έτσι, μετά με ανακοινώσεις. Από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι δεν θα είχε αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, πήρε έτσι κάπως με μέσο τρόπο πάλι τάχος του Πασόκ, το οποίο απάντησε ότι ασχολείται μαζί του κτλ. Δηλαδή υπάρχει αυτή η κόντρα, η οποία παίρνει και διαστάσεις μερικές φορές έτσι, πιο έντονες, όπως αυτή εκεί στο τραπέζι που μεταδόθηκε παντού, δεν ξέρω σε ποιο κανάλι ήταν, αλλά μεταξύ της αναπληρώτερης εκπροσώπου τύπου της κ. Παπαδοπούλου και του κ. Κωνσταντόπουλου από πλευράς του Πασόκ, ήταν βουλευτής, δεν είναι τώρα. Έτσι με πολύ έντονο τρόπο θα φτάσει και στη δικαιοσύνη, γιατί καταγγείλει η κυρία Παπαδοπούλου ότι μετά την απείλησε, δηλαδή απείλησε με επίθεση.
1: Κινήθηκε σε βάρος της και της μίλησε άσχημα στον τηλεοπτικό σταθμό ART. Ήταν η...
2: Σε ποιο τηλεοπτικό σταθμό?
1: Στον ART.
2: ART.
1: ART, ναι.
0: ART.
2: ART.
1: Μπράβο. Ναι. Και στην εκπομπή χωρίς χρώμα.
0: Αυτή νομίζω είναι η μετεξέλιξη του τηλεοπτικού σταθμού που είχε κάποτε ο κύριος Καρατζαφέρης.
2: Ο Καρατζαφέρης, ναι.
0: Ναι. Έχω την εντύπωση.
2: Ναι. Μπορεί. Δεν το τελεάσχει, πώς το λέγαμε.
0: Ναι.
1: Πάντως και είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ έχει τελειώσει και έχει κλείσει τα παράθυρα, μπράβο, ο παρουσιαστής και θέλει να κάνει την πάσα για να φύγουν, ακούγεται στο βάθος οχλαγωγία. Κάποια γαλλικά, νομίζω αγγλικά ήταν.
2: Ναι, λέει και για έφυγη τέλος πάντων. Έτσι, δηλαδή ότι αυτή η αντιπαράθεση και γενικά η υψηλή τόνη σε αυτές τις συζητήσεις δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, έχεις την δυνατότητα για ένα λεπτό ακόμα να μιλήσεις προκειμένου να προλάβεις να ακούσεις μία μουσική ποιότητας.
2: Δεν θέλω, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα,
1: ναι.
2: Και γιατί θα πρέπει να είμαστε έτσι πιο...
0: Είμαστε χαλαροί από το πρωί. Δεν ξέρω, μας έχεις ακούσει από το πρωί.
1: Θα έπρεπε να κάνεις πάσα για την πραγματική κόντρα που υπάρχει. Ποιος Τσίπρας τώρα και
0: εδώ έχουμε ένα μεσανατολικό.
1: Εδώ υπάρχει Άννα Βύση και Νίκος
0: Καρβέλας. Δεν ήθελα να το πεις. Δεν ήθελα να το πεις. Θέλω να το πει ο ίδιος, να το βρει.
1: Μα περιμένω να το βγάζει. Δεν το βγάζει.
0: Θα του το βγάλω εγώ. Κοίταξε, εδώ παίζουμε τώρα.
1: Εγώ είμαι με τη Βύση.
0: Παίζουμε από το πρωί.
1: Είμαι με τον
0: Καρβέλα. Δικαστική συμπαράσταση Βύση ο Μπάμπης, δικαστική συμπαράσταση Καρβέλα.
1: Καρβέλας, γιατί αυτός είναι με τους δημιουργούς. Λέω, δεν μπορεί ένας δημιουργός, όποιος και να είναι, να μπορεί να έχει μόνο αυτό στα κομμάτια και ένας ερμηνευτής που τα έχει αναδείξει να μην έχει δικαίωμα να τα πει.
0: Θα ακούσεις τώρα από μία μεγάλη ερμηνεύτρια ένα τραγούδι που αφιέρωσε σε μένα. Το αρέσω, παιδί μου, αρέσω.
1: Θέλοντας να πει ότι ο Καρβέλας έγραψε τη μουσική στα σουξεδά και τα καλώς, φίλε. Δεν το συζητώ.
0: Έτσι.
1: Έλα, το αφιερώνουμε στο Βασίλη.
0: Το αφιερώνουμε στο Βασίλη.
2: Συνεχίστε, παιδιά. Θα ακούω.
1: Δεν γίνεται.
0: Άλλο ένα μουσικό ύμνο του Νίκου Καρβέλα θα ακούσουμε αμέσως τώρα και μετά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το ECOFIN. Χτες στις συνεδρίες του Eurogroup ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία αλλά χωρίς να κλείνει την πόρτα. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα, αύξηση 26% σε σχέση με χθες. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα για πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Συνεδριάζει στις 9.30 σήμερα το Συντονιστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με θέμα παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Στις 10.30 νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλιέων της χώρας προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούς σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στον 102 FM. Και βέβαια έχει ξυπνήσει για μας από νωρίς το πρωί, από τις 4.30 και έδειξα και στον Νίκο τη συνάντηση που είχαμε μια λεπού. Γιατί συναντιέμαι τρίτη φορά με μια λεπού επάνω και στα Πεύκα.
1: Φοβερή συνάντηση. Και εκείνο το οποίο εντυπωσιάζει, Μπάμπη, όπως το έλεγα, είναι ότι η Αλεπού παραμένει εκεί στο
0: φοβάται,
1: χώρο.
0: Δεν φοβάται. Έχει
1: γενοέρχεται.
0: Την ακολουθώ με το αυτοκίνητο, τη βιντεοσκοπό και. Δηλαδή, πώς δεν άνοιξε την πόρτα να μπει, να καθίσει και να μου πει Τσιμισκή 12 για να την πάρω.
1: Κυνηγάει και κάτι γάτες εκεί πέρα με την ησυχία.
0: Μπράβο. Έχει ξυπνήσει λοιπόν η πόλη και φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο κοκκινίζουν οι σημαντικοί οδικοί άξονες και σήμερα της πόλης μας. Εγώ θα σας πάω, Νίκο, φίλες και φίλοι, στην περιφερειακή, στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, γιατί εκεί περίπου στην έξοδο πανοράματος υπάρχει ένα τροχαίο στο ρεύμα, επαναλαμβάνω, προς τα ανατολικά, που έχει μπλοκάρει και βγάζει αυτή την ώρα αρκετές καθυστερήσεις. Λίγο μετά την έξοδο που πάμε δεξιά για Πειλαία ή για το πανόραμα.
1: Στο ύψος του Γένεσης, για να καταλαβαίνεις.
0: Υπάρχει εκεί το τροχαίο, το οποίο όμως δημιουργεί ζητήματα και προφανώς θα δημιουργήσει και μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, το ρεύμα προς τα ανατολικά έχει τα περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα. Το ρεύμα προς τα δυτικά, καλώς ή κακώς, 39 λεπτά μετά τις 8 κινείται.
1: Λοιπόν, στο κέντρο της πόλης έχουμε τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτήν την ώρα στον άξονα Δικαστήρια, πλατεία Βαρδάρη, πάνω Αγίου Δημητρίου. Σε εκείνο το κομμάτι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κάποιες καθυστερήσεις στην Αγίου Δημητρίου έχουμε και αυτήν την ώρα στην Ευαγγελίστρια. Εγνατία και Τσιμισκή κινούνται καλά και πρόβλημα έχουμε στη Λεωφόρο Στρατού.
0: Ναι, απλώς προσπέρασε στην Μίκη Θεοδωράκη, που είναι βασικός κόμβος ταλαιπωρίας. Ναι. Δεν έχει βέβαια φορτώσει παραπάνω από ό,τι νωρίτερα. Παραμένει δηλαδή από το κομμάτι εκείνο που έχουμε πει, στο κομμάτι της από τη Δίπα και μετά. Από τη Δίπα. Δεν έχει ανέβει παραπάνω.
1: Εκεί προς τα βορειοδυτικά, λοιπόν, η Μίκη Θεοδωράκη, όπως είπε ο Μπάμπης, είναι σε αυτή την κατάσταση τώρα. Επαναρχόμαστε κέντρο, λέγαμε ότι η Τσιμισκή Εγνατία είναι καλά, δεν έχουμε θέματα ούτε στην πλατεία της ΧΑΘ, περισσότερο από την Λεωφόρο Στρατού αυτή την ώρα, όπως Λεωφόρο Στρατού έχει και θέμα πριν την ΕΡΤ, πριν την ΕΡΤ 3.
0: Okay. Λοιπόν,
1: αυτά με την κίνηση, δεν έχουμε κάτι άλλο. Εγώ θα παραμείνω σε αυτό, Μπάμπη, γιατί βλέπω ότι είναι μια ανάλυση από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διαχειριστών Φυσικού Αερίου, όπου φαίνεται ότι σε σχέση με την περσινή περίοδο, πέρσι είχαμε 85 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αποθηκευμένου όγκου φυσικού αερίου, φέτος έχουμε 74. Είναι σαφώς περιορισμένα και ο συγκεκριμένος σύνδεσμος κατηγορεί λίγο και τις χώρες για την ελλειπή αποθήκευση. Ότι ίσως δηλαδή θα μπορούσε να έχει αποταμιευθεί περισσότερο φυσικό αέριο, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα ενός αποταμιευτήρα που να δίνει πέρα δηλαδή από το ύψος των τιμών.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι τέτοια δημοσιεύματα, Νίκο, τα βλέπουμε τέτοιες εποχές.
1: Εποχή, βέβαια,
0: δημιουργούν ένα κλίμα, τι θα κάνουμε το χειμώνα που μας έρχεται. Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν θα παγώσουμε επειδή δεν θα έχουμε φυσικό αέριο στα σπίτια μας. Θα έλεγα να προλάβουμε να πάμε στις εφημερίδες και στα πρωτοσέλιδα.
1: Πολύ γρήγορα στη Δημοκρατία, μεγάλη δικαίωση της Δημοκρατίας. Δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπρατάκο, προς ακύρωση φωτογραφικές αποφάσεις που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Είναι ένα γνωστό θέμα.
0: Εντάξει, Ελεύθερος Τύπος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης, πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. Κουμπαράς 600 εκατομμυρίων από τη ρήτρα διαφυγής ενέργειας για το 2027-28 και ώρα για μεγάλες επενδύσεις με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη εχθές στην Χαλκιδική.
1: Πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Έχει φαγωθεί πια η εφημερίδα Τα Νέα να ασχολείται με αυτό το θέμα.
0: Μετακίνητα.
1: Και το είπαμε εντωμεταξύ επειδή μιλούσα τις προάλλες και ίσως θα έχουμε και από Δευτέρα τον σύνδεσμο των εταιριών κοινοχρήστων που ξέρουν πολλά, διότι θα μπουν και στις νομοδοτικές επιτροπές, αλλά μου λένε ότι αυτό θα αργήσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ετοιμάζει την νομοθετική πρωτοβουλία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές τους τελευταίους μήνες, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων, θα καθορίζει την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας, τι θα ισχύει επίσης για τις πιλωτές, το κλείσιμο των μπαλκονιών. Εγώ νομίζω ότι τα βλέπω να γίνονται πολύ πολυπλοκότερα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων.
0: Η εφημερίδα Εστία η παγκοσμιοποίηση συμπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας, έκπληξης εναντίον του δόγματος Τραμπ ο Καραμαλικός Παυλόπουλος. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Βολές και για το ιδεολόγημα της υπεροχής του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος βασίζεται στην ισονομία, ισοτιμία και εμπλουτισμό.
1: Μπάμπη, θα επιστρέψω στα νέα, γιατί υπάρχει και ένα θέμα το οποίο το προσπεράσαμε πριν και είναι πολύ σημαντικό.
0: Φίλε, εκεί.
1: Ναι, λοιπόν, κάτσε να αναφερθούμε τώρα. Είναι σημαντικό για τις πολυκατοικίες, γιατί γίνεται
0: πάθαρο. Αν είσαι διαχειριστής, είναι κάποιος από εμάς διαχειριστής.
1: Και όλοι εμπλεκόμαστε με αυτά τα θέματα. Εσύ, επειδή είσαι μονοκατοικία, το λες αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά ενοικιάζω στη μονοκατοικία.
1: Στις μεταφορές δεμάτων, stop στα μετρητά. Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές στους couriers, τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή. Όλη η Ελλάδα επηρεάζεται από αυτό. Ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου? Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο, που φαίνεται και άλλο, η εκκλησία θα υποβάλει ε9, στο 10% ο φόρος στα κέρδη από κρυπτονομίσματα και πολλά άλλα.
0: Μήπως θες να μπεις και στα πιο μέσα της των νέων?
1: Νομίζω ότι
0: δεν αφήσεις τίποτα, μόνο τη δράση. Πες και για τη δράση που θα είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, αυτή θα την πεις εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9μηνο του 2026. Η στεγαστική κρίση πλήττει τη βάναυσα την Ευρώπη. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία με το θάνατο της γυναίκας σύμβολο της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε και στην Καθημερινή, κρατώντας βέβαια την υποσημείωση ότι το κυνήγι των μετρητών συνεχίζεται. Όχι ρε παιδιά, σε τέτοιο επίπεδο. Εντάξει, για τα πάντα κάρτες. Η Καθημερινή, η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι, αυτό είναι το τελευταίο που του έλειπε του Παρισιού τώρα με τα προβλήματα που έχει, ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Οι αγορές ομολόγων πιστεύω θα ηρεμήσουν αν σταματήσουν οι ταραχές.
0: Που οι ταραχές δεν θα σταματήσουν, γιατί θα πάρουν μέτρα λιτότητας που πιέζει η Κομισιόν το Παρίσι. Φαύλος κύκλος. Κυνηγάμε την ουρά μας. Έχει τίποτα άλλο η Καθημερινή που θα θέλεις?
1: Όχι, πάμε παρακάτω.
0: Σίγουρα, για δες μήπως επιστρέψουμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε. Κόντρα. Δεν γράφει τίποτα για καμία τέντα σε κανένα μπαλκόνι.
1: Λοιπόν, για αυτές τις τέντες γίνονται κάτι ομοιρικοί καυγάδες.
0: Αυτό, ναι, αλλά δεν φταίμε εμείς.
1: Άκου εσύ.
0: Κόντρα.
1: Ασχολείται όλη η Ελλάδα. Η Ελλάδα,
0: όλη η Ελλάδα είναι ο Νίκος, κατάλαβες?
1: Η Ελλάδα υποφέρει στις πολυκατοικίες, βρε. Στις πολυκατοικίες. Εκεί που είναι τα 20, τα 30, τα 40 διαμερίσματα.
0: Κυρασούλα.
1: Όχι στις πολυτελείς μεζονέτες.
0: Κυρασούλα.
1: Των Πεύκων και του Ρετζικίου και στα γήπεδα του
0: Νίκο, τώρα μην το κάνεις αυτό. Είναι άλλο να μένεις ως ιδιοκτήτης ένα ρετήρι και άλλο να νοικιάζεις μια μονοκατοικία. Δηλαδή μην το κάνουμε.
1: Μην το κάνουμε.
0: Βγαίνεις και απλώς τώρα τα ρούχα, κυρασούλα.
1: Δεν μας απασχολούν οι πολυκατοικίες.
0: Πες μας να κατεβάσουμε την τέντα. Λίγο μην πρέπει να το
1: κάνουμε. Είναι η μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και την Βύση, λέει η εφημερίδα Κόντρα.
1: Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Οι δύο όψεις αναβάθμισης με την επισκέψη Ρούμπιο, γράφει ο Ριζοσπάστης.
0: Λοιπόν, μετά το Ριζοσπάστη πάμε στην Political. Στην πρίζα ο Ερντογάν, crash test για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αντίστοφη μέτρηση για την κρίσιμη Ναύτεξ, στόλος και μαχητικά σε ετοιμότητα για πιθανή τουρκική αντίδραση.
1: Ορίστε, να, σε σχέση και με τις κινητοποιήσεις και τις εξεγέρσεις στην Ευρώπη, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, συνέντευξη ποταμός, η Ευρώπη έρχεται σε αχαρτογράφητα νερά, με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες.
0: Και κλείνουμε με την απογευματινή. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της απογευματινής στο κήρυγμα από τον Άμβονα περνάει στο TikTok. Παρέβασε στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Και δικαιώθηκαν, λέει, οι φόβοι εξάρχου για ελλείψη στο φυσικό αέριο. Ο επικεφαλής του Άκτορ είχε προειδοποιήσει από τον Απρίλιο. Η Κομισιόν τώρα παραδέχεται το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ξύλινα σπαθιά για τη συνέχεια, πάρε με μαζί σου.
0: Α, γιατί φοβήθηκα ότι θα έχεις βρει κανένα σουξέ πάλι του Καρβέλα.
1: Όχι. Τα σουξέ παίζονται στις πολυκατοικίες, όχι στις μεζονέτες. Πάμε.
0: Δεν μπορώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πριν πάμε στην αθλητική ενημέρωση, υπάρχουν δύο ειδήσεις, Νίκο, που νομίζω ότι πρέπει να μεταφέρουμε. Υπήρξε μία πυρκαγιά πριν από λίγο σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.
1: Εδώ
0: στη Θεσσαλονίκη. Και υπήρξε κινητοποίηση της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε μία γυναίκα, η οποία την παρέλαβαν με εγκάβματα από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Είναι σε εξέλιξη οι πυρκαγιές, οι κυρίες αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν να την θέσουν υπό έλεγχο.
1: Εδώ στο κέντρο της πόλης, δεν ακούσαμε το μεταξύ σιρήνες, στην οδό Θέμιδος λέει, στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα.
0: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με την γυναίκα η οποία παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Και η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με τους αλλοιείς, οι οποίοι σιγά σιγά με τα μεγάλα σκάφη έφυγαν από την παραλία. Ως μια πράξη καλής θέλησης, οι εκπρόσωποι του κλάδου μαθαίνω θα είναι στην Ιχθυόσκαλα. 11 η ώρα έχουν πανελλαδική τηλεδιάσκεψη για να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
1: Όσοι προλάβετε να βγάλετε φωτογραφία, έτσι αυτό το γραφικό σκηνικό με τις τράτες, τις ψαρότρατες στην παραλία, προλάβατε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αν πρόλαβε να δει τον χθεσινό βραδινό αγώνα, γιατί νομίζω αυτό είναι το πιο φρέσκο που έχουμε. Μία άνετη νίκη και ωραίο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Έτσι, Βασίλη Βλαχόπουλε, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Και πολύ ωραίο μπάσκετ κιόλας.
1: Ναι, αυτό έλεγα.
2: Και πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ.
0: Παιδιά, ο Μπράντοβιτς διδάσκει πώς θα παίζετε τον μπάσκετ τα επόμενα 10 χρόνια τώρα. Και εγώ και ο Γιαννακόπουλος θα τα λέμε μόνο.
1: Και μου κάνει εντύπωση.
2: Καλά, είναι. Έχουμε αντιληφθεί την πολύ καλή σχέση.
0: Είναι
2: χρόνια τώρα.
0: Κοίταξε, οι ισχυρές ομάδες στο μπάσκετ προφανώς συγκλίνουν.
1: Ωραία. Ωραία. Ναι. Και όχι μόνο στο μπάσκετ.
2: Παρεπιπτόντως, πάντως γίνεται χαμός στην κόντρα των δύο. Εντάξει, με καταγγελίες.
1: Ναι. Αυτό έλεγα και νωρίτερα. Δηλαδή, αμάν πια. Φτάνει.
2: Ναι, αυτό δεν θα αλλάξει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε τη Φενέρ με 92-74, είχε πάρα πολύ ωραίες, πολλές μάλλον και ωραίες εικόνες. Από το δώρο που έκανε για συσκευή του στον Ομπράντοβιτς κατά την καθιερωμένη χειραψία μια γραβάτα πράσινη, γιατί λέει η σειρά ότι δεν φοράς γραβάτα.
1: Πρώτη φορά πάντως έχω δει στον αγωνιστικό χώρο τον Ομπράντοβιτς τόσο χαμογελαστό όσο χθες. Του δώσαν και οι παίκτες του την ευκαιρία, έτσι και εσύ το πρόσεξες.
2: Όντως. Όχι, υπήρξαν στιγμές που γελούσε συνέχεια. Δηλαδή συνήθως δεν είναι ποτέ ανέκφραστος, αλλά πάντα είναι πολύ συγκρατημένος. Όπως και η εικόνα με τον Ρογκαβό. Μετά από ένα τρίποντο το οποίο έβαλε σε καλή κυκλοφορία μπάλας και γελούσε και του έριξε έτσι ξέρεις, πατρικά χαστούκάκια.
1: Ακριβώς τα ίδια παρατηρήσαμε, Βασίλη.
0: Πατρικά χαστούκάκια, το κρατάω.
2: Ναι. Όχι, ρε, ήταν όντως.
0: Ναι, σε πειράζω. Μα ο Παναθηναϊκός, παιδιά, έχει κάνει το καλύτερο του ξεκίνημα στην Ευρωλίγκα μετά από 19 χρόνια. Ξανά με τον Ομπράντοβιτς. Δεν τύχε.
2: Ναι. Ο Παναθηναϊκός νίκησε. Παιδιά, η Ρεάλ νίκησε, και αυτό είναι η είδηση, να ξέρετε, γιατί η Ρεάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της ξεκίνησε ευρωπαϊκή διοργάνωση με τρεις συνεχόμενες ήττες και νίκησε χθες την Παρτίζαν. Απόψε παίζει ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ, η 9 και 4, στην Σανέλ Αρίνα, δεν υπάρχει ΣΕΦ, το ξέρετε αυτό, και σύμφωνα με τη Λα Ρεπούμπλικα είναι πολύ πιθανό να αντικατασταθεί ο Ποέτα στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο και ο βασικός υποψήφιος είναι ο Γιάννης Φερόπουλος. Μην ξεχνάμε ότι στην Αρμάνη GM είναι ο κύριος Σταυρόπουλος, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό και είχε συνυπάξει με τον Γιάννη Σφερόπουλο στον Ολυμπιακό.
1: GM, General Manager, έτσι λίγο για να τα αναλύουμε. Γιατί εσείς οι αθλητικογράφοι είστε πολύ γνώστες της Αγγλικής και των μοντέρνων.
2: Τώρα που πάτε μοντέρνοι, πήρατε θέση στην κόντρα Καρβέλα Βύση ή
1: στην σώπα. Τα 2/3 της εκπομπής έχουν αφιερωθεί εκεί, δηλαδή σε βαθμό.
2: Ναι, άστο θέση. Μέχρι
1: και
2: πήραμε
1: και θέση έχουμε πάρει. Και θέση έχουμε πάρει.
0: Εγώ είμαι υπέρ της Βύση, αυτός είναι υπέρ του Καρβέλα. Και μας έχει βάλει και έχουμε ακούσει ακόμα και λεπά που έχει γράψει ο Καρβέλα στους στίχους πριν τη Βύση.
2: Άρα είμαστε 2-1. Εντάξει.
0: Με ποιον είσαι εσύ?
2: Με την Άννα.
0: Με την Άννα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Και βλέπω εδώ
2: και
1: εγώ πάντα είμαι με τις ισχυρές με τις ηρωικές μειοψηφίες.
0: Με τις ισχυρές, καλά το είπες.
1: Ηρωικές.
2: Ισχυρή
1: είναι η πλειοψηφία πάντοτε.
2: Πάμε, έχουμε πρωτάθλημα. Εντάξει, ξεκινάει και πάλι, το ξεχάσαμε λιγάκι. Είναι αλήθεια, ξεκινάει. Αύριο Σάββατο στις 7:30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Όφη ο οποίος νικάει την ΑΕΚ συνέχεια, εντάξει.
0: Ναι.
2: Πήρε και το Super Cup.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ήταν σε καλή φάση και δεν ξέρω κατά πόσο μετά από αυτή τη διακοπή θα παραμείνει σε εκείνα τα υψηλά στάνταρ.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο αφορά όλες τις ομάδες. Μην το ξεχνάμε, είναι 3 εβδομάδες, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κενό. Την Κυριακή στις 5 Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο για πρώτη φορά φέτος.
0: Άντε.
2: Ναι. Ναι.
0: Άρα περισσότερος κόσμος θα μπορέσει να τον δει.
2: Άρης Βόλος στις 7 η ώρα το απόγευμα και στις 9 φυσικά το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που ξεχωρίζει από την αγωνιστική. Τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Καλαμάτα στον αγώνα που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής. Στο μπάσκετ που πλέον ενδιαφέρει και τον Μπάμπι.
1: Ωραία, ωραία το πες.
0: Πολύ ωραία.
2: Στο μπάσκετ που τώρα ενδιαφέρει και τον Μπάμπι.
0: Ναι, ναι.
2: Περιστέρι Ηρακλής είναι όλοι οι αγώνες το Σάββατο εκτός από έναν. Λογικό γιατί ο Ολυμπιακός παίζει απόψε με την ΕΦΕΣ.
1: Περιστέρι Ηρακλής, άρα δεν θα δούμε την κυρία Χάιδο. Γιατί είναι στο Περιστέρι.
2: Πολύ ωραίο και το βιντεάκι της ΚΑΕ Ηρακλής με τη Χάιδο να ξεματιάζει τη μασκότ τη Χάιδο να ξεματιάζει το σλαψάκι.
0: Άντε.
2: Το σλαψάκι, ναι.
1: Θα ψάξουμε να το βρούμε.
2: Καλό, καλό. Σου, ναι.
0: Είναι πολύ δυνατή αυτή στο επικοινωνιακό. Μπράβο.
2: Μαρούση Μύκονος στις 4, πάω Δόξα Λευκάδας επίσης την ίδια ώρα. Καρδίτσα Βίκος Φάρκος στις 5. Το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής Άρης ΑΕΚ στις 5.30. Προμηθέας Παναθηναϊκός στις 7. Και την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι Ολυμπιακός Κολοσσός. Χαμός λίγο έγινε χθες και με τον Μάρκ Κιούμπαν, τον άλλοτε ιδιοκτήτη του Dallas Mavericks, γνωστός δισεκατομμυρίκος, ο οποίος
1: για την ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο.
0: Αχ, παιδιά, αυτά τα συνεννοείστε πριν ή σας βγαίνουν αυθόρμητα και κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στο μπασκετικό Άρη με, όταν είστε εσείς ίδιο μαζί?
1: Μισό λεπτό, δεν είπαμε τίποτα μέχρι τώρα για τον μπασκετικό Άρη. Τώρα είπαμε. Τώρα λέγαμε για τη Χάιδο.
0: Είπατε ότι παίζει με την ΑΕΚ.
1: Μην σου πω κάτι για τη Χάιδο.
0: Είπατε ότι παίζει με την ΑΕΚ το μεγάλο ντέρμπι.
2: Ότι παίζει, να πούμε ότι δεν παίζει.
0: Όχι, όχι. Πες μας για την ατμόσφαιρα, για το like που έκανε ο δισεκατομμυριούχος.
1: Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο μας έχει κάνει, συζητάει όλο το NBA για τον μπασκετικό Άρη και ο Κιούμπαν.
0: Απλώς να ξέρετε ότι έχει διαφορά όταν είναι ένας δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης ενός συλλόγου.
2: Και πείραξε το like του Κιούμπαν, ρε φίλε.
0: Όχι, η αναφορά, λες και άμα τι έγινε.
1: Να μην το πούμε, τι δημοσιογράφοι μας.
0: Πες το, ρε Βασίλη.
2: Να μην το αναφέρουμε, δηλαδή. Να μην το πούμε.
0: Πες το, ρε φίλε.
2: Δεν πρέπει να το πούμε. Πρέπει να βάλουμε ναι. το...
1: Λογοκρισία μας βάζει.
0: Τι περνάτε ρε παιδιά σε
1: έλα,
0: αυτή την
1: συμβούλιο
0: εκπομπή.
1: Διοντολογίας. Έλα, έλα για καταγγελία.
2: Νίκο, μισό λεπτό λίγο.
0: Έλα.
2: Η αποθέωση του Κιούμπαν. Εντάξει. Η ανακοίνωση του NBA. Ότι εμείς θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε για την Ευρωλίγκα με το δημοσίευμα της Guardian, το οποίο λέει ότι θα γίνει το NBA Europe και έχει έρθει ήδη σε επαφές το NBA με ομάδες ποδοσφαιρικές. Ρεάλ, Μπαρτσελόνα.
0: Άρα είχε πιο σημαντικές ειδήσεις στο μπάσκετ από ένα like ενός μεγάλο τέτοιου, έτσι.
1: Αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Γιατί νομίζω ότι πρώτα ξεκίνησες με το like και άρχισες μετά να μας λες για το NBA Europe.
1: Δεν ξέρω, Μπάμπη, αν το κατάλαβες, αλλά είναι και 59. Ο κόσμος ευαρέθηκε να μας ακούει. Γεια σας.
2: Μπάμπη, αν το έκανε αλλού ο Κιούμπαν, 3 ώρες εκπομπή θα έκανες.
0: Φυσικά, άμα το έκανες στον Ηρακλή θα το έλεγα. Φυσικά.
1: Και ξέρουμε, ξέρουμε.
2: Κλείνω με αυτή την είδηση. Γίνει χαμός στη Ρεάλ. Γιατί ο Μπαπέ είναι τραυματίας και πήγε για ποδήλατο με την σύζυγό του. Δεν ξέρω τι είναι, αλβανιαστικιά του, στις Άλπεις. Τον είδε λοιπόν ο Μουρίνιο και εκνευρίστηκε. Γιατί είναι τραυματίας, κάνει αποθεραπεία. Και εκνευρίστηκε γιατί πρέπει οι παίκτες στη Ρεάλ, όπως είπε, να είναι επαγγελματίες σε όλα τους. Άνοιξε νέος φάκελος μεταξύ Μουρίνιο και Μπαπέ.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστούμε και τους φίλους μας.
0: Μας έκανες.
1: Καλό Σαββατοκύριακο στους φίλους μας του ΠΑΟΚ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να πω και εγώ μια κουβέντα. Μας έκανες σοφότερους πάλι, ρε Βασίλη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μάθαμε πράγματα που δεν τα ξέραμε. Χάρη σε εσένα.
1: Εμείς αγαπάμε τους φίλους μας του ΠΑΟΚ. Ώρα να μας αγαπήσουν και αυτοί.
0: Μην μιλάς πάνω στον άλλον για να επιβληθείς. Να έχεις επιχειρήματα. Μην μιλάς επάνω. Όταν σιωπεί ο ένας, λέει όλο το επιχείρημα. Όταν σιωπά.
1: Η βούλα.
0: Ευχαριστώ και τους δύο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στην περιοχή της Ξηροκρίνης στη Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ μία γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης με εγκάβματα στα άκρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρία του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup, με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, αλλά χωρίς να κλείνει την πόρτα. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα, αύξηση 26% σε σχέση με χθες, άνοδος που αποδίδεται μεταξύ άλλων στη μειωμένη παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συμμετέχουν στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής με ποσοστό 48% όταν στις αρχές της εβδομάδας είχαν να φτάσει στο 73%. Σε ιστορικά χαμηλό για την εποχή επίπεδο βρίσκονται οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης, καθώς μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας. Την ελλιπή αποθήκευση αναγνωρίζει ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Φυσικού Αερίου κατά τη νέα έκθεση που δημοσίευσε χθες. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky και έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στις 10.30 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Για τις 11 το πρωί είναι προγραμματισμένη νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλιεών της χώρας προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού πως θα εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Αιματηρή επίθεση σε βάρος ενός 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί της περιοχής και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, αλλά κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Τζάνιο Νοσοκομείο του Πειραιά, όπου και νοσηλεύεται. Διευρυμένη συνεδρία του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης συγκαλεί σήμερα για τις 9.30 ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης. Το θέμα της σύσκεψης είναι η παρακολούθηση εκκρεμών θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 2.30 εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί της 26ης. Για σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 2.30.

0: Η κηδεία του θα γίνει στις 10 το πρωί από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις αναμένεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
1: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
1: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου.
2: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευούλα σήμερα, 9 και 9 λεπτά. Χρήστο, είσαι και εσύ εδώ?
1: Είμαι και εγώ εδώ.
0: Βρήκες το δρόμο?
1: Το βρήκα το δρόμο.
0: Είσαι λίγο αποσυντονισμένος, ούτε το κινητό δεν χαμήλωσες, βλέπω. Έρχονται τα μηνύματα, έρχονται.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα που έχεις καθιερώσει κάθε Πέμπτη να βγαίνεις προς τα έξω, μου κάνει ένα κλικ ότι με αποφεύγεις τελευταία.
1: Όχι, για δουλειά λοιπόν.
0: Ναι, έτσι,
1: δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Έτσι ξεκινάνε όλες οι σχέσεις και ραγίζουν, να ξέρεις.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν πήγα για τσιγάρα και δεν γύρισα. Εδώ είμαι.
0: Η αλήθεια είναι, πως το λένε, είσαι αγιάρικος. Πάντα επιστρέφεις. Φεύγεις, αλλά πάντα επιστρέφεις. Για πες, πώς ήταν η εμπειρία στη Χαλκιδική?
1: Μια χαρά. Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Είχε ενδιαφέρον, βγήκαν στοιχεία από το ρεπορτάζ. Είχαμε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αλλοίς. Είχαμε τα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κουριές και το προσκλητήριο του Πρωθυπουργού στις επενδυτές να έρθουν να βάλουν τα λεφτά τους στη Βόρεια Ελλάδα. Ο οποίος Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη και αυτή την ώρα και έχει βγάλει επίσης ειδήσεις και από εκεί. Κρατώ αυτό που είπε, ότι είναι θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο. Είπε όχι σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και επίσης μίλησε για τα F-35, για το Ισραήλ και για τις ενεργειακές διασυνδέσεις. Από όλα έχει ουσιογραφικός Μπαχτσές.
0: Ωραιότατα. Τώρα, επειδή είπες για τους αλλοίς, να πούμε ότι 11 η ώρα θα έχουν τηλεδιάσκεψη για να συναποφασίσουν. Δεν είναι μόνο οι αλλοίς εδώ στη Μηχανιώνα. Σε πανελλαδικό επίπεδο γινόταν η κινητοποίηση όλες αυτές τις ημέρες, ούτως ή άλλως. Οπότε θα ξέρουμε τις αποφάσεις τους εντός της ημέρας. Αν θα συνεχίσουν δηλαδή ή όχι τις κινητοποίησεις,
1: ναι.
0: Και αν είναι ικανοποιημένοι.

0: ή όχι από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Εδώ στα δικά μας είχαμε το πρωί πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Θέμηδος. Είναι κέντρο προς τα δυτικά, δηλαδή πάνω από την Αγίου Δημητρίου προς Λαγκαδά, προς Μίκη Θεοδωράκη μάλλον, προς Λαγκαδά. Εκεί έσπευσαν πυροσβέστες 15 στον αριθμό με 5 οχήματα, την έθεσαν υπό έλεγχο. Μία γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο γιατί έχει και τραυματίστηκε και στα χέρια, και έχει μάλλον εγκάφματα στα χέρια και κατάγματα στα κάτω άκρα. Τα αίτια και οι συνθήκες γύρω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται από την πυροσβεστική. Είναι ένα θέμα δηλαδή που το παρακολουθούμε. Αργότερα θα έχουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στις 2.30 το μεσημέρι, εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 26 Οκτωβρίου. Εκεί θα διαμαρτυρηθούν για το σχολικό ωράριο και τα εκπαιδευτικά κενά. Το μεταξύ, δεν ξέρω αν άκουσες αυτή την είδηση που ξύπνησε κάποιες μνήμες. Είχαμε μια αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Η αστυνομία εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων.
1: Ορίστε.
0: Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Αθήνα. Τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Του είπαν εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο.
1: Γιατί πολιτικά κίνητρα και όχι ενδεχομένως κάτι άλλο?
0: Γιατί οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και αναζητούνται από τις αρχές, χρησιμοποίησαν αυτές τις ατάκες. Εμείς είμαστε φασίστες και δηλαδή... Και ο συγκεκριμένος το θύμα ανήκει στο κίνημα στους αντιφασίστες, δηλαδή σε κινητοποιήσεις και τα λοιπά που έχουν να κάνουν με την άκρα δεξιά. Οπότε, ναι, γι' αυτό
1: του βάζει ιδεολογικό πρόσημο. Ναι.
0: Αλλά okay. Κοίταξε τώρα, αν άρχισαν και βγαίνουν από τις τρύπες τους ξανά, η ευθύνη πάει στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί τώρα δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν ήξερε. Δεν είναι τα καλά τα παιδιά που θα περάσουν τη γιαγιά στη διάβαση απέναντι ή θα πάρουν τις σακούλες από τη λαϊκή και θα τις πάνε στο σπίτι για να μην κουραζόμαστε. Εδώ δεν χωράνε, δεν ήξερα. Έτσι, τώρα ξέρουμε ποιοι είναι. Τώρα ξέρουν όλοι ποιοι είναι.
1: Θα σε πάω σε άλλο θέμα. Ραβασάκια για πλήρωτα τιμολόγια ίδρυυσης και αποχέτευσης άρχισαν να λαμβάνουν εκατοντάδες πολίτες που εντάσσονται στη λίστα των οφειλετών από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ήδη πολλοί Δήμοι ξεκίνησαν να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Και αυτό διότι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης θεσπίζει ένα αυστηρό πλαίσιο για όσους έχουν χρέη προς τις ΔΕΗΑ, το οποίο εκτός από πρόστιμο 50% επί της ληξιπρόθεσμης οφειλής, δίνει τη δυνατότητα στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης να προχωρούν άμεσα σε διακοπή της παροχής νερού. Ήδη ο Δήμος Κατερίνης έκανε, από τους πρώτους Δήμους που έκανε τις σχετικές ενημερώσεις, και προσπαθούν να μαζέψουν τα ποσά τα οποία οφείλονται. Και αυτό νομίζω είναι καλό να γίνει, διότι σε πολλές περιοχές, σε πολλούς Δήμους έχουν μαζευτεί μεγάλα φέσχια. Πολύ μεγάλα φέσχια. Από εκεί και μετά, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, είχαμε και μια εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας στον Ασπρόπυργο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης και με ποια τιμή θα ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. 6 μέρες μείνανε περίπου. Έρχεται και κακοκαιρία μέχρι τη Δευτέρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες μέχρι τη Δευτέρα, επαναλαμβάνω, και συνεχίζονται οι κινητοποίησεις στη Γαλλία.
0: Και πριν περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι, να πούμε για τους οδηγούς ότι θα έχουμε απόψε νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης διαβάσεων πεζών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης Έδεσας και στην Περιφερειακή. Αυτό θα είναι από τις 10 το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί. Ειδικότερα θα διαγραμμιστούν οι διαβάσεις πεζών στους σηματοδότες του Αστυνομικού Μέγαρου Μουσικής, Μοναστηρίου με Ανδρέα Παπανδρέου, στη Μιαούλη, τον Κόβο Μαγνησίας, εντός του Οικισμού Διαβατών, 4 διαβάσεις στη Χαλκιδόνα, 5 διαβάσεις εντός Γιαννιτσών, 2 διαβάσεις εντός Αγίου Αθανασίου και στους σηματοδότες του Ωραιοκάστρου, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Επίσης, στον Κόμβο K13 της Περιφερειακής, στον Άγιο Παύλο, εννοείται πως εκεί στα σημεία θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι το γεγονός ότι αυτές οι εργασίες είναι νυχτερινές, φανταστείτε σε όλα αυτά τα σημεία, δηλαδή τώρα που ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές, στα σχολεία κτλ., να είχαμε και όλα αυτά τα μίνι εργοτάξια τέλος πάντων. Και μιλώντας για την κίνηση, να πούμε ότι η Περιφερειακή είναι φορτωμένη, πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από το ύψος των νοσοκομείων Παπαγεωργίου και 424 μέχρι και τη διασταύρωση της Νεάπολης. Από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος. Κεντρικά θα συναντήσετε κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Στην Τσιμισκή μόνο η Εγνατία πηγαίνει καλύτερα. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και φόρτος σε δρόμους στην Άνω Πόλη, δηλαδή Ολυμπιάδος, Προξένων, Αγίου Δημητρίου, Κλαβδιανού, Ηφαιστείωνος, εκεί πολύ σημαντικές καθυστερήσεις. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη υπάρχουν κάποια ζητήματα από το ύψος της Αγίου Γεωργίου μέχρι και την Καπάτου, ως εκείνο το σημείο δηλαδή θα πάτε με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, και επίσης βλέπουμε ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στην Πολυτεχνείου, 26 Οκτωβρίου εκεί μπροστά στα δικαστήρια, και πηγαίνοντας προς το λιμάνι δηλαδή σε εκείνο τον κόμβο θα λίγο θα δυσανασχετήσετε, γιατί θα περιμένετε αρκετή ώρα στο φανάρι. Κατά τα άλλα όλα πάνε καλά, Χρήστο.
1: Δες λίγο τα πλάνα που μεταδίδει τώρα το Earth News από τη φωτιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, ισόγειο φαίνεται και βλέπω πολλές γυψοσανίδες.
0: Και η εικόνα αυτή που έχουμε μοιάζει με αυτά τα πρώην καταστήματα που γίνονται μετά loft και νοικιάζονται, ναι. Γιατί δεν μπορούσαν να τα έχουν οι ιδιοκτήτες ως καταστήματα ανίκιαστα και κλειστά. Εκτός και αν αυτό πήρε φωτιά κάτω στο ισόγειο σε κατάστημα και επεκτάθηκε, γιατί βλέπουμε ότι έχει φλόγες και πάνω στο μπαλκόνι, έτσι, και επεκτάθηκε μετά στον πρωτόρφο. Δηλαδή η γυναίκα δεν ξέρουμε αν ήταν σε ένα κλειστό κατάστημα κάτω ή αν αυτό ήταν loft που βλέπουμε τώρα στα πλάνα.
1: Επίσης, επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, να σας πούμε ότι την Κυριακή παραδίδεται στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης το Χαμζά Μπέι. Το γνωστό Αλκαζάρ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αποκατεστημένο, εντυπωσιακό, επιβλητικό. Το μνημείο μόλις τον περασμένο μήνα απελευθερώθηκε από τις καλωσιές που του περιέβαλαν. 40 χρόνια νομίζω. Δηλαδή το βλέπω για πρώτη φορά στη ζωή μου, λίγο μετά τα 40, καθαρό.
0: Πάντως μιλώντας για Κυριακή, υπάρχει και μια άλλη τροποποίηση, μια αλλαγή που θα υπάρξει στα δρομολόγια του μετρό. Θα ξεκινήσουν αργότερα στις 12, το λέγαμε από χθες, να το ξαναπούμε γιατί κάποιοι μπορεί να μην μας άκουσαν και να προγραμματίσουν για παράδειγμα να κατέβουν μια βόλτα στο κέντρο. Μετά τις 12 ό,τι κάνετε με το μετρό, νωρίτερα θα υπάρχουν δοκιμαστικά δρομολόγια με τους δύο νέους σύμβουλους.
1: Το νου σας. Και επίσης, κρίσιμο ερώτημα, Δύση Καρβέλας.
0: Αυτό τώρα είναι από τα διλήμματα, τι να πω κι εγώ.
1: Πραγματικά. Πάμε το δημιουργό.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, αν ας πούμε αφαιρεθούν όλα τα τραγούδια του Καρβέλα από το ρεπερτόριο της Βύση, τι θα μένει να τραγουδάει, το Γιασεμί.
1: Άλλα τραγούδια.
0: Είχε κάνει παλιά ντουέτο και με τον Ταλάρα πριν ξεκινήσει με τον Καρβέλα να συνεργάζεται.
1: Εγώ είμαι με το δημιουργό, να ξέρεις.
0: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι θα το διαλυφθεί αυτό σε άλλο επίπεδο η ΑΔΕ πλέον, που αναλαμβάνει τον έλεγχο, τον οικονομικό έλεγχο της μεγάλης συναυλίας που έδωσε πρόσφατα.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Μαρία.
0: Έτσι διαλύονται οι σχέσεις.

0: Λοιπόν, και θα επιστρέψουμε τώρα στην επικαιρότητα και βεβαίως θα ρίξουμε τα φώτα στη Θεσσαλονίκη, γιατί η παρουσία του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών του κ. Δήμα υπογράφηκε χθες στο Δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση για τη διάνοιξη της Πόντου. Σχεδόν 25 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Το χρονοδιάγραμμα νομίζω είναι γύρω στα 2 χρόνια, Χρήστο.
1: Νομίζω και κάπου εκεί. Ναι.
0: Σοφία Πακαλίδο όμως τα γνωρίζει καλύτερα, έχει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λιγότερο είναι το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα δούμε. Να πούμε ότι μιλάμε για ένα έργο που θα προσφέρει σημαντική αναβάθμιση των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, καλύτερη πρόσβαση στο μετρό, αποσυμφόρηση των κεντρικών οδικών αρτηριών και μια νέα εικόνα ασφαλώς για τον αστικό χώρο της Καλαμαριάς. Η σύμβαση λοιπόν για τη διάνοιξη και την πλήρη διαμόρφωσή της υπογράφηκε χθες σε εκδήλωση στο Δημαρχείο, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χρήστου Δήμα, του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου και της Δημάρχου Χρύσας Σαράπογλου. Μιλάμε για ένα έργο προϋπολογισμού 24,664 εκατομμυρίων ευρώ, που θα αλλάξει, όπως είπαμε και πριν, ριζικά την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής αλλά και των επισκεπτών. Είπαμε ότι η οδός Πόντου συνδέεται άμεσα με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, καθώς κατά μήκος της χωροθετούνται 4 από τους 5 σταθμούς της επέκτασης, ενώ στο τμήμα από τη συμβολή με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου ως την οδό Ικάρων βρίσκεται ο σταθμός μεταπιβίβασης της Μίκρας. Με συγχωρείτε, η ολοκλήρωση του δρόμου θα διευκολύνει την πρόσβαση στους σταθμούς. Υπάρχει μεγάλο θέμα με αυτή την πρόσβαση, η αλήθεια είναι, το έχουμε ξαναπεί στο ρεπορτάζ, και τη συνδυασμένη πάντως μετακίνηση με τα λεωφορεία, ενώ εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και στην αποσυμφόρηση των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, καθώς και των διαδρομών από και προς το αεροδρόμιο και την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τώρα, ο κύριος Δήμας έκανε λόγο για ένα έργο με πολλαπλά ωφέλη, το οποίο συνδυάζει τη βελτίωση κυκλοφορίας και της πρόσβασης με την ανάπλαση όμως και του αστικού περιβάλλοντος. Και θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια πώς θα γίνουν. Όπως ανέφερε, η οδός διαθέτει κεντρική διαχωριστική νησίδα, 10 μέτρων μάλιστα, μεγάλα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο και ασφαλείς διαβάσεις. Ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος από την πλευρά του υπογράμμει σημασία μεταξύ άλλων της συνεργασίας κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι που ήταν απαραίτητο για το συγκεκριμένο έργο, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η Χρύσα Ραπόλου χαρακτήρισε τη διάνοιξη της οδού Πόντου έργο θρύλο για την πόλη, επισημένοντας ότι αποτελούσε ζητούμενο επί δεκαετίες. Μιλάμε για αυτή την κεντρική νησίδα, θα έχει πλάτος 10 μέτρων. Φανταστείτε τώρα για την εικόνα για την Καλαμαριά που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοια μεγέθη ό,τι αφορά στους αυτοκινητόδρομους που τη διασχίζουν, και φυσικά με τον ποδηλατόδρομο ο οποίος θα υπάρχει στην αριστερή πλευρά. Να δώσουμε κάποια εικόνα όμως για τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του έργου. Προβλέπονται λοιπόν 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση με πλάτος 3,5 μέτρων η κάθε μία, κεντρική διαχωριστική νησίδα πλάτος 10 μέτρων, πεζοδρόμια μεταβλητού πλάτος μέχρι και 8 μέτρα, το αριστερό πεζοδρόμιο που θα κατασκευαστεί και ο ποδηλατόδρομος, ενώ θα διαμορφωθούν ειδικές θέσεις παρόντια στάθμευση και στάση των λεωφορείων του ΑΣΤ. Σημαντική παρέμβαση αποτελούν οι 6 νέοι κυκλικοί κόμβοι που θα γίνουν στις οδούς Αγίου Νικολάου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλατσάτων, Βριούλων, Μουστακλή και Παπανδρέου. Για την ασφάλεια των πεζών προβλέπονται διαβάσεις όλες τις κάθετες οδούς και περιμετρικά των κόμβων. Παράλληλα θα κατασκευαστούν κεντρικοί συλλεκτήρες αποχέτευσης και η κεντρική αγωγή ίδρευσης ταυτόχρονα με τις οδικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν οι διαδοχικές εργολαβίες και επαναλαμβανόμενη ενόχληση των κατοίκων της περιοχής. Η σύμβαση, να θυμίσουμε ότι είναι ενιαία με αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή και προβλέπει διάρκεια 9 μηνών από την υπογραφή της. Το έργο έχει ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου την περίοδο 2026-2030. Συνολικά για την οδό Πόντου έχουν διατεθεί δημόσιοι πόροι περίπου 62 εκατομμύριων ευρώ. Σε αυτά τα χρήματα συμπεριλαμβάνονται και οι χρηματοδοτήσεις για τις απαλλοτριώσεις, έτσι. Μετά την παράδοση λειτουργία και συντήρηση των δικτύων θα γίνεται από την ΕΙΑΘ, ενώ η συντήρηση της οδού θα γίνεται από το Δήμο Καλαμαριάς. πραγματικά περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η οδός Πόντου και ενδεχομένως ίσως είναι ένα πρόκριμα για άλλες περιοχές της ευρύτερης περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης, του Πολεοδομικού και όχι μόνο, που μπορούν να αλλάξουν εικόνα με ένα έργο το οποίο φυσικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον έχει χαρακτηριστεί εθνική σημασία, το κόστος αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα φταίω εγώ να πω ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένα πέραντο έργο τάξιο και αλλάζει και τα μέτωπα κλείνουν το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι, καλά, αυτό δεν είναι πάντα καλό το απέραντο εργοτάξιο.
1: Ναι, αλλά τα θέματα κλείνουν.
0: Γιατί μπορεί κάποια εργοτάξια να έχουν μείνει και από το παρελθόν, έτσι, λόγω καθυστερήσεων.
1: Ναι, αλλά τελειώνει. Ετελείωσε.
0: Τώρα το ετελείωσε, να πούμε ότι έχουμε και το συντονιστικό σήμερα. Συνεδριάζει στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, είναι ο Νικόλας Μάρτης, υπό τον κύριο Κιουλέκα. Αυτό δηλαδή θα συζητήσουν θέματα της καθημερινότητας. Δεν ξέρω αν θα δουν και το τι θα γίνει με το συγκοινωνιακό χάρτη έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στην Καλαμαριά, γιατί υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες για τις αστικές συγκοινωνίες και ειδικά για τη γραμμή 6.
1: Σιγά σιγά όλα θα γίνουν και θα πάρουν το δρόμο τους. Υπομονή χρειάζεται. Όλες οι αλλαγές θέλουν το χρόνο τους. Για να δούμε πώς αποδίδουν και πώς προσαρμόζονται.
2: Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Σε ό,τι αφορά στη γραμμή, μάλλον από το τέλος, σε ό,τι αφορά στη γραμμή 6, οι αλλαγές αυτές ήρθαν κάτω από μια συγκεκριμένη συνθήκη, που είναι η επέκταση της λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά. Ωστόσο, αυτή η συνθήκη περιορίζει τη χρήση των λεωφορείων, λεωφορεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες περιοχές. Υπάρχει πρόβλημα βέβαια μέσα στις μετακινήσεις, αυτά θα πρέπει να διορθωθούν και θα τα δούμε σε μια άλλη, τέλος πάντων, σύνδεσή μας όλα αυτά, γιατί νομίζω πλησιάζουμε σωστά.
0: Ναι, Σοφία.
1: Exactly.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Μία γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Με θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το ECOFIN. Χτες στη συνεδρίωση του Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, αλλά χωρίς να κλείνει την πόρτα. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στις 10.30 σήμερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Συντονιστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για παρεμβάσεις σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη. Για τις 11 προγραμματισμένη νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλιέων της χώρας προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Θύμα άγριας δολοφονίας από τον 31 ετών ενδιαστάσει σύντροφό της έπεσε μία 23χρονη στη Νέα Υόρκη. Κατηγορείται ότι την έσπρωξε στο κενό από τον 15ο όροφο του κτηρίου όπου ζούσαν. Στην αγκαλιά της είχε το 5 μηνών μωρό τους. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Είχαμε τροχαίο ατύχημα.
1: Τώρα
0: το πρωί, 8.30 ώρα. Παράσυρση πεζής γυναίκας από δίκυκλο στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 8.30. Η γυναίκα διέσχιζε τον δρόμο από διάβαση πεζών μπροστά από το κέντρο πολιτισμού. Το Χρήστο Τσακίρης, αν δεν κάνω λάθος, όπως λέγεται. Παρασύρθηκε από δίκυκλο, οδηγός το οποίο φέρεται να παραβίασε το φανάρι το κόκκινο. Βοήθησαν εκεί περαστικοί τη γυναίκα, μεσήλικη ήταν. Άρχισαν να μετακινηθεί από τη διάβαση στην άκρη του οδοστρώματος. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.
1: Ευτυχώς, γιατί είχαμε και χθες μια παράσυρση με μια 14χρονη από μηχανή. Ήταν στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Μαρτίου, ρεύμα προς Χαλκιδική. Η ανήλικη πέστη κάκο στο κεφάλι, αλλά ευτυχώς η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και σε αυτή την περίπτωση διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στους δρόμους και βλέπεις ότι πλέον και οι πεζοί δεν πολύ υπολογίζονται. Δηλαδή στη διάβαση, ακόμη και σηματοδότηση να μην υπάρχει, κανονικά ο κόκκι λέει ότι πρέπει να σταματήσεις για να περάσει ο πεζός. Έχει προτεραιότητα.
0: Στο Σέιχ σου είδες τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Περπατούσε χθες ένας στο Σέιχ σου. Εντός του περιαστικού δάσους, χθες το πρωί έγινε αυτό, βρήκε μια σακούλα, είχε ρε παιδί μου ένα κιλό κανάβι. Είχε περπατάς, τσουπ, να σου, σακούλα.
1: Θα πέσει από κάποιον. Ή κάποιος την άφησε για να τη βρει κάποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει, και τη βρήκε ο λάθος άνθρωπος.
0: Μάλλον.
1: Αλλά...
0: Ο λάθος άνθρωπος στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή.
1: Ή μάλλον ο σωστός άνθρωπος, γιατί, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε αυτή η ποσότητα.
0: Ναι, όπως το βλέπεις.
1: Ναι. Κοίταξε, ένα πράγμα πάντως, υπάρχει μία οπτική και δεν υπάρχουν πολλές. Έχει να κάνει με τη στεγαστική κρίση και εκεί θα πάμε τώρα και τις εξώσεις ατόμων με αναπηρία. Και αυτό γιατί η αφορμή μας δόθηκε με την υπόθεση της Μαρή Κάρμεν, αλλά έχουμε αντίστοιχες υποθέσεις και εδώ στη χώρα μας και αυτά θα συζητήσουμε τώρα τα θέματα με τον κύριο Βασίλη Κούτσιανο, είναι Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούτσιανε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Τσακίρη, κύριε Τσαλικίδη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Δυστυχώς αυτή η υπόθεση ήρθε στην επικαιρότητα με τραγικό τρόπο. Είχαμε και την απώλεια της γυναίκας. Και η συγκλονιστική δήλωση που μου είχε μείνει από το ρεπορτάζ από την Ισπανία, από τους Ισπανούς συναδέλφους, είναι μια δήλωση μιας γυναίκας που είχε πάει στις κινητοποιήσεις και είπε ότι δεν έφυγε μακριά από το σπίτι της, δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της. Είναι συγκλονιστικό αυτό, δηλαδή αν καθίσει κάποιος και το σκεφτεί, ένας άνθρωπος που έχει μείνει τόσα χρόνια σε ένα σπίτι, πληρώνει κανονικά το ενοικιό του, ξαφνικά έρχεται μια εταιρεία, σου ανεβάζει το ενοίκιο από τα 500 ευρώ που έδινε στα 1.600, προφανώς και αδυνατεί ο άνθρωπος και ειδικά αν έχει αναπηρία που δεν μπορεί δηλαδή να βρει πόρους για να μπορέσει έτσι να καλύψει αυτή τη διαφορά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια θηλιά στο λαιμό των ανθρώπων, αλλά θα δούμε τώρα πώς είναι η τρέχουσα κατάσταση εδώ στη χώρα μας. Τι συμβαίνει, γιατί η στεγαστική κρίση υπάρχει και στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, εμείς, για να το αναφέρω αυτό και να το πω έτσι έξω από τα δόντια. Είμαστε Μαρή Κάρμεν εδώ στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία αυτό το αντιμετωπίζει όσον αφορά τη στεγαστική κρίση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα αναπηρία εδώ και αρκετά χρόνια και το έχουμε επισημάνει. Η Μαρή Κάρμεν είναι ένα σύμβολο αξιοπρέπειας για τα άτομα αναπηρία και εδώ να μου επιτρέψετε να σημειώσω όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση που υπάρχει εδώ και μια πενταετία, η αλήθεια είναι, από τότε που ενέσκυψε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα κατέχει τη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 στην υπερβολική επιβάρυνση στεγαστικού κόστους για τα άτομα με αναπηρία. Οι μισοί πολίτες με αναπηρία αδυνατούν να πληρώσουν έγκαιρα το ενοίκιο ή το στεγαστικό τους. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι η κοινωνική συνθήκη που έχει δημιουργηθεί είναι ζωφερή. Είναι γενικευμένη, αλλά η αναπηρία, όπως σωστά το αναφέρατε, είναι πολλαπλασιαστής αυτών των στεγαστικών ανισοτήτων και της στεγαστικής κρίσης.
1: Είχαμε
2: δεν
1: και ένα
2: προσπαθεί
1: πρόσφατο...
2: ουσιαστικά ναι. η πρώτη κατοικία.
1: Δυστυχώς είχαμε μία απώλεια και εδώ στη χώρα μας. Αναφέρουμε στην υπόθεση της Χαλκιδικής με τον νεφροπαθή που τελικά έχασε τη ζωή του. Έδωσε μία μάχη δηλαδή για να σταματήσει ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Ο ίδιος είχε πει εγγύητης σε ένα δάνειο του παιδιού του. Και,
2: ο εγγυητής δεν προστατεύεται καθόλου.
1: Δεν προστατεύεται καθόλου, ναι.
2: Όχι, ο εγγυητής με αναπηρία. και δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία του ατόμου με αναπηρία ουσιαστικά. Δεν διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, διότι όπως πολύ σωστά το είπατε, η αναπηρία είναι επιπρόσθετο κόστος. Δεν λαμβάνεται υπόψη στη στεγαστική πολιτική. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική για να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση για τα άτομα με αναπηρία, στοχευμένη. Και για το ενίκιο, όπως αναφέρατε, σε εμάς, στην υπηρεσία διοικητικού μαζί, έχουν έρθει ορισμένες περιπτώσεις και έχουμε παρέμβει. Σκεφτείτε όμως πώς είναι η αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια και πώς θα μπορέσει μια οικογένεια με αναπηρία να προστατευτεί από την υπέρεγγη αύξηση των ενοικίων. Ένα ενίκιο των 500 ευρώ μπορεί να εκτοξευτεί στα 1.000 και στα 1.200 ευρώ.
1: Εσείς έχετε κάποια πρόταση έτσι, για να υπάρξει θωράκιση των ατόμων με αναπηρία σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Ναι. Προφανώς, εμείς ζητάμε την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας, είτε ιδιοκατοικείται, είτε το άτομο αναπηρία είναι ενοικιαστής, γενναίο επίδομα ενοικίου για τα άτομα με αναπηρία, σοβαρή αντιμετώπιση του εξοδικαστικού μηχανισμού, εφόσον μπορεί να πληρεί τα κριτήρια το άτομο αναπηρία, να υπάρχει και κούρεμα της οφειλής εφόσον αδυνατεί να ανταποκριθεί, τόκοι προς αυξήσεις να μην συμπεριλαμβάνονται στη δόση. Σκεφτείτε ότι όταν κάποιος εισαχθεί στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, η δόση υπολογίζεται με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου και όχι την αντικειμενική. Και η καινούργια ρύθμιση λέει ότι, ξέρετε, θα ρευστοποιείται και η περιουσιακή κατάσταση. Αν δεν έχει, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα μέτρα είναι ανεμικά, για να μην πω εξοντοτικά για τα άτομα με αναπηρία. Δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
1: Πάντως, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει αυτό που λέτε κι εσείς, ότι μεγενθύνει το πρόβλημα η αναπηρία για έναν ενοικιαστή όταν βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να πληρώσει το ενοικιό του. Από την άλλη όμως, επειδή το στεγαστικό το αντιμετωπίζει όλη η ελληνική κοινωνία, όλοι οι ενοικιαστές για παράδειγμα έχουν ζήτημα. Δηλαδή δυσκολεύονται οι περισσότεροι να πληρώσουν το ενοικιο εκεί που έχουν φτάσει τιμές. Μήπως δηλαδή μια καθολική ρύθμιση, ένα πλαφόν για παράδειγμα, γιατί οι ενοικιαστές το έχουν θέσει αυτό το
2: απόλυτα.
1: Θέμα.
2: Συμφωνώ απόλυτα, δεδομένου όμως ότι και για ένα άτομο με αναπηρία, μια οικογένεια με αναπηρία, το επιπρόσθετο κόστος θα πρέπει να υπολογίζεται. Πέραν του πλαφών που θα τεθεί, δεν θα πρέπει να αυξηθεί και το επίδομα ενοικίου, το οποίο είναι καθυλωμένο. Δεν αρκεί για να εξυπηρετήσει το μεγάλο κόστος της ενοικίασης.
0: Επίσης, πού θα πρέπει να φτάσει?
2: Υπάρχει και τη προσβασιμότητας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ θα, για να είμαι
0: για να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί δηλαδή στην ουσία.
2: Θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης του ατόμου με αναπηρία. Έτσι δεν είναι. Και σε συνδυασμό και με το πλαφό που πρέπει να τεθεί. Υπάρχουν τιμές ενοικίων για προσβάσιμες κατοικίες εδώ στην Αθήνα, στην οποία διαμένω, που είναι 1.500 ευρώ, αν είναι δυνατόν. Όσο και να είναι το επίδομα ενοικίου, δεν θα μπορεί κανένας να ανταποκριθεί. Mm-hmm.
1: Γιατί από την άλλη, και να μην περιορίσουμε την κουβέντα μόνο στο θέμα του ενοικίου,
2: προφανώς,
1: είναι και το θέμα των πληστηριασμών από δάνεια, ενδεχομένως από άλλα χρέη, που επιτρέπουν σε φαντς και τράπεζες να κάνουν πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας ατόμων με αναπηρία ή σοβαρές παθήσεις.
2: Εκεί θα πρέπει να προστατευτεί εντελώς η πρώτη κατοικία και να μην δίνεται κανένα δάνειο σε φαντ και σέρβισερ. Είναι καθαρά κερδοσκοπική αυτή η αντιμετώπιση και η αντίληψη.
1: Αυτό πώς δηλαδή, με νομοθετική ρύθμιση.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Και τώρα επαναλαμβάνω ότι θα μας ακούνε πολλοί, για παράδειγμα, δανειολήπτες που έχει περάσει το δάνειό τους σε φαντ και το ίδιο ζητούν και εκείνοι. Απλά είναι ένα παραπάνω με τα άτομα με αναπηρία, ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και υπάρχει και ζήτημα ζωής από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι δηλαδή θέμα διαβίωσης, είναι θέμα επιβίωσης.
2: Είναι προφανές ότι πρέπει να προστατευτεί η πρώτη κατοικία του ατόμου με αναπηρία. Με γενναία μέτρα και γενναία παρέμβαση. Ξέρετε, ο Κάρολ Πόπερ είπε ότι η ελεύθερη αγορά, πολλές φορές, όταν είναι ανεξέλεγκτη, καθίσταται ανελεύθερη και άνηση για τους ευάλωτους συμπολίτες.
1: Σε εσάς στη συνομοσπονδία έρχονται μέλη σας να κάνουν καταγγελίες? Δηλαδή,
2: βεβαίως, έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές περιπτώσεις. Το πρόβλημα είναι όμως ότι είναι γενικευμένο. Σκεφτείτε πόσες δεν έρχονται.
1: Ναι, όχι, απλά για να καταλάβει και ένας ακροατής που δεν έχει, ας πούμε, ένα δικό του άνθρωπο.
2: Έχουμε παρέμβει, κυρία Τσακίρη, επανειλημμένως. Mm-hmm. Και σε περίπτωση στην Τρίπολη, στην οποία έχει δοθεί το σε φαντ και έβγαινε σε πληστηριασμό η κατοικία του, έχουμε παρέμβει και τελικά το απέφυγε αυτή τη διαδικασία το άτομο αναπηρία. Έχουμε παρέμβει σε άτομα με νεοπλασματική πάθηση, το οποίο για οφειλή 800 ευρώ παραλίγο να χάσει την πρώτη κατοικία του. Αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα είναι βαθύ και γενικευμένο.
1: Τώρα, αν μας ακούει κάποιος που ενδεχομένως αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση, όπως αυτές που περιγράψατε, και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να έχει ένα δικηγόρο και τα λοιπά, ιδιώτη, μπορεί να απευθυνθεί στη συνομοσπονδία για να τον κατευθύνετε, να τον βοηθήσετε να βρει λύση?
2: Εμείς νομικά δεν μπορούμε να παρέμβουμε, ακολουθεί τη διαδικασία, αλλά εμείς παρεμβαίνουμε απευθείας στο Υπουργείο Οικονομικών και στο μηχανισμό που έχει, που υλοποιεί για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Παρεμβαίνουμε άμεσα και ζητάμε την άμεση αντιμετώπιση.
1: Μάλιστα.
2: Ουσιαστικά, αν έχει αδυναμία να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ζητάμε την αναστολή. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότερες περιπτώσεις που απευθύνονται σε εμάς έχουν πλήρη αδυναμία να ανταποκριθούν στις δόσεις του δανείου. Κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους. Δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, δεν μπορούν να ανταποκριθούν καθόλου στο κόστος. Και αυτό το καταγράψαμε και εμείς και στο Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου. Αναπηρία και στεγαστική φτώχεια είναι... Δεν τη μαζεύει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Κούτσια, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και ελπίζουμε αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω, το αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία με το στεγαστικό, αλλά θα το ξαναπούμε, ένας λόγος παραπάνω σε άτομα με αναπηρία που δεν έχουν και πολλά όπλα για να το αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Βασίλης Κούτσιανος, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

0: τώρα κοίταξε τι γίνεται. Καθώς έχουν φτάσει στο σημείο όπου εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί φωτιά εκεί στην οδό Θέμηδος Χρήστο, έρχονται και καταγγελίες των περίοικων, από γειτόνων τέλος πάντων, σχετικά με αυτό που λέγαμε. Γιατί η εικόνα που είδαμε εμείς ήταν ένα καμένο κατάστημα ότι παραδόθηκε στις φλόγες. Και τι λέει τώρα ένας άνθρωπος εκεί, ένας μάρτυρας. Δηλαδή αναφέρεται στην νομιμότητα των κατασκευαστικών εργασιών στο συγκεκριμένο ακίνητο. Λέει ότι αυτό ήταν παλιά μαγαζί και το έκαναν παράνομα σπίτι. Πήρε δίθεν άδεια μικρής κλίμακας. Ο μηχανικός έγραψε ότι δεν χρειάζεται συνένεση των ιδιοκτητών και έφτιαξε εξωτερική είσοδο σε κοινόχρηστο χώρο, έβαλε καινούργιες υδραυλικές εγκαταστάσεις και βόθρο χωρίς να υπάρχει έγκριση. Δηλαδή, αν αυτό ισχύει, αυτή η καταγγελία, δες τώρα που φτάσαμε, θα μπορούσε να υπάρχει θύμα, έτσι. Η γυναίκα γλίτωσε τώρα με κάποια εγκάβματα και με κάποια τραύματα.
1: Κοίτα, είναι μόδα ότι γίνονται πολλά τέτοια πρώην γραφεία, μαγαζιά και τα λοιπά.
0: Τα loft, που τα βαφτίζουν loft. Λες και είμαστε στο Μανχάταν, ας πούμε, ένα πράγμα.
1: Τώρα με προκαλείς, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι, μα ξέρεις τι, επιστρέφουμε πάλι σε αυτό το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Δηλαδή, γιατί κάποιος να πάει να νοικιάσει ένα χώρο που ήταν κάποτε μαγαζί,
1: αν γιατί μπορούσε
0: να βρει.
1: Αν όχι, με συγχωρείς. Να... γιατί είναι μόδα.
0: Γιατί, δεν γιατί θα το πάρει ο όχι, Μαρία. Σε κανονική
1: όχι,
0: τιμή.
1: Μαρία.
0: Βρίσκεις,
1: όχι,
0: δηλαδή. Μαρία. Για πες μου, εσύ θα πόσο βρίσκεις αυτό, ένα διαμέρισμα 70
1: αυτά συνήθως γίνονται Airbnb. Αυτού του τύπου τα διαμερίσματα γίνονται συνήθως Airbnb.
0: Ακριβώς, είναι η φτηνή λύση.
1: Δεν είναι η φτηνή λύση, είναι όπως... ο ιδιοκτήτης που
0: ισχύει,
1: το έχει.
0: Αν ισχύει η καταγγελία του ανθρώπου που την έκανε στους δημοσιογράφους, εδώ μιλάμε για μια παρανομία, δηλαδή που
1: είναι,
0: κάνει, όχι
1: είναι,
0: καραμπάμ, έκανε.
1: Ο ιδιοκτήτης που το έχει, το εκμεταλλεύεται και το χρησιμοποιεί για φράχη χρόνια μίσθωση. Είναι για αυτούς
0: δεν
1: που έρχονται και μένουν.
0: Ναι,
1: όχι, για τα Airbnb λέω.
0: Γιατί
1: για
0: με
1: τα Airbnb λέω.
0: Άλλο τα Airbnb. Ναι, άλλο τα Airbnb. Πάντως εδώ στο κέντρο πολλοί φοιτητές βρίσκουν αυτές τις λύσεις γιατί είναι πιο οικονομικές. Δεν βρίσκουν διαμέρισμα ή έστω γκαρσονιέρες, μικρά τέλος πάντων ένα δωμάτιο κτλ. Σε καλή τιμή. Όταν σου λέει ο άλλος σου νοικιάζω 25 τετραγωνικά, 400 ευρώ. Και ο άλλος σου λέει σου δίνω εγώ αυτό το loft, το λαμπρό, το όμορφο, το loft, το καινούριο με το κρύτο χρώμα και βάζουν ένα συνθετικό υλικό που φαίνεται και σαν μάρμαρο μέσα. Ένα πλαστικό τέλος πάντων, έτσι κοροϊδεύουν λίγο την αισθητική και το μοσχονικιάζουνε. Όχι το μοσχοπουλάνε, το μοσχονικιάζουνε, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά θα σου επαναλάβω και
0: γιατί να
1: δώσω
0: τα 400 ας πούμε για 25 τετραγωνικά και να μην πάω να έχω κι εγώ το loft. Και κάπως έτσι την πατάς. Εγώ ξέρω δική μου περίπτωση, δηλαδή γνωστό που πήγε παιδί φοιτητή σε ένα τέτοιο, το νίκιασε, πήρε το κλειδί, έδωσε δηλαδή την προκαταβολή και όταν πήγε μέσα για να κάνει την ημέρα της μεταφοράς, συνειδητοποίησε ότι όλο το πάτωμα ήταν νερό. Γιατί πήγε ο υδραυλικός να κάνει την εγκατάσταση από το κατάστημα για να περάσει μπάνια και τέτοια που δεν είχε. Ήταν μαγαζί αυτό κάποτε και όπως έκανε τις αλέκες είχε βάλει κάτι σωλήνης τέλος πάντων ανάποδα. Θέλω να σου πω, θα μπορούσε να πάρθει και ηλεκτροπληξία γιατί παίρνουσε και ρεύμα αυτά κτλ. Αυτές οι δουλειές μόνο εδώ. Δεν ξέρω αν γίνονται κι αλλού.
1: Κοίτα, ότι σε πολλές περιοχές, όχι μόνο Ελλάδα και εκτός, γίνονται προχειροδουλειές. Γίνονται. Αλλά να σου πω κάτι, εδώ και έναν μάστορα θα φέρεις στο σπίτι σου, για παράδειγμα, να κάνεις μια ζημιά, θα έρθει, θα σου πει, πω, τι έχει γίνει εδώ,
0: ναι,
1: τι καταστροφή είναι αυτή.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, σε ένα διαμέρισμα, ναι. Οι εγκαταστάσεις αυτές, δηλαδή και οι υδραυλικές και οι ηλεκτρολογικές κτλ. Είναι εγκαταστάσεις για διαμέρισμα, για κατοικία δηλαδή, όχι για κατάστημα, για μαγαζί, που στο μαγαζί δεν θα έχει, δεν θα βάλεις την πανιέρα και το θερμοσύφωνο, έχει άλλες τέλος πάντων, έχει κατασκευαστεί για άλλο λόγο, άλλες προδιαγραφές. Τέλος
1: ναι,
0: πάντων,
1: αλλά
0: και
1: επαναλαμβάνω
0: να,
1: όμως και
0: να
1: λέω.
0: Συζητάμε για το γεγονός ότι σώθηκε μια. Και μάλιστα η γυναίκα είναι και νέα, 30 χρονών.
1: Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, ναι, ναι. Αν είναι σπίτι, αν είναι χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Βασικά είναι loft αυτό που λέγαμε, ότι ήταν μαγαζί που έγινε κατοικία.
1: Το θέμα είναι αν αυτό ήταν για ενίκιο σταθερό σε βάθος χρόνου. Ή αν ήταν, επαναλαμβάνω, χώρος που τον νοικιάζεις.
0: Ας υποθέσουμε ότι είναι για βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή τι, εκεί δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες ασφαλείας.
1: Όχι, προφανώς να υπάρχουν κανόνες ασφαλείας.
0: Δεν πρέπει να είναι όλα νόμιμα.
1: Εγώ, ναι. Προφανώς να είναι όλα νόμιμα. Εγώ το πάω και το εστιάζω στο γεγονός, αυτό το οποίο αναφέραμε πριν, στον τρόπο με τον οποίο, το μοντέλο μάλλον να θες που ακολουθεί ο καθένας. Δηλαδή, έχω εγώ ένα μαγαζί το οποίο δεν το νοικιάζω. Ή δεν θέλω να το νοικιάσω. Γιατί λέω πώς θα βγάλω πιο γρήγορο κέρδος. Αυτόματα το κάνω σπιτάκι και το έχω με την ημέρα. Άρα δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με τη στεγαστική κρίση. Έχει να κάνει και με το πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ και το διαχειρίζομαι εγώ ως ιδιοκτήτης.
0: Γιατί έχει να κάνει με τη στεγαστική κρίση. Το επαναλαμβάνω. Ότι αν κάποιος βρει διαμέρισμα σε αυτή στην ίδια τιμή, δεν θα πάει να μείνει στο ισόγειο το πρώην μαγαζί. Θα πάει στο σπιτάκι του να μείνει. Αν δεν βρίσκει. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν βρίσκει. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα.
1: Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
0: Εννοείται.
1: Έχω να σε δω και από χθες, έχεις να με δεις και από χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, Σοφία, να σου πω τώρα. Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο μας, επειδή από το πρωί ακούει εδώ πέρα έτσι διάφορες κουβέντες που κάνουμε. Τι με είπε τώρα, τι μου έκανε νόημα. Καλά μου λέει τον Αλέξη το Θερμετζόγλου δεν θα το βγάλουμε. Επειδή δεν ήρθε χθες ο κύριος. Νομίζω ότι είναι Πέμπτη, κατάλαβες.
1: Η αλήθεια είναι πως είμαι μία μέρα πίσω.
0: Ναι. Έτσι. Άμα λείπεις από εδώ, τα χάνεις, Χριστό μου, τα καλά.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Ναι, τι να κάνω, μου έλειψες. Αλλά και η δουλειά χθες εκεί έπρεπε να πάμε Αρνέα, Σκουριές, ήταν ο Πρωθυπουργός. Έπρεπε να είμαι και στο πεδίο.
0: Και αναρωτιόμουν ποιο πρόσωπο πήκε ανάμεσά μας, Χριστό.
1: Πολλές φορές τον τελευταίο

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη παρασύρθηκε από δίκυκλο περίπου στις 8.30 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα περνούσε από διάβαση πεζών στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος του κέντρου πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, όταν χτυπήθηκε από το δίκυκλο. Επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τόσο η γυναίκα όσο και ο μοτοσυκλετιστής διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου και φέρεται να βρίσκονται εκτός κινδύνου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα για την κατάσβεσή της. Μία γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα άκρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε οι συνεδρίες του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, αλλά χωρίς να κλείνει την πόρτα. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα, 26% αύξηση σε σχέση με χθες. Η άνοδος της τιμής αποδίδεται μεταξύ άλλων στη μειωμένη παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συμμετέχουν στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής. Την ίδια ώρα, σε ιστορικά χαμηλό για την εποχή επίπεδο, βρίσκονται οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης, καθώς μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας. Την ελλειπή αποθήκευση αναγνωρίζει ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Φυσικού Αερίου κατά τη νέα έκθεση που δημοσίευσε χθες εν ώψη του χειμώνα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλιέων της χώρας, προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, πώς θα εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται αυτήν την ώρα μετά από κάλεσμα του Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα. Η σύσκεψη πραγματοποιείται στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης με θέμα την παρακολούθηση εκκρεμών θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων και παρεμβάσεις και μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 2.30. Εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί της 26ης Οκτωβρίου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το σχολικό ωράριο και τα εκπαιδευτικά κενά. Στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Μια συνήθιστη κατολίσθηση λάσπης σάρωσε χθες Πέμπτη τους δρόμους ενός πλούσιου προαστίου στο Σαντιάγο της Χιλής, τραυματίζοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος ενός έτους και παγιδεύοντας κατοίκους, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο πρόεδρος της Άκρας Δεξιάς, Χωσέ Αντώνιο Κάστ, ενημέρωσε μέσω X ότι διέταξε να κηρυχθεί η κοινότητα Λασκόντες στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, στους πρόποδες των Άνδεων, ζώνη καταστροφής. Το μέλος της Δημήτρη Καΐση, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αποχαιρετά αυτήν την ώρα η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης και η οικία του. Ο Δημήτρης Καΐσης εργάστηκε στις εφημερίδες Μακεδονία, το Βήμα, Ελευθεροτυπία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας ΣΕΡ3 και στο ράδιο Παρατηρητής, ενώ είχε αντιδικτατορική δράση. Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η κηδεία του από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, αντίστοιχο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
3: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου.

0: Στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ο Μεν
3: και η Δε.
2: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Να πούμε για τους οδηγούς ότι όπου βλέπαμε προβλήματα νωρίτερα από την εικόνα που είχαμε από τους ακροατές μας και από τον δορυφόρο βεβαίως, έτσι που έχουμε μια σφαιρική εικόνα του τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, βλέπουμε ότι τώρα δεν υπάρχουν. Δηλαδή το μόνο ζήτημα είναι στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, της πρώην Λαγκαδά, από τη Δαβάκη και κάτω. Δηλαδή εκεί θα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα όλα πηγαίνουν καλά με την κίνηση, Χρήστο. Και επειδή έλεγες νωρίτερα ότι σήμερα πρόκειται να δώσει μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός σε ραδιόφωνο της Αθήνας, άρχισαν να βγαίνουν και οι πρώτες δηλώσεις. Ούτως ή άλλως έχουμε έτσι μια αναλυτική ενημέρωση.
1: Θες
0: και
1: να
0: στην πορεία.
1: Πω, που τα έχω πρόχειρα.
0: Τα έχεις κρατήσει σημειώσεις.
1: Έχω κρατήσει σημειώσεις.
0: Εντάξει, είμαι όλα αυτιά.
1: Αναφέρθηκε πρώτα στην επίσκεψη, και πολύ καλά κάνεις, του Μάρκου Ρούμπιο στην Αθήνα. Όπως τόνισε, έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού, στο πλαίσιο, θα το διορθώσω, του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν συμμετέχει συχνά, το έχει κάνει μια φορά πέρσι στην Ινδία και τώρα στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει και την σημασία. Τόνισε ότι επιβεβαίωσε το εξωτερικό πλαίσιο σχέσεων συγκριτικά με την έντονη αμυντική διπλωματική διάσταση που είχε αυτή η επίσκεψη και ο έκτος στρατηγικός διάλογος. Το αποτύπωμα, όπως είπε, είναι θετικό. Ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στη Μεσόγειο. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο και τώρα με τη συμμετοχή της Γαλλίας, όπως είπε, το έργο ενδιαφέρει και την Γαλλία και δεν μπήκε σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια. Έστειλε μετά και σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση σχετικά με τα εθνικά ζητήματα. Μάλιστα είπε ότι αυτή τη στιγμή στα νερά μας με την Τουρκία έχει ένα αεράκι, ελαφρύ κυματισμό, το οποίο, όπως είπε, δεν είναι ασυνήθιστο.
0: Τώρα εδώ έπρεπε να βάλουμε το τραγούδι του Πλούταρχου. Φυσάει φωριά
1: από
0: το σπασμένο.
1: Φυσάει πολύ.
0: Πολύ λέει φωριά.
1: Ναι, φυσάει πολύ. Αυτό είναι δικό μου ρεπερτόριο.
0: Ναι, κατάλαβες, εγώ με το στίχο του λαϊκού δεν το πολύ έχω.
1: Το έχω εγώ.
0: Δεν θα ταιριάζει όμως πάρα πολύ ένας Πλούταρχος τώρα.
1: Κοίτα, ταιριάζει παντού ένας Πλούταρχος, αλλά εντάξει. Επίσης επέμεινε στην αυτοδυναμία, σε κυβερνήσεις συνεργασίας, όπως είπε, χάνεται λίγο η μπάλα. Ρωτήθηκε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, για τον οποίο είπε ότι μερικές φορές είναι εκδηλωτικός, εκφραστικός, ωστόσο, όπως τόνισε, δεν μπορεί κάποιος να μην αναγνωρίσει ότι στην υγεία έχει γίνει πρόοδος. Ενώ για τις απουσίες στην εκδήλωση για τα 52ª γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι η γιορτή δεν έγινε για τον ίδιο, αλλά έγινε για τον κόσμο. Αν κάποιοι στεναχωρήθηκαν, ήταν οι ίδιοι που δεν πήγαν. Και απέκλεισε για ακόμη μια φορά το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ενώ η προτεραιότητα της κυβέρνησης δίνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά τα ολίγα.
0: Λοιπόν, και με αυτά τα ολίγα ήταν μια καλή εισαγωγή αυτή που μόλις έκανες.
1: Α, γιατί μου έχεις Πλούταρχο.
0: Όχι, για να πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να επιστρέψουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας και τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
1: Οκ. Okay.

0: Τώρα είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Μαρία Τσακίρη. Καλημέρα, Χρήστο Σταλικίδη. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του 102 FM της Ελπρία.
0: Ναι.
2: Τα είπε όλα ο Χρήστος.
1: Έδωσα τους τίτλους. Τώρα θα κάνουμε την ανάλυση.
0: Δεν τα είπε ο Χρήστος. Ο Πρωθυπουργός τα είπε λίγο για να μην μπερδευόμαστε. Απλά τα μετέφερε ο Χρήστος. Κατάλαβες.
2: Λοιπόν, είμαστε στην επόμενη μέρα την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, που επιβεβαίωσε την αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, με την αμυντική συνεργασία να βρίσκεται στο επίκεντρο, όπως και οι εξοπλιστικές συμφωνίες ύψους 4 δις δολαρίων να ισχύουν. Ενισχύουν σημαντικά τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Να πούμε ότι ξεχωρίζουν οι συμφωνίες για την αναβάθμιση των F-16 Viper, η ένταξη στα F-35 και η ενίσχυση του οπλοστασίου με προηγμένα συστήματα. Η Αθήνα γίνεται περιφερειακός πάροχος ενέργειας. Ψηλά στην ατζέντα των επαφών βρέθηκε η προώθηση του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, και εκεί μπαίνει το ζήτημα κατά πόσο και πόσο θα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες, θα πληρώσουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα καύσιμα. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτά που είπε ήδη ο Χρήστος Αλκίδης. Ο κ. Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στον Άρη Πορτοσάλτε και στον Sky πριν από λίγο μίλησε για ελαφρύ αεράκι στα νερά στο Αιγαίο, και ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο χωρίς έκπτωση, όπως είπε, στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεν ξέρω, αλλά αυτό μου θυμίζει, Μαρία και Χριστό, αποτελεί μια έμεση αλλά σαφέστατη απάντηση στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον Άγγελο Συρίγο, ο οποίος στην ΕΡΤ και στον Παναγιώτη Στάθη πριν από μια περίπου εβδομάδα είχε πει ότι υποχωρήσαμε 2 φορές στην Κάσο και υπήρξαν και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Συρίγος είπε και στα 2 επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού. Και όταν ο Παναγιώτης Στάθης τον ρώτησε, δηλαδή όταν λέτε υποχωρήσαμε, πώς το αντιλαμβάνεστε? Βεβαίως και υποχωρήσαμε, διότι θεωρήσαμε που θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Να δούμε λοιπόν αν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, το ελαφρύ αεράκι που φύστηξε στο Αιγαίο, θα βοηθήσει, και βέβαια οι διαβεβαιώσεις του Μάρκο Ρούμπιο ότι δεν διανοείται, όπως είπε στον Αλέξη Παπαχτελάρη στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, δεν διανοείται ότι μπορεί να υπάρξει ένταση, πολλό δε μάλλον σύγκρουση ή θερμό επεισόδιο μεταξύ 2 χωρών μελών του ΝΑΤΟ, εάν αυτό επιβεβαιωθεί όταν ξεκινήσει η διαδικασία για να ποντιστεί το καλώδιο που θα φτάσει πρώτα στην Κύπρο και μετά στο Ισραήλ. Να πούμε εδώ ότι το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο ήταν θετικό, εκτιμούν από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κ. Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός εστίασε εκ νέου στο ρόλο της χώρας ως παράγοντας σταθερότητας και ως γέφυρα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα έργα της διασυνδεσιμότητας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είναι τα σχετικά με την συνέντευξη.
0: Υπάρχει βέβαια και μία άλλη ανάγνωση, επειδή, Αλέξανδρε, δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Ρούμπιου.
2: Πάντως πρέπει να σου πω, Μαρία, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή άκουσα το σύνολο της ομιλίας του κ. Ρούμπιου στην ΠΝΙΚΑ, ήταν ανεξάρτητα τώρα από αναλύσεις, ορίστε, ήταν ένας ύμνος για την Ελλάδα. Ένας ύμνος και για τη σύγχρονη Ελλάδα και για την αρχαία Ελλάδα. Πραγματικά είπε καινούργια πράγματα.
0: Στη συνέντευξη που έδωσε όμως μετά στην Καθημερινή, έχω την αίσθηση, δηλαδή, εντάξει, είναι πόσο διαβάζεις κάποια πράγματα, ότι εκεί θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ξεκάθαρος. Δηλαδή, όταν λέει ότι, όταν λέει ότι, ας πούμε, δεν θα παρεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι σημαίνει, δηλαδή, αν θα έρθει ένα τουρκικό πλοίο στην Κάσο, για παράδειγμα.
2: Δεν διανοείται, δεν θα, είπε, ότι θα υπάρξει ένταση. Αυτό σημαίνει.
0: Αυτό σημαίνει και από τις δύο πλευρές όμως.
2: Οι δύο πρέσβεις, και η κυρία Γκυλφόιλ και ο ευρισκόμενος εν Άγκυρα Αμερικανός πρεσβευτής, έχουν πράξει τα δέοντα. Δηλαδή αυτό που συνέβη, που περιέγραψε ο Άγγελος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου πριν από ένα χρόνο, που δύο φορές πήγαμε να ποντίσουμε το καλώδιο και δύο φορές εμφανίστηκαν τουρκικές φρεγάτες και τα πήραμε πίσω και τα μαζέψαμε και φύγαμε, λοιπόν, ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Γιατί υπάρχει η Meridiem, η γαλλική εταιρεία, και γιατί έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες. Θα το πούμε, πώς να το πούμε, υπάρχουν και κάποια πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.
0: Ναι, ενδεχομένως όμως, αν έλεγε, ναι, ναι, αν είχε μια ξεκάθαρη δήλωση του στυλ ότι μας αφορά η συγκεκριμένη επένδυση, όσο Αμερική ενδιαφερόμαστε να προχωρήσει η συγκεκριμένη
2: νομίζω
0: επένδυση.
2: Θα ήταν... Το είπε. Ναι. Μαρία, το είπε με χίλιους δυο τρόπους.
0: Ναι, για δεν το είπε ευθέως.
2: Ναι, το είπε με χίλιους δυο τρόπους στην ομιλία του. Αλλά και
0: απλά ξέρεις τι
2: του...
0: επισημαίνω, ότι ναι, ναι, είναι άλλο να λες ότι δεν θα δεχτούμε, ας πούμε, γιατί εμείς μιλάμε τώρα για τουρκικό αναθεωρητισμό, ναι, προκλήσεις σε αυτή την περίπτωση, έτσι, ναι, όπως ναι, αναφέρθηκες και εσύ στην Κάσο, και είναι ναι, άλλο να λες δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχουν εντάσεις, γιατί η ένταση
2: Μαρία,
0: μπορεί να προκληθεί από την άλλη, και από τη μια πλευρά μπορεί και από την άλλη.
2: Αν με επιτρέπεις, γιατί έχω παρακολουθήσει ναι, και διαζώσεις ομιλίες Αμερικανών Υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι ομιλία η οποία να μιλάει για τον αγώνα ανεξαρτησίας της Ελλάδας από τον Οθωμανικό ζυγό, για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όταν ξέρει ότι η απέναντι πλευρά έχει λυσάξει γιατί έκανε επίσκεψη στην Αθήνα αλλά δεν πήγε στην Άγκυρα, δεν έχει ξανακουστεί. Εγώ πρώτη φορά τον Μάρκο Ρούμπιο, το Ρεπουμπλικάνο, πρέπει να πω, όχι το Δημοκρατικό, το Ρεπουμπλικάνο, για πρώτη φορά άκουσα τέτοια φράση και να λέει εμπνευστήκαμε από τον αγώνα αποτείναξης του Οθωμανικού ζυγού. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Μπορεί να υπάρχει άλλη επιλογή. Να πούμε όμως εδώ, μια που το θέτεις, ότι και την περίπτωση, και δεν καταλαβαίνω και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ένταση μεταξύ της κυβέρνησης. Είπε και ο κ. Μητσοτάκης κάποια πράγματα για τον Αλέξη Τσίπρα κλπ. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράφηκε, διαβάζω μπροστά μου, έχω την Καθημερινή, 17 Δεκάτου του 2017, συμφωνία Τσίπρα-Τραμπ, ο κύριος Τραμπ στην πρώτη του θητεία, που συμφώνησαν για την αναβάθμιση περισσότερων από 120 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Viper Plus Block. Και τότε ο Υπουργός Άμυνας, ο Πάνος ο Καμένος, της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, έκανε μια σαφέστατη δήλωση, λέει θα τα χρήσιμο να επικοινωνήσει, γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση, με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας Σπύλιο Σπυλιοτόπουλο, να του εξηγήσει ότι επί Νέας Δημοκρατίας η αρχική τιμή που έδωσε το Κογκρέσο για την προμήθεια 30 αεροσκαφών ήταν 3,2 δις και η τελική τιμή που είχε προεγκριθεί ήταν 1,9 δις δολάρια. Δηλαδή, να μην μείνουμε στα ποσά, να μείνουμε στο ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει μια διαδικασία ενίσχυσης του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων.
0: Τώρα,
2: και να μείνουμε
0: ναι,
2: σε αυτά που μας ενώνουν και όχι
0: ναι,
2: σε αυτά που μας χωρίζουν.
0: Πηγαίνοντας τώρα, επειδή πήγε στον Αλέξη Τσίπρα από μόνος ο λόγος που πήγε εκεί, έχουμε το θέμα της παρέτησης από τις βουλευτικές έδρες των ανεξάρτητων πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εκεί,
0: το έθεσε
2: εκεί,
0: ο κύριος
2: εκεί,
0: Τσίπρας. Το σινιάλι άναψε.
2: Χτύπησες, ναι, χτύπησες κέντρο. Εδώ βλέπουμε
1: πολιτικό
2: ότι...
1: κέντρο ή κέντρο ενδιαφέροντος.
2: Σταμάτα εσύ κατευθείαν. Εσύ είσαι ευχαριστημένος με αυτά που είπα. Περίμενε λίγο να πω και στη Μαρία. Σταμάτα λίγο. Λοιπόν, Μαρία, είναι όπως το λες, τους έχουν κάνει σάντουιτς τους 12. Γιατί όσοι φύγαν, όσοι παραιτηθήκαν. Γιατί παραιτήθηκε η Έφη Αξιόγλου, παραιτήθηκε ο Βασίλης Ογκόκαλης, παραιτήθηκε ο Καραμέρος, παραιτήθηκε ο Κεδικογλου. Αυτοί έπραξαν τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έρχεται.
0: Και εδώ
2: στην Ελλάδα,
0: δικά μας η Κατερίνα Ενωτοπούλου στη Θεσσαλονίκη.
2: Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη, καλά έκανες και με συμπλήρωσες. Η Κατερίνα Ενωτοπούλου που επίσης παραιτήθηκε από την βουλευτική της έδρα και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Τήρησαν επομένως την αρχή τον πύχη που έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας και είναι προφανώς αν το θελήσουν και δεν να αναθεωρήσουν να είναι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. 12 λοιπόν βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο κύριος Μαμουλάκης, ο κύριος Μεϊκόπουλος και άλλοι 12, έχουν μείνει στη μέση, στα διεθνή ύδατα. Και εκεί υπάρχει πίεση και από τον... τους έχουν κάνει σάντουιτς. και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ξεκάθαρα τους λένε ότι μέχρι την Τετάρτη 14 του μήνα πρέπει να μας πείτε πού θα πάτε, πού και ποιον θα αφήσετε. Και τώρα υπάρχει από χθες στα παραπολιτικά FM, ο Αλέξης Τσίπρας είπε τελειώσανε τα καλαμπούρια, πρέπει να μας πείτε όχι τον Μάρτιο να παραιτηθείτε για να είστε υποψήφιοι τον Απρίλιο, όχι. Θα παραιτηθείτε τώρα, αν θέλετε να παραιτηθείτε τη βουλευτική σας έδρα, και να θέσετε υποψή αλλιώς.
0: Άρα αυτό το σινιάλο είναι για παράδειγμα, μπαίνει, είναι οριζόντιο και για την Όλγα Γεροβασίλη και για τον Σοκράτη Φάμελο για παράδειγμα.
2: Για όλους. Mm. Για οι 12, πολύ σε αυτό το υψήνι, και αυτοί μέσα στους 12 βουλευτές, οι οποίοι έχουν μείνει στα διεθνή ύδατα. Είναι ούτε πίσω ούτε μπρος. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν, γιατί και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λέει παρατηθείτε και δώστε τις έδρες. Λοιπόν, και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα του λέει παραιτηθείτε αν θέλετε να είστε υποψήφοι με τα ψηφοδέλτια της Ελλάδας, γιατί αλλιώς ψηφοδέλτια γιοκ ορντάν, δεν έχει. Λοιπόν, και πρέπει να πούμε εδώ, αν μου επιτρέπεις Μαρία και Χρήστο, ότι ένα σημαντικό θέμα που αυτή τη στιγμή τρέχει σε όλα στα παγκόσμια δίκτυα είναι οι φοβερές διαμαρτυρίες και τα επεισόδια που συμβαίνουν στο Παρίσι με τους Γάλλους μαθητές. Είναι απίστευτα οι εικόνες
0: λέων
2: που έρχονται
0: φοιτητές
2: από το Παρίσι.
0: Είναι μαθητές και φοιτητές.
2: Είναι μαθητές, φοιτητές, μπήκαν και οι εργαζόμενοι, απλώθηκε και στο Βέλγιο, αφορά και την Ισπανία όπου πέθανε η Μαρή Κάρμεν για το στεγαστικό εν ώψη εκλογών στην Ισπανία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διευρωπαϊκή, αν θέλεις, ακτίνα διαμαρτυριών, διεκδικήσεων, επεισοδίων, ειδικά στην Γαλλία, που δεν έχουν προηγούμενο, τουλάχιστον αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Γαλλία. Είχαμε να το δούμε πάρα πολύ. Κάποιοι μιλούν για ένα νέο Μάη του 68, αλλά θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Και εδώ βέβαια στην Ελλάδα είδαμε κάτι άλλο να σκάει η μύτη, να σκάει από τα βουκά.
2: Εδώ ασχολιόμαστε με τη Βύση και τον Καρβέλα.
0: Όχι, όχι, δεν θα έλεγα.
1: Εσύ με ποιον είσαι, εσύ με ποιον είσαι.
0: Συγγνώμη.
1: Γιατί?
0: Γιατί άκουγε
2: Βύση
0: πολύ μικρός.
2: Γιατί να είμαι με τον Καρβέλα, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί είναι ο δημιουργός.
2: Γιατί η Βύση όμως είναι το που λένε.
0: Ναι, δημιουργός. Άμα τα δίνω Καρβέλα σε μένα, Χρήστο, δεν θα τα έκανα επιτυχίες, κατάλαβες.
2: Εγώ είμαι πάντα με τις γυναίκες. Δεν είμαι ποτέ
0: με
2: τους
0: Όχι, όχι. Αυτό
1: δεν είσαι με τον δημιουργό, δηλαδή με τον άνθρωπο που έχει στύψει το μυαλό του για να μελοποιήσει, να γράψει τους στίχους.
0: Τώρα εσύ, Χρυσό, έχεις. Συγγνώμη. Κατάλαβες τώρα, μας έχει βγάλει από την κουβέντα. Μην παρασύρεσαι, Αλέξανδρε, σε παρασύρεσαι άλλη κουβέντα. Γιατί ήθελα να πούμε και να κλείσουμε και με αυτό. Το θέμα με την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα. Το οποίο είναι τρομακτικό, δηλαδή αν κάτσεις και το σκεφτείς, πάλι γυρίζουμε πίσω με την επίθεση.
2: Είναι σημαντικό να το σημειώνουμε.
0: Και επειδή κάποιοι χαίρονται με αυτές τις καταστάσεις, σήμερα ήταν η σειρά του 32χρονου, αύριο δεν ξέρουμε ποια η σειρά θα είναι.
2: Μα όχι, μα έχουμε στο μυαλό μας, στο εθνικό μας υποσυνείδητο και συνειδητό, η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Τι λέμε τώρα? Είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε τέτοιου, δηλαδή, μακερώματα στους δρόμους.
0: Πριν από λίγες ημέρες είχαν πετάξει βόμβες Μολότοφ σε διαμέρισμα που ήταν δύο νεαροί, που ο παμπάς ήταν εκεί, που η μαμά Ελληνίδα. Δηλαδή, άρχισε πάλι να ξεφεύγει η κατάσταση.
2: Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και δεν θα επιτρέψει σε τύπους εγκληματίες, δολοφόνους όπως ο Καστιδιάρης να μπουν στη διαδικασία, να εκτεθούν, να ψηφιστούν, γιατί κάποιοι φεδρές και αφελείς εκτιμής του τύπου, μα δημοκρατία έχουμε.
0: Και είναι καλά παιδιά, πέρασαν τη γιαγιά από τη διάβαση απέναντι, κατάλαβες, και μετά πάνε και μαχαιρώνουν αυτά τα καλά παιδιά.
2: Ναι, και τις σακούλες από το σούπερ μάρκετ και τα φάρμακα, και μετά μαχαιρώσανε τον Παύλο Φίσα. Για όνομα αυτό.
0: Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
2: Όχι, δεν έχω. Ναι. Νομίζω ότι αυτά που είπε ο Χρήστος, δηλαδή η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που ήταν ουσιαστικά μια δεύτερη ανάγνωση της επίσκεψης, πολύ πετυχημένης επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, που είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία της πόντης του Καλωδίου. Πιστεύω να είναι και η τρίτη και η σημαντική προσπάθεια μετά τις δύο που υποχωρήσαμε, όπως είπε ο κύριος Συρίγος. Και βέβαια να δούμε, το μυαλό μας είναι στο Παρίσι, για να δούμε τι γίνεται, πού θα πάει αυτή η ιστορία με τις εξεγέρσεις και τα επεισόδια και τις καταστροφές με τους μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους κλπ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα, Αλέξανδρο.
2: Να είστε καλά.
0: Θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μία γυναίκα παρασύρθηκε από δίκυκλο το πρωί στη Θεσσαλονίκη ενώ περνούσε από διάβαση πεζών. Τόσο η ίδια όσο και ο δικυκλιστής διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Υπό έλεγχο πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Με θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το ECOFIN. Χτες στη συνεδρίαση του Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός, σε λίγο η τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 η μεγαβατόρα σήμερα, 26% αύξηση σε σχέση με χθες. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με θέμα παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματικών αλιέων της χώρας για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Μεγάλη κατολίσθηση λάσπης χθες σε προάστιο του Σαντιάγο της Χιλής. Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους βρέφος ενός έτους. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: τα ενεργειακά φαίνεται πάντως πως θα μας απασχολήσουν έντονα, όχι αυτές τις μέρες μόνο, αλλά όλον το χειμώνα. Και τώρα από το Eurogroup μαθαίνουμε ότι παραπέμπεται στη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης, παραπέμπονται οι αποφάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Έχει τεθεί στο τραπέζι των Υπουργών Οικονομικών η κοινή πρόταση της Ελλάδας και της Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Αυτό είναι και να χρηματοδοτηθούν στοχευμένα μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η συζήτηση μένει ανοιχτή. Είναι ένα ζητούμενο η στήριξη των πολιτών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Το θέμα λοιπόν αναμένεται να εξεταστεί σε επίπεδο ηγετών κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Πάντως, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας ζήτησε δημοσιονομική σύνεση και προσοχή. Υπογράμμισε δηλαδή την ανάγκη τήρησης των ευρωπαϊκών κανόνων. Αυτό ουσιαστικά βάζει φρένο στο σχέδιο Ελλάδας και Ιταλίας, Χρήστο, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι άλλο. Ότι για ακόμη μια φορά η Ευρώπη φαίνεται, αποδεικνύεται ότι ακολουθεί τις εξελίξεις. Δεν μπορεί να τις διαμορφώσει.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι βέβαια όταν έχεις έναν Ντόναλντ Τραμπ απέναντί σου που επηρεάζει η πολιτική του τις εξελίξεις. Αυτό σου λέω. Τι κάνει όμως τώρα. Έχει πόσο καιρό. Όχι τον έναν πόλεμο θα τον τελειώσω σε μια μέρα και πάνε πόσα χρόνια. Όχι τον άλλον πόλεμο θα τον τελειώσω σε τρεις μέρες και πάνε πόσοι μήνες. Δηλαδή, και σου λέει ότι μια μέρα έχω καλά νέα, πάμε καλά, είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για παράδειγμα, έτσι. Και σου λέει πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Την άλλη μέρα βομβαρδίζει κάτι η Αμερική, ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου.
1: Για την Αμερική όλα είναι
0: δηλαδή,
1: business.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες. Αλλά ερχόμαστε εδώ στα δικά μας και λέμε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θωρακιζόμαστε απέναντι σε αυτή την αβεβαιότητα.
1: Ποιος είναι ο ηγέτης ο οποίος μπορεί να ορθώσει ανάστημα αυτή τη στιγμή στον Ντόναλντ Τραμπ?
0: Α, έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά δεν θα σ' αρέσει.
1: Και εγώ έχω κάτι κατά νου, επίσης δεν θα σ' αρέσει. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Δηλαδή, υπάρχουν εκείνες οι προσωπικότητες σήμερα στη Γαλλία, στη Γερμανία, που να πούνε enough is enough που λέμε στο κυλικής. Να πούνε μεγάλη μέχρι εδώ.
0: Δες όμως στην Ισπανία βγαίνει ένας πρωθυπουργός, ο Σάντσεφ, και κατεβάζει ένα νομοσχέδιο για να στηρίξει τα νοικοκυριά έτσι στη στεγαστική κρίση. Αυτό σου είπα ότι θα σου αρέσει.
1: Όπα! Πρωθυπουργός από το 18 είναι ο Σάντσεφ.
0: Ναι.
1: Είναι πρωθυπουργός από το 18. Ναι. Τι χρονιά έχουμε, Σοφία, τι χρονιά
0: λίγο
1: έχουμε φέτος?
0: Χριστό, Χριστό.
1: 2026.
0: Γιατί δεν πέρασε το νομοσχέδιο για να στηρίξει τα νοικοκυριά ο Σάντσεφ?
1: Σου εξηγώ.
0: Γιατί υπάρχει δεξιά και ακροδεξιά που καταλαβαίνει.
1: Δεξιά και ακροδεξιά.
0: Τα κόμματα
1: είναι κυβέρνηση μειοψηφία.
0: Τα καταψήφισαν.
1: Πρώτον.
0: Άρα,
1: αποδεικνύεται
0: άρα, συγγνώμη, φταίει,
1: και επιβεβαιώνεται.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Μην γίνουμε σαν τους πρωινούς τώρα.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι και θα μου πεις και εσύ κάτι.
1: Έλα.
0: Ο Σάντσεφ είναι κυβέρνηση μειοψηφίας, είπες.
1: 8 χρόνια.
0: Άρα 8 χρόνια έχει τη διάθεση να βοηθήσει, αλλά φρενάρουν την κοινωνική πολιτική τα άλλα κόμματα.
1: Όπα.
0: Ή έχει τη δυνατότητα και δεν το κάνει.
1: Βάστα.
0: Γιατί φάνηκε ότι το πρόθεσε το νομοσχέδιο. Οι άλλοι δεν το ψήφισαν.
1: Συντρόφισα, περίμενε. Ερώτημα πρώτο λοιπόν. Είσαι 8 χρόνια πρωθυπουργός κυβέρνησης μειοψηφίας.
0: Ναι, και για όταν προσπαθείς
1: τι
0: να περάσεις.
1: Τι μας δείχνει αυτό,
0: ναι,
1: περίμενε.
0: Όταν προσπαθείς να περάσεις ένα νομοσχέδιο για να βοηθήσεις την κοινωνία, το λαό.
1: Πονάς.
0: Και σου βάζουν φρένο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή αυτοί τι κάνουν, βοηθάνε το λαό τώρα αυτοί που καταψηφίζουν το νομοσχέδιο.
1: Βρε πουλάκι μου, βρε καμάρι μου, περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι.
0: Δεν μπορώ να περιμένω.
1: Είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Τι μας δείχνει αυτό, πόσο σημαντική είναι σε μια χώρα η σταθερότητα.
0: Κατάλαβες. Από εδώ το πάει, από εκεί το πάει.
1: Πάμε στο δεύτερο
0: επίσης,
1: τώρα.
0: Σημαντική είναι και η αλλαγή.
1: 8 χρόνια λοιπόν ας φρόντιζε να έβρισκε τον τρόπο ναι, να διαμόρφωνε το κατάλληλο πλαίσιο για να βρεθεί η συμφωνία. Το να κυβερνάς 8 χρόνια να λες ότι για όλα φταίνει οι άλλοι και να είσαι κυβέρνηση μειοψηφίας, όχι, με συγχωρείς. Εδώ τον κρεμάνα, τον αδειάζουν ακόμα και οι δικοί του. Οι όψιμοι υποστηρικτές του τον αδειάζουν ξαφνικά. Οι ίδιοι που έπιναν νερό.
0: Καταλαβαίνεις ότι αυτό που λες αναιρεί το επιχείρημά σου, έτσι.
1: Ποιο επιχείρημα αναιρεί?
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος σου λέει ότι εγώ προσπαθώ να περάσω
1: τώρα,
0: αυτό
1: Σοφία,
0: το νόμο. Το
1: νούμερα,
0: κάνει πράξη. Το κάνει πράξη. Κατεβάζει το νομοσχέδιο. Το οποίο δεν το έχω διαβάσει και αναλυτικά. Έχω δει απλά τι γίνεται στην Ισπανία από τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Έτσι, κατεβάζει τον νόμο για να βοηθήσει την κατάσταση με τη στεγαστική κρίση και έρχεται η αντιπολίτευση από το συγκεκριμένο χώρο, το καταψηφίζει και κατά τα άλλα φταίει ο Σάντζεθ. Δηλαδή, κατάλαβες.
1: Αυτός δεν είναι πρωθυπουργός.
0: Μα σου λέει ότι δεν μπορεί, έχει δεμένα τα χέρια, δεν μπορεί να το περάσει.
1: Ας κάτσουν στο τραπέζι να συζητήσουν. Το γιατί δεν πέρασε μπορεί να κρύβεται στα ψηλά
0: όμως,
1: γράμματα.
0: Χρήστο.
1: Μισό λεπτό.
0: Αυτή είναι η κακή όψη της πολιτικής.
1: Όχι.
0: Δηλαδή θα σου λέει ο άλλος ότι εγώ θα,
1: ναι,
0: θα το ψηφίσω. Θα καθίσει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Έτσι η άλλη πλευρά. Και σου λέει,
1: ναι,
0: εγώ θα το ψηφίσω αλλά θέλω να μου κάνεις ένα χατήρι. Ή θα σου δώσω αυτό αλλά θα πάρω αυτό.
1: Αυτό σου λέει.
0: Αυτό είναι. Αυτό θα κάνει διάλογο.
1: Αυτό σου λέει.
0: Ή θα πρέπει να μαζί. Για τον λαό δεν ψηφίζονται αυτοί.
1: Άρα,
0: οι κυβερνήσεις δεν είναι για τον λαό να στηρίξουν
1: τη χώρα. Άρα, τους. Και εδώ λοιπόν στη χώρα μας που γίνεται η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και λέει ο άλλος, ναι, συμφωνούμε στα βασικά, αλλά δεν το ψηφίζω, είναι το ίδιο πράγμα.
0: Με συγχωρείς, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Το ίδιο πράγμα είναι, για να κάτσω στο τραπέζι να συζητήσω.
0: Το ίδιο πράγμα είναι, Χριστό. Είναι σαν να λέμε ΠΑΟΚΑΡΙΣ, δηλαδή. Τι λες τώρα, τι συζητάς.
1: Δεν μπορούν να μπουν στην ίδια ζυγαριά. ΠΑΟΚ και Άρης, στο μπάσκετ τουλάχιστον. Δεν μπορούν να μπουν στην
0: ίδια. Σε αυτή την εκπομπή δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε τραγούδι. Όχι, όχι, Σοφία, η Σοφία Ισακαλή δεν μπορεί να το αντέξει αυτό δύο φορές την ίδια μέρα. Εμείς θα επανέλθουμε αύριο, όχι τη Δευτέρα.
1: Όχι αύριο.
0: Τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα. Λοιπόν,
0: Σοφία,
1: οπότε,
0: κράτω το θέμα, θα το συζητήσουμε τη Δευτέρα.
1: Ημίν, λοιπόν. Ειρήνη ημίν.
0: Σοφία ημίν.
1: Σοφία ορθή πρόσχομεν του Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.

0: Πολύ γρήγορα θα πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί τον έχουμε διακόψει από την εργασία του. Είναι μαζί μας ο κύριος Ιορθάνης Μποζατσίδης, έμπορος καυσόξυλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατσίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Συγγνώμη για το βιαστικό, αλλά είμαστε πάνω στη φούρια της δουλειάς μας.
1: Ναι, λογικό.
0: Ελπίζω ο σκύλος που καυγίζει να είναι δεμένος, βασικά, κύριε Μποζατσίδη. Να μην έχουμε και άλλα θέματα έτσι live που λένε. Τώρα σας καλέσαμε γιατί πρέπει να είναι στο πικ, στην κορύφωσή του η δουλειά σας αυτές τις μέρες, έτσι.
2: Ναι, ναι, αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, πάντα ήταν αυτό αυτή την εποχή η δουλειά μας στο πόρτε της. Τώρα λίγο έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε.
0: Όταν λέτε ανεβαίνουν τα ξύλα και τα πέλετ, δηλαδή πού έχουν φτάσει?
2: Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το καύσιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, δηλαδή μπορούν να κατεβάσουν βουνά, δεν ξέρω αργότερα από τα βουνά ξύλα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
0: Και παρόλα αυτά, παρόλη την αύξηση, ο κόσμος παραγγέλνει?
2: Ναι, εντάξει, παραγγέλνει, γιατί τι να κάνει, δηλαδή με κάποιο τρόπο να αντισταθεί. Όλοι προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές, αλλά δεν είναι στο καθενός στο χέρι. Αυτά είναι μια αλυσίδα. Καταλάβατε, παραγγέλνει. Ναι, άλλος περισσότερα, άλλος λίγο λιγότερα, αναλόγως τώρα που θα κινηθεί το πετρέλαιο. Κάπως έτσι γίνεται.
0: Σας ζητούν και αυτό που λέμε το βέρεσε. Σας βάζουν. Σας ζητούν και δόσεις.
1: Το βέρεσε, φέρε τα ξύλα, ναι, ναι, και θα τα βρούμε.
2: Α, ναι, και υπάρχει και αυτό. Βέβαια, εντάξει, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το διάστημα. Εντάξει, υπάρχει ο κόσμος, ναι, υπάρχει μια διευκόλυνση, πάντα τον κάνουμε τον κόσμο. Αυτούς που ξέρουμε τουλάχιστον, κάποιους πελάτες.
1: Τους σταθερούς πελάτες, τους γνωστούς, εκεί που δεν υπάρχει ο φόβος,
2: ναι,
1: ότι.
2: Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι,
1: θα σκάσει το πιστόλι, ναι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Μποζατσίδη, επειδή σας διακόψαμε τώρα από την εργασία να σας αποδεσμεύσουμε, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και την επόμενη φορά μακάρι να μπορέσω να καθίσω περισσότερο να μιλήσω.
0: Ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιορθάνης Μποζατσίδης, έμπορος καυσόξυλων. Όπως καταλάβατε, είναι ο άνθρωπος που λένε πάνω στο χέρι, έτσι, πάνω στη δουλειά. Το πετύχαμε πάνω στο φορτηγό να ξεφορτώνει. Δύσκολη δουλειά. Δύσκολη δουλειά και η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω πετύχει συζήτηση, έχω ακούσει να διαμαρτύρεται έμπορος ότι έχει δώσει επιχειρηματίας και δεν έχει λάβει από κάποιους ανθρώπους που είχαν τέλος πάντων ζητήσει κάποια διευκόλυνση με δόσεις κτλ.
1: Και είναι ρίσκο το αν θα το πράξεις ή όχι.
0: Ναι. Είναι ρίσκο.
1: Αν θα πας με την καλή σου την
0: όταν έχεις, ας πούμε, χρόνια έτσι πελάτες, τέλος πάντων ξέρεις την κατάστασή τους, είναι ένας συνταξιούχος και σου λέει ότι ξέρεις θέλω να πάρω ξύλα, γιατί θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει η θερμοκρασία. Να πάρω τα ξύλα μου, σου λέει ο συνταξιούχος, αλλά δεν έχω τώρα να σα δώσω, να σου δώσω μία δόση σε αυτή τη σύνταξη και μία άλλη στην άλλη σύνταξη. Τι θα κάνεις, θα πεις όχι? Δεν θα πεις όχι. Πες μου ότι θα έλεγες όχι, Χρήστο.
1: Αυτό ρε παιδί μου, ναι, κατευθείαν. Ξέρεις τι μου θυμίζει όλη αυτή η λογική?
0: Τι?
1: Η γιαγιάκα, τον παππούκα που λέγανε κάποιοι άλλοι σε άλλες εποχές.
0: Τι, συγγνώμη, ναι, μα δεν μας ακούνε οι συνταξιούχοι?
1: Ακούνε οι συνταξιούχοι, ναι, αλλά ρε Μαρία, να σου πω κάτι.
0: Τι να σου πω κάτι.
1: Ναι. Κάνεις και το κουμάντο σου. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Μα με συγχωρείς.
1: Κάνεις και το κουμάντο
0: σου. Όταν δεν σου φτάνει η σύνταξη στις 20 πρώτες μέρες, τι κουμάντο να κάνεις όλο το χρόνο? Είσαι βγάζουν τα καύσιμα, θα έλεγα, τα φάρμακα και το ενίκιο δηλαδή και τα προστοζή.
1: Τα φάρμακα πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή, δεν τα αγοράζεις εξ ολοκλήρου.
0: Δεν είναι και λίγη συμμετοχή όταν είσαι μια ηλικία και παίρνεις μια σακούλα φάρμακα κάθε
1: άλλο
0: μέρα.
1: Άλλο αυτό.
0: Άρα που καταλήγουμε. Σε λίγο θα πάμε σε αθλητική επικαιρότητα. Να γυμναζόμαστε. Να μην έχουμε προβλήματα υγείας. Να μην χρειαζόμαστε φάρμακα.
1: Λοιπόν,
0: κατάλαβατε.
1: Και ένα και δύο.
0: Έτσι θα το πάμε. Με τη γυμναστική.
1: Έδειχνε το πρωί μια γυμνάστρια που είσαι λέει στην καρέκλα. Κάθεσαι, σηκώνεσαι, κάνεις, ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: Α, γι' αυτό τρίζει η καρέκλα σου από το πρωί, επειδή κουνιέσαι συνέχεια.
1: Κάνω γυμναστική.
0: Ναι, ναι, καταλάβετε. Αυτό το τρίξιμο είναι η καρέκλα του Χρήστου. Δεν είναι δική μου.
1: Κυριολεκτικά ή μεταφορικά? Θες να μου πεις κάτι? Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Θες να μου το πεις, Σοφία, εσύ, κάποιος, κάτι?
0: Κάνε τη γυμναστική σου, Χρήστο. Κάνε τη γυμναστική
1: σου. Και δύο. Θυμάσαι πως ήταν στις ελληνικές ταινίες που κάνανε.
0: Ο Λαύρος Κωνσταντάρας.

0: Γιατί διαμαρτύρεσαι, Χρήστο?
1: Για το αν θα τον αφήσουμε τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο να μιλήσει για τον Μάρκ Κιούμπαν. Τον πρώην ιδιοκτήτη των Dallas Mavericks. Που βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει μια καλή κουβέντα για την κίτρινη αυτοκρατορία και πέσατε να το φημώσετε.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας. Βασίλη, πάρε το μικρόφωνο και πες ό,τι θες. Εγώ
2: όχι,
0: δεν μπορώ
2: καλημέρα,
0: πλέον.
2: Καλημέρα,
0: δηλαδή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είναι δυνατόν.
2: Μαρία, δεν μπορώ να το πούμε αυτό.
0: Με συγχωρεί τώρα, αλλά δηλαδή είναι δυνατόν. Χθες είχαμε
2: δεν
0: μια ίδια ομάδα που έπαιξε μπάσκετ.
2: Ναι. Για τον άλλον τον πρωινό, ναι, ασφαλώς. Για τον πρωινό δεν το συζητάμε, αλλά για τη Μαρία δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Αχ, Βασίλη, τι.
2: Η Μαρία είναι απόλυτα δημοκρατική.
0: Τι παιδί είσαι, πες, πες.
2: Ναι, είναι αλήθεια, δεν θέλω να είμαστε άδικοι. Βασικά, εγώ θα ξεκινήσω από την Παναθηναϊκό, εντάξει.
1: Ναι.
2: Εχθές, δεν ξέρω, νομίζω, αν το είχαμε συζητήσει και μαζί, στο διάστημα του Super Cup και των φιλικών αγώνων, που γράφαν όλοι και λέγανε πολλοί για τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό. Εγώ είχα πει ότι μου είχε κάνει εντύπωση ο Παναθηναϊκός, γιατί έπαιζε μισή ομάδα. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός, είχε πολύ ωραία αγωνιστική κουλτούρα. Και τώρα σιγά σιγά που επιστρέφουν οι παίκτες, βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Θα μου πεις νωρίς είναι ακόμα. Ναι, με την εμφάνιση, με τις εμφανίσεις που κάνει, αν συνυπολογίσουμε και τους τραυματίες που έχει, δεν έχει μπει ο Ναν, δεν έχει μπει ο Σλούκας, τώρα μπήκε ο Φαλ. Δείχνει τη δυναμική του.
1: Χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει, Βασίλη.
2: Ναι, βέβαια.
1: Φαίνεται.
2: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε με 92-74 τη Φενέρμπαξε, ήταν απολαυστικός χθες στο ΑΚΑ, σε συνάντηση και ανθρώπων οι οποίοι δεσμεύονται πολλά χρόνια με φιλία. Αναφέρομαι στον Γιασκεβίτσιο και στον Ομπράντοβιτς. Του έκανε δώρο μάλιστα μια πράσινη γραβάτα ο Γιασκεβίτσιος. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι απέναντι σε μια ομάδα η οποία επίσης θεωρείται από τα φαβορί για να πάει στο Final Four, ότι έχει τη δυναμική να τις κερδίζει εύκολα. Απόψε στις 9 και 4 το Ολυμπιακός υποδέχεται την ΕΦΕΣ στη Σανέλ Αρίνα, όχι φυσικά στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ θα δούμε πότε θα επιστρέψει. Καθώς σύμφωνα με τη La Repubblica, με τη Ρεπούμπλικα μάλλον, ο Γιάννης Φερόπλος είναι εκ των βασικών υποψηφίων για την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο από τη στιγμή που υπάρχει δυσαρέσκεια για τον Ποέτα, τον νυν προπονητή της Ιταλικής ομάδας. Αυτά που θα θέλαμε να μην αναφέρουμε, με υπό την έννοια μη συνέβαιναν βέβαια, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού με την κόντρα, με τις καταγγελίες, με τις ανακοινώσεις, η οποία ξεκίνησε νωρίς φέτος και συνεχίζεται με απαντήσεις εκατέρωθεν, με ανακοινώσεις μεταξύ των αδερφών Αγγελόπουλη και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Λοιπόν, ξεκινάει το πρωτάθλημα και πάλι του ποδοσφαίρου μετά από 3 εβδομάδες διακοπή. Αύριο στις 7.30 Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη για την 6η αγωνιστική. Την Κυριακή στις 5 Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός στο Καφτατζόγλιο για πρώτη φορά φέτος ο Ηρακλής. Στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 η ώρα το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι. Και τη Δευτέρα πάω Καλαμάτα στις 6 ώρα το απόγευμα. Μπάσκετ έχουμε επίσης αύριο για τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Τα παιχνίδια γίνονται όλα αύριο εκτός αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου την Κυριακή το μεσημέρι στη 1. Στις 3 η ώρα αύριο Περιστέρι Ηρακλής. Στις 4 Μαρούσι Μύκονος ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα. Στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς. Στις 5.30 το μεγάλο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ στο Παλέ. Και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Τώρα, αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Χρήστος, ναι, έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος, παιδιά, με την ατμόσφαιρα στο Άρης Μπουργκός και γίνεται ακόμα μεγαλύτερος από τη στιγμή που ο Μάρκ Κιούμπαν, ο πρώην ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks, έχει κρατήσει ένα χαμηλό ποσοστό μετοχών, ασχολήθηκε μέσω post στα social media με αυτή την ατμόσφαιρα, λέγοντας ότι αυτή είναι η Ευρώπη. Βέβαια, να ξέρετε, επειδή όλοι ασχολούνται με το επιχειρηματικό background του δισεκατομμυριούχου Κιούμπαν. Κανονικά ο Κιούμπαν είναι κατά της επέκτασης του NBA στην Ευρώπη. Είχε δώσει μια συνέντευξη τον περασμένο Μάιο και είχε πει ότι από το να δώσω 500 εκατομμύρια με ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να πάρω μια διοργάνωση, ας πάρω μια άλλη ομάδα και ας τη φτιάξω από μηδενική βάση. Άσχετα που είναι ο πρώτος ιδιοκτήτης του οποίου.
0: Τώρα είσαι ο άνθρωπος μας. Εξήγησε μου αυτό. Την επέκταση του NBA στην Ευρώπη, εγώ δεν την έχω καταλάβει. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, είμαι αρχάρια στο μπάσκετ. Έτσι,
2: ναι.
0: Και τώρα προσπαθώ να καταλάβω.
2: Τέτοια λέξη ο Χρήστος τώρα
1: είναι. Και πολύ συνοπαδή σου.
0: Δεν μας ενδιαφέρει το μπάσκετ. Εγώ σου ξαναπεί.
2: Εντάξει, η Μαρία δεν είναι σαν τον Μπάμπη που ξαφνικά ο Μπάμπης έχει γίνει αναλυτής του μπάσκετ.
0: Να σου πω κάτι, Βασίλη. Όχι, απλά ψάχνοντας τα σκονάκια μου, γιατί σου λέω προσπαθώ να το μελετήσω το άθλημα. Είναι ένα σπορ που δεν μου είναι οικείο και είμαι ειλικρινή σε αυτό. Πέρυσι, στις αναμετρήσεις μεταξύ του Πάκου και του Άρη, δεν θυμάμαι καμιά νίκη του Άρη για να χαίρεστε τόσο πολύ και να πανηγυρίσετε.
1: Πέρσι. Ναι. Εντάξει. Γίνονται πολλές στραβές στη Βάρδια.
2: Ιστορικά, άμα το δούμε, Μαρία, ο Άρης κερδίσει όλα τα παιχνίδια που έχει.
0: Παιδί μου, ναι, πρόσεξε λίγο. Δεν κατάλαβες. Λέω ότι βλέπω έτσι μια έπαρση μπασκετική.
1: Θα σου δώσω
0: που
1: μετά τα κλειδιά.
0: Δικαιολογείται με τα δεδομένα.
2: Όχι, όχι
0: από τον Χρήστο. Από τον Χρήστο. Ποιον είναι το Χρήστο, σου λέω.
2: Όχι,
0: τώρα.
2: Παιδιά, δεν έχει έπαρση.
0: Ο Χριστό. Συγγνώμη, τον έχει πετύχει το πρωί πώ έρχεται εδώ. Καταρχά, είναι μη χάσει ο Άρη Σαββατοκύριακο. Άμα παίξει ο Άρη Σαββατοκύριακο και χάσει, το πρωί ούτε καλημέρα. Πλερέτσι, κανονικά εδώ πέρα είμαστε. Τι να σου πω, κλαίμε το μακαρίτι.
1: Αγαπάμε και πονάμε.
2: Ο Χρήστο απλά εκφράζει τα συναισθήματά του, δεν είναι μουλοχτό, κατάλαβε. Δηλαδή, ό,τι έχει να πει, το δείχνει με το πρόσωπό του, α πούμε.
0: Όχι, όχι, με συγχωρεί. Είμαστε και άνθρωποι που δεν μα ενδιαφέρουν. Γιατί όταν έχει μια ομάδα που έχει συνηθίσει σε νίκε, θα κάνει και μια ήττα, δεν πειράζει, βέβαια, αδερφέ.
1: Ξέρει τι θα πει καψούρα. Ξέρεις τι θα πει καψούρα.
0: Τι να σου πω, να εκδηλώθηκες.
1: Να βλέπεις την ομάδα σου, ρε παιδί μου, και να λιώνεις, να περιμένεις να έρθει το Σάββατό σου, να καθίσεις εκεί, να τη δεις στην τηλεόραση, να πας στο γήπεδο, να γουστάρεις.
0: Και να μην έρχεται αυτή η νίκη εδώ και χρόνια τώρα, κατάλαβες.
1: Αχ, Βασίλη, προκαλεί.
0: Εγώ στο ποδόσφαιρο το πάω τώρα, γιατί με το ποδοσφαίρου σας το έχω πει. Δεν το
1: και εκεί σε έχω γλεντήσει και στο μπάσκετ σε έχω γλεντήσει. Μην με προκαλείς τώρα.
0: Τώρα η Σοφία Σακαλή απειλεί να στα μικρόφωνα.
2: Εγώ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο ενόχλησε τόσο πολύ, ας πούμε, αυτό το post του Κιούμπαν.
0: Εγώ δεν ξέρω καν ποιος είναι αυτός, από το μεταξύ ούτε το post είδα ούτε τίποτα.
2: Εν τω μεταξύ είναι μια είδηση, εντάξει. Είναι ένας δισεκατομμυρίουχος πρώην ιδιοκτήτης ομάδας NBA, ο οποίος βέβαια είναι και όχι μόνο αυτό, και πρώην πρόεδρος, επικεφαλής μάλλον, της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, δηλαδή δεν είναι κάποιος τυχαίος. Έχει περάσει από διάφορους θεσμικούς ρόλους.
0: Εντάξει, Βασίλη, αν αυτό δίνει χαρά στους φίλους του Άρη, να το δεχτούμε.
1: Εγώ
0: δεν μπορώ να το τηλεφώνω.
1: Δείχνει το μέγεθος. Δείχνει το μέγεθος.
0: Ναι,
1: πρόσεξε όμως,
0: δεν αναφέρθηκε στο αγωνιστικό και το μέγεθος. Έχουν γίνει εδώ πέρα έρευνες επιστημονικές που λένε για παράδειγμα ότι το μεγαλύτερο λαό στη Βόρεια Ελλάδα από άποψη κόσμου τον έχει πάω.
1: Τώρα με προκαλείς να σου πω ότι είστε αμπάσκετοι. Το μάθατε στα γεράματα.
0: Άκουτε. Η Σοφία είπε ότι θα σε κλείσει.
1: Κάποτε μάθατε και το βόλι για να βρείτε παρηγοριά, αλλά τέλος πάντων.
0: Έξω ελεύθερο και από μένα.
1: Συνεχίζουμε με τον Βασίλη. Συνεχίζουμε με τον Βασίλη. Ειρήνη μην.
2: Χρήστο, αν η Μαρία νιώθει την ανάγκη να πει για αυτά τα πράγματα αναφέροντας τον Μάρκ Κιούμπαν, άσε να τα πει. Δεν υπάρχει.
0: Μα δεν ξέρω καν ποιος είναι ο κύριος. Επαναλαμβάνω, πρώτη φορά το ακούω από σένα.
2: Λοιπόν, κλείνω με κάτι τελευταίο. Καταρχάς έχει γράψει ο Guardian ότι το NBA Europe θα γίνει το 2028 για το NBA. Έχει έρθει σε επαφή με πολύ μεγάλους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, αναφέροντας τη Real, την Barcelona, τη Milan, τη United, την Bayern Μονάκου. Εγώ κρατάω μια καλάθι έτσι μικρό. Και κλείνω μια άλλη δισούλα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Είναι εκνευρισμένος ο Μουρίνο με τον Παπέ, γιατί ενώ κάνει αποθεραπεία, πήγε στις Άλπες και έκανε ποδήλατο με την αρμονιαστικιά του, δεν ξέρω τώρα τι είναι η κοπέλα. Και γι' αυτό το λόγο είπε πρόσφατα. Και επειδή μάλιστα το κοινοποίησε στα social media με φωτογραφία, ότι οι παίκτες Ρεάλ οφείλουν να είναι επαγγελματίες. Δεν το είπε τυχαία αυτό το πράγμα, το είπε γιατί είναι τον Μπαπέ με το ποδήλατο.
1: Μουρίνιο Δαγκωτό εδώ. Δαγκωτό έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
2: Κάποτε υπήρχε ένας αθλητής, λεγόταν Ραντμάνοβιτς, είχε τραυματιστεί, ήταν παίκτης των Lakers και ξέρετε πως είχε τραυματιστεί. Είχε κάνει snowboard.
1: Ναι, ναι.
2: Και όταν
1: ναι.
2: τον ανακάλυψαν οι Lakers, του κάνανε διακοπή συμβολέου.
0: Επειδή μιλάμε χαριτολογώντας, έχουμε και πιο σοβαρά. Ο Σουμάχερ τραυματίστηκε τόσο σοβαρά στο σκι. Έτσι,
2: ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο. Ναι. Αλλά ο Σουμάχερ δεν ανήκε όμως σε κάποιον επαγγελματικό σύλλογο. Ο Σουμάχερ είχε ένα επαγγελματικό σύλλογο.
0: Ήταν ο ίδιος μόνος του.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Είναι... Δεν τη βάζουμε εδώ.
0: Ωραία,
2: το λέμε
0: λοιπόν.
2: Χειμωριστικά του Σουμάχερ δεν είναι.
0: Βασίλη,
2: δεν υπάρχει
0: πλάκα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα θα πρέπει να φύγουμε, Χρήστο.
1: Θα φύγουμε. Θα επανέλθουμε τη Δευτέρα. Αλλά τη Δευτέρα. Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται αυτήν την ώρα με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιου για Θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα. Η σύσκεψη είναι σε εξέλιξη στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης με θέμα την παρακολούθηση εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων και μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ του Σαββάτου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11.30 του Σαββάτου έως και τις 5.30 το πρωί της Κυριακής. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της Περιφερειακής Οδού με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός θα αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, με τους οδηγούς να εκτρέπονται από την Περιφερειακή Οδό μέσω της εξόδου στο ύψος του Σκλαβενίτη. Κλειστή θα μείνει και η ράμπα εισόδου στην Περιφερειακή Οδό στο ύψος των νοσοκομείων. Στο μεταξύ, χωρίς μετρό, θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό της Θεσσαλονίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία. Μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη παρασύρθηκε από δίκυκλο περίπου στις 8.30 το πρωί, την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες περνούσε από διάβαση πεζών στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη και χτυπήθηκε από μοτοσικλέτα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τόσο η γυναίκα όσο και ο μοτοσικλετιστής διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου και φέρεται να βρίσκονται εκτός κινδύνου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείσει. Την πόρτα. Την ίδια ώρα εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα, αυξημένη κατά 26% σε σχέση με χθες. Σε ιστορικά χαμηλό για την εποχή επίπεδο βρίσκονται οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης, καθώς μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας, όπως ανέφερε και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Φυσικού Αερίου στη νέα έκθεση που δημοσίευσε χθες. Αύξηση και στις τιμές των καυσόξυλων, μιλώντας στον 102 FM, ο έμπορος καυσόξυλων Ιορδάνης Μποζατζίδης τόνισε ότι οι τιμές είναι αυξημένες από την αρχή της χρονιάς σε επίπεδο της τάξης του 15-20%. Η αύξηση, όπως ανέφερε, οφείλεται στο μεταφορικό κόστος. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, ενώ έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματικών αλιέων της χώρας για να αποφασίσουν σχετικά με την περαιτέρω στάση τους μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού πως θα εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Αποκατεστημένο, εντυπωσιακό και επιβλητικό, το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό στη Θεσσαλονίκη και ως Αλκαζάρ, παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που έγιναν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί το απόγευμα του Σαββάτου στην τελετή απόδοσης του έργου. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη και η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις 2 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου, ενώ στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό χαμηλό εισιτήριο. Μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Αξιονεστή, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα.

Περνούσα προχθές από την Εγνατία και παρατήρησα το Αλκαζάρ εκεί στο ύψος της Βενιζέλου. Επιτέλους αποκαταστάθηκε και παραδόθηκε. Ήμουν μια και γέρασα που λέμε. Πόσα χρόνια το βλέπαμε να ρημάζει και μετά παρατηρούσαμε τις καλωσιές. Πόσα χρόνια όμως ούτε και θυμάμαι. Τελικά αύριο στις 7 το απόγευμα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, το ιστορικό μνημείο αποδίδεται στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Οι περισσότεροι βέβαια το λέμε Αλκαζάρ, βασικά όμως είναι το τέμενος Χασμά Μπέι. Το ιστορικό μνημείο της Θεσσαλονίκης αποδίδεται πλέον στο κοινό αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Το τέμενος Χαμζά Μπέι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Οθωμανικής περίοδου της Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι ξέρετε γιατί το λέμε Αλκαζάρ, από το ομώνυμο κινηματογράφο που λειτουργούσε στο κτίριο για δεκαετίες. Είναι παλιό Οθωμανικό τέμενος του 15ου αιώνα, γνωστό και ως Χαμζά Μπέι Τζαμί. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό, συνέχισε να λειτουργεί ως τζαμί μέχρι το 1925, όταν εγκατέλειψαν την πόλη και οι τελευταίοι μουσουλμάνοι. Από τότε, παρόλο που κρίθηκε διατηρηταίο μνημείο, λειτουργήσε αρχικά ως τηλεγραφείο, ενώ στη συνέχεια πέρασε στην κυριότητα Εβραίου επιχειρηματία και μετατράπηκε σε κινηματογράφο υπό την ονομασία Αλκαζάρ. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο επιχειρηματίας εξαναγκάστηκε να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του κτηρίου σε χριστιανό προσφυγικής καταγωγής, ενώ μεταπολεμικά στο τζαμί στεγάστηκαν εμπορικά καταστήματα. Αργότερα το κτίριο εγκαταλείφθηκε, καθώς κρίθηκε ακατάλληλο και δωρήθηκε το 1977 στον Ερυθρό Σταυρό. Το 2006 πέρασε στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτηρίου με σκοπό να στεγαστούν στο χώρο τα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύπτονται από τις εργασίες για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη το έργο φωτισμού του Λευκού Πύργου που θα τελειώσει πριν το τέλος του χρόνου, το οποίο βέβαια είναι ένα μικρό υποσύνολο του φωτισμού των τειχών της Θεσσαλονίκης.

0: Άντε, περιμένω να πεις τόση ώρα καλημέρα.
1: Η Έφη Τσαμπάζη μας έλεγε καλημέρα, Έφη. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε...
0: γιατί θα
1: άλλαξε, άλλαξε εδώ η έννοικη του στούντιο, του 102FM.
0: Τι εννοείς?
1: Εμείς μπήκαμε.
0: Α, ναι.
1: Και η Αγγελική Μπρέλου κάθισε στην κονσόλα και μας κανονίζει εδώ πέρα το πώς θα ακουστούμε. Και η Μάτα Σαμαρά μας διάλεξε τα τραγούδια που ακούμε. Έφη Τσαμπάζη, Βασίλης Πεκλάρης. Λοιπόν, άκουγα αυτή την ιστορία που έλεγες για το Αλκαζάρ. Αυτό το χώρο που διαμορφώθηκε τέλος πάντων μέσα στα χρόνια, το Χαμζά Μπέι Τζαμί, το οποίο ήταν το πρώτο που φτιάξανε, έτσι, εδώ όταν οι Οθωμανοί μπήκαν από τα πολύ παλιά στην πόλη και λειτουργήσε φυσικά ως τζαμί. Και σκεφτόμουν, επειδή μετατράπηκε σε κινηματογράφο που λες, που πέρασε σε ιδιώτη και τα σχετικά, έπαιζε ταινίες, το βλέπανε οι Γερμανοί στην κατοχή ταινίες εκεί μέσα. Τέλος πάντων, και πέρασε και από αυτή την δεκαετία του 70 εκεί που μετατράπηκε και σε σινεμά δύο ταινιών, η μία πορνό και άλλη περιπέτεια.
0: Α, αυτό δεν και... το ήξερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί δεν λες τέτοια.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Πώς φαίνεται που είναι πιο παλιός, Αγγελική.
1: Και αναρωτιέμαι τι θα λέγαμε και τι θα κάναμε, όχι εμείς, κάποιοι από εμάς εδώ από την Ελλάδα, αν ένας χριστιανικός ναός κάπου μετατρέπονταν έτσι σε κινηματογράφο και έπαιζε ανάλογες ταινίες στην απέναντι πλευρά. Γιατί ξέρεις, ωραία τα λέμε για τους άλλους, αλλά να κοιτάμε και τα δικά μας που και που, έτσι, για το τι κάναμε και πώς συμπεριφερθήκαμε σε μνημεία που ευτυχώς διασώθη από τον σεισμό του 78, γιατί αυτά δεν είναι και δεδομένα, κυρίως από την πυρκαγιά του 17, του 1917, έτσι, που ήταν στην περιοχή πιο πάνω λίγο και έκαψε πολύ μεγάλο τμήμα της πόλης, της παλιάς πόλης, και έφτασε μέχρι σήμερα επιτέλους, όπως λες και εσύ, και μετά από τόσες περιπέτειες και αφού έκλεισε ο κινηματογράφος, τον πρόλαβα κινηματογράφο, δεν έχω δει ταινία εκεί, πρέπει να σου πω. Άμα θες εκτός αέρα, θα σου πω που αλλού έχω δει ταινίες σε αυτούς τους κινηματογράφους.
0: Και εγώ είχα πάει ένα πρωινό για όταν έκανα πρακτική ρεπορτάζ.
1: Στο Αλκαζάρ.
0: Όχι στο Αλκαζάρ. Σε άλλο κινηματογράφο.
1: Στην Έγλη. Επίσης ωραίος χώρος.
0: Πολύ λοιπόν, ωραίος χώρος. Σαν μουσικό χώρο, εγώ τον πρόλαβα την Έγλη.
1: Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και το Αλκαζάρ και οτιδήποτε άλλο διασώζεται και από τους διάφορους πολιτισμούς που περάσανε. Γιατί μπορεί να είναι δραματική, να είναι τραγική, να ήταν η Οθωμανική κυριαρχία εδώ πέρα, η κατάληψη, η περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να είχε τα πολλά θέματα της για τους χριστιανούς. Αλλά βέβαια η Θεσσαλονίκη, ειδικά η πόλη των πολιτισμών, των πολλών πολιτισμών, η πολυπολιτισμική όπως λέμε, με τους Εβραίους πριν από τον πόλεμο να κυριαρχούν, τους Οθωμανούς, τους Μουσουλμάνους, δηλαδή τους Τούρκους δηλαδή μετά, να ακολουθούν και οι χριστιανοί να είναι η τρίτη κοινότητα της πόλης. Μιλάμε για τις αρχές του αιώνα. Είναι πολύ σημαντικό να διασώζονται ακριβώς αυτά τα μνημεία που μαρτυρούν αυτή τη διαδρομή της Θεσσαλονίκης που φτάνει μέχρι τα σήμερα.
0: Εγώ
1: και να καταγράφονται.
0: Θέλω να πάω να τον επισκεφτώ. Είμαι πάρα πολύ περίεργη πώς είναι μέσα.
1: Ναι. Και αν ήταν και τα αρχαία από κάτω, η μέση οδός έτσι όπως είχε βγει στην επιφάνεια, θα ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί θα μπορούσε να συνδεθεί και να είναι εκεί ένα ζωντανό μνημείο της πόλης. Αλλά τι να κάνουμε.
0: Τέλος πάντων, έγινε Παρασκευή σήμερα.
1: Φαντάζομαι η κυρία Μενδώνη θα πει ότι έχει αναδειχθεί το σταθμό της Βενιζέλου. Προφανώς σταματάνε, κοιτάνε όλη τα αρχαία, αλλά τη μέση οδό δεν τη βλέπουν.
0: Ναι, λοιπόν, επειδή. Ναι, όμως έχουμε και αρχαία και μετρό μαζί. Και είναι Παρασκευή σήμερα, οπότε λέω.
1: Λες να φύγουμε.
0: Να μην διαφωνήσουμε πάρα πολύ.
1: Γιατί επειδή είναι Παρασκευή.
0: Ναι, είπα εντάξει. Έτσι,
1: να είδες, δεν έχω κλείσει το τηλέφωνο τώρα και άρχισαν να έρχονται τα μηνύματα. Προφανώς θα είναι παρέμβαση στη διαφωνία. Πολύ καλά λοιπόν γίνεται με το Αλκαζάρ για να επιστρέψω και να αφήσω στην άκρη.
0: Ήμουνα σίγουρη ότι θα έκανες και ένα σχόλιο έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Καλά, να μην πω. Γιατί δεν σου είπα και κάποιο στοιχείο που σ' άρεσε για τη διαδρομή του.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Εμείς έχουμε να συζητήσουμε συνέχεια και για άλλα θέματα της πόλης που θα διαφωνήσουμε. Όπως αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται, η σύσκεψη είναι σε εξέλιξη, τέλος πάντων από το πρωί, στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, από αυτές τις διαδοχικές που γίνανε για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει κυρίως από την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου, που το λένε κάποιοι flyover τέλος πάντων, τα οποία κάποια στιγμή εξ αρχής μπήκαν όλοι και δουλεύουν για την ανάδοχο κοινοπραξία, έτσι. Η αστυνομία και η τροχέα κυνηγάει τα αυτοκίνητα, άνοιξε η Λόγη Βασίλισσα Σόλγας, άνοιξε η Νέα Εγνατία, άνοιξε η Τσιμισκή, καθάρισαν δηλαδή δρόμια παρκαρισμένα. έτσι για να μπορούν να διέρχονται αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά βέβαια τα προβλήματα δεν έχουν μειωθεί τόσο πολύ και θα το δούμε βέβαια και τι θα γίνει σήμερα, γιατί έρχεται πιο δύσκολη περίοδος, πρέπει να σου πω, επειδή πρέπει να επιταχύνουν οι εργασίες. Θα τα συζητήσουμε και συνέχεια με τον αρμόδιο υπουργό εδώ. Πρέπει να επιταχύνουν εργασίες για να είναι έτοιμο να τον εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός πριν τις εκλογές, όπως είναι ο στόχος να γίνει. Θα έχουμε μάλλον πιο συχνές διακοπές για να τρέξουν πιο γρήγορα. Ήδη δουλεύουν και σε 24ωρη βάση σχεδόν επάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό πιθανό θα προκαλέσει μεγαλύτερη αναστάτωση και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα τα δούμε μετά όμως αυτά. Δεν συμφωνείς?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, συμφωνώ.
1: Με διάθεση όχι συμφωνίας, η Εύη, αλλά κατανόησης. Άστο να λέει.
0: Εντάξει, αρχίζεις και ξέρεις, με βλέπεις ψυχολογικά πώς είμαι. Ναι, εντάξει, ναι, το αναγνωρίζεις κατευθείαν.
1: Εγώ κατάλαβες πώς είναι. Ξεκινάω από κάπου και μετά ναι. Μου έρχονται το ένα συλλημικά το ένα με το άλλο και θα συνδέω και πάω αλυσίδα και μπορεί να φτάσω.
0: Ναι, μπορείς να φτάσεις πολύ μακριά.
1: Στην εκδήλωση για τον Εφήλιο που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο κέντρο
0: της Θεσσαλονίκης. Πες μας για αυτή την εκδήλωση, σε παρακαλώ.
1: Θεσσαλονίκη,
0: πες μας για αυτή την εκδήλωση.
1: Όσοι έχετε χρόνο τώρα, μπορείτε να πάτε.
0: Να μην μας ακούσετε, να πάτε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
1: Όχι, στο κέντρο ιστορίας.
0: Στο κέντρο ιστορίας, συγγνώμη.
1: Γιατί είναι 80 χρόνια από την έναρξη του Ελληνικού Εφηλίου, 90 από την έναρξη του Ισπανικού και γίνεται ακριβώς από πολλούς πανεπιστημιακούς που έχουν ασχοληθεί με αυτό το πράγμα στο πλαίσιο μιας ημερίδας εκεί, μιας διάλεξης. Αλλά είναι αρκετοί που μιλάνε για την. Όχι, δεν υπάρχει απευθεία σύνδεση, αλλά τέλος πάντων για κοινά πράγματα αυτή τη περίοδου και είναι σημαντικά ιστορικά γεγονότα που αναδεικνύονται μέσα από τη σύγχρονη έρευνα. Αυτή την ώρα, έτσι και μέχρι το μεσημέρι, στο κέντρο ιστορίας εδώ του Δήμου.
0: Λοιπόν, εκτός από τα θέματα που συζητώνται τώρα στην σύσκεψη στο ΙΜΑ, θα δούμε τι συμβαίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχουμε εκπρόσωπο του κόμματος.
1: Τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τι πάθανε?
0: Δεν είπα ότι πάθανε κάτι.
1: Να σου πω ότι
0: είπα ότι έχουμε εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι
1: αυτό
0: πάθανε?
1: Που κυκλοφόρησε μέσα στην εβδομάδα, ότι θα ζητάνε από όλους να επιστρέψουν, να παραιτηθούν. Αυτοί που είναι οι 12, θα τα πούμε και με τον Αλέξανδρο μετά. Οι 12 που μείνανε ανεξάρτητοι που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι να προσχωρήσουν στην Ελλάς. Δεν παραιτούνται όπως τους έχει ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά τους ζητάνε να παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν παραιτηθούν, κάποιες από αυτές τις περιοχές, από αυτές τις περιφέρειες, η έδρα, αυτός που είναι επιλαχών δηλαδή, μπορεί να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι και τους λένε μάλιστα τους δώσαν τελεσίγραφο μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο και με τον Αλέξανδρο αυτά.
0: Έχουμε πολύ δρόμο όμως.
1: Κάτσε
0: μας.
1: Να πάρουμε τον Αλέξανδρο να μας τα πει.
0: Ναι.
1: Τι δρόμο.
0: Εντάξει, βλέπεις πως με κόβει, Αγγελική, κατευθείαν. Δεν μπορώ να ανασάνω.

0: Ακούγα που τα έλεγε νωρίτερα και με τα παιδιά, με την Μαρία και τον Χρήστο. Αλέξανδρος Τρενταφυλλίδης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, Βασίλη Πεκλάρη. Καλημέρα, Εύη Τσαμπάζη. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του 102 FM της L3.
1: Πήγα να πω την άποψή μου, Αλέξανδρε.
2: Για είσαι και εσύ.
1: Αλλά είδες ότι με έκοψες στον αέρα. Μόνο εσένα θέλει να ακούει.
2: Καταδυναστευόμενη, κορίτσι μου. Αλληλέγγυα.
1: Παρόλα
2: αυτά. Αλληλέγγυο στην Εύφη.
1: Παρόλα αυτά. Μπράβο, ρε.
2: Μαζί με την Εύφη.
0: Κι εγώ, κι εγώ μαζί της είμαι.
1: Ναι, ναι. Πες τα.
2: Εσύ να μην τη διακόψεις.
0: Εγώ κι αν είμαι αλληλέγγυος.
2: Λοιπόν, τεκλαρί,
1: αυτό που
2: να αφήνει την Εύφη την Τσαμπάζη να ολοκληρώνει τη φράση της.
1: Μπράβο, ευχαριστώ, Αλεξάνδρε μου. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω και δεν μ' άφησε ο Βασίλης, αλλά εγώ θα το πω, είναι ότι okay, πρέπει να επιστρέψουν τις έδρες τους, αλλά υπάρχουν αρκετοί μήνες μέχρι τις εκλογές. Αυτό φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο, έτσι δεν είναι?
0: Μιλάμε για τους ανεξάρτητους βουλευτές που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ προς Ελλάς, έτσι.
2: Βασίλη Πεκλάρη, δεν ρώτησε εσένα, εμένα ρώτησε.
0: Όχι, τσολόγια, μήπως δεν άκουσες.
1: Ή μήπως δεν κατάλαβες την ερώτηση. Είναι συντονιστής.
2: Σταμάτα λίγο. Με ρώτησες και θα να πω τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Φαίνεται σαφέστατα, Βασίλη και Εύφη, ότι έχουν γίνει σάντουιτς οι 12, αλλά κάποια στιγμή θα αρχόταν η ώρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένης κολάσεως. Εννοώ τι δηλαδή, ότι θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν. Με τον Ίσουν ή με τον Βαραβάν. Λοιπόν, εδώ έχουμε 12 βουλευτές, οι οποίοι έχουν γίνει σαν τις γιατί. Από τη μια είναι εδώ και μια περίπου εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω, η εκπεφρασμένη βούληση, η οποία έχει και χρονοδιάγραμμα πάρα μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, τους λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίστε τι θα κάνετε. Ξεκάθαρα. Απ' την άλλη, θες, βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας στα παραπολιτικά FM και επίσης είπε ότι δεν μπορείς εσύ ανεξάρτητε βουλευτά που κινούσε με το ένα πόδι την Ελλάδα και με το άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί τον Απρίλιο να παραιτηθείς, συγγνώμη, τον Απρίλιο.
0: Μάρτιο-Απρίλιο είπε.
2: Μπράβο. Το Μάρτιο να παραιτηθείς και τον Απρίλιο να είσαι υποψήφιος με την Ελλάδα. Αυτά δεν γίνονται, είναι κοροϊδίες. Επομένως, είναι σαφέστατο ότι οι παρακάτω 12 αναμένονται: Διονύσιος Καλαματιανός, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας, Κώστας Μπάρκας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρίλος, Γιώργος Τσικογιός, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Καλλιόπη Βέτα, Μαρίνα Κοντοτόλη, Όπι Τσαπανίδου και η Όλγα Γεροβασίλη, οι 12, συν ο 13ος ο Σοκράτης ο Αφάμελος, να αποφασίσουν μέχρι τις 14 του μήνα με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν.
0: Μέχρι τις 14, όχι. Δεν είπανε,
2: 14 Οκτωβρίου,
0: οι ίδιοι λένε ότι δεν δέχονται τελεσίγραφα, ότι αυτά, επειδή υπάρχει, και εγώ και το ρεπορτάζ σου λέω, από την πλευρά των 12.
2: Άσε με, Βασίλη, να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ολοκλήρωσε. να συμπληρώσω ήθελα, αλλά ολοκλήρωσε.
2: Μα είναι μισό λεπτό να πω επίσης ότι στο ίδιο πλαίσιο, στην ίδια αναφορά, είναι και ο Αλέξης Καρίτσης και ο Νάσο Ηλιόπουλος, οι οποίοι επίσης βέβαια θα πρέπει να παραιτηθούν, γιατί συνεχίζουν να είναι βουλευτές. Δεν μπορεί να έχουμε και τη βουλευτική αποζημίωση, να έχουμε και την έδρα, η υποψηφιότητα για έδρα στην επόμενη βουλή, γιατί ο Βασίλης ο Κόκαλης, ο Καραμέρος, ο Κεδίκογλου, η Κατερίνα Ενωτοπούλου και οι άλλοι που παραιτήθηκαν δεν είναι ανόητοι που παραιτήθηκαν, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είπε: Θέλετε να έρθετε στην Ελλάδα, βεβαίως. Παρετήστε από τα βουλευτικά αξιώματα και έρχεστε, έτσι ώστε η νέα Βουλή να πει αν θα έχουμε έναν 10, 50, 100 βουλευτές ως ελληνική αριστερή στην παράταξη, τελεία παύλα.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και εξαιρέσεις, βέβαια.
2: Ποιες εξαιρέσεις?
0: Η Γεροβασίλη
2: εννοεί. Καμία
0: η Γεροβασίλη εννοεί, θα υπάρξει.
2: Ο Τσίπρας παρετήθηκε ο ίδιος. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Να θυμίσουμε ότι η Όλγα Γεροβασίλη παραιτήθηκε από την ιδιότητά της ως αντιπρόεδρος της Βουλής και αναμένεται και αυτή να παραιτηθεί από το βουλευτικό της αξίωμα όπως όλοι οι υπόλοιποι 12-13.
0: Απλά επειδή να συνεχίσω λίγο να πάρω τη σκητάλη από αυτά που είπες, να πω ότι χθες μετά την συνέντευξη αυτή του Αλέξη Τσίπρα και αναφορά του σε Μάρτιο-Απρίλιο, το διάβασαν πολλοί και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πολλοί από αυτούς τους ανεξάρτητους ότι έχουν το περιθώριο μέχρι το Φεβρουάριο. Μάλιστα, υπήρξε αντίδραση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι με αυτό που είπε ο Τσίπρας.
2: Κανένα περιθώριο δεν είναι. Από το δικό μου το ρεπορτάζ λένε ότι αυτή η κοροϊδία, αυτό το καραγκιοζηλίκι πρέπει να σταματήσει. Να αποφασίσουν ανεξάρτητος. Τι θα πει ανεξάρτητος?
0: Ανεξάρτητος είναι εκλεγμένος βουλευτής που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό και έχει την έδρα του.
2: Με ποιο κόμμα, Βασίλη?
0: Με όποιο κόμμα.
2: τι με όποιο κόμμα.
0: Βουλευτές εκλέγονται. Το Σύνταγμα εκλέγει βουλευτές.
2: Οι βουλευτές λοιπόν θα κατέβουν ανεξάρτητοι για να δουν αν θα πάρουν την ψήφο. Τους.
1: Καλά, αυτό τώρα υπάρχουν τόσοι πολύ ανεξάρτητοι, έτσι, εδώ και πολύ καιρό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έτσι.
2: Κύριε Στροφοδότης, υπήρξε η διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, που μετά την παρέτησή του τον Ιούνιο του 2023, μετά την ΙΤΑ και το 17% στις εκλογές, το πράγμα χύθηκε. Γίναν 500 κομμάτια, κατσελάκι, το ένα, το άλλο κλπ. Και υπήρξε, μιλώ για το βασικό αριθμό ανεξαρτήτων. Υπάρχουν και από άλλες πτέρυγες ανεξάρτητοι. Αλλά βασικά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε τίτλους, ένα λεπτό που μας απομένει μέχρι τους τίτλους, έχουμε κάτι άλλο από την επικαιρότητα σημαντικό που πρέπει
2: έχουμε
0: να αναφέρουμε.
2: Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Του Πρωθυπουργού τώρα το πρωί, βέβαια.
2: Σήμερα το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε και στον Sky. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο.
0: Εντάξει,
2: ότι το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ότι πάντα θα επιδιώκω επαφές με τον Τούρκο πρόεδρο, ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε θα προκύψει μια ένταση. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσει είναι ότι μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να συνομιλήσεις με τον απέναντι. Αυτό είπε, βέβαια, και αυτό το χωρίς καμιά έκπτωση στα κυριακικά μας δικαιώματα ερμηνεύτηκε ως απάντηση στον Άγγελο Συρίγο, ο οποίος πριν από μια εβδομάδα στην ΕΡΤ και στον Παναγιώτη Στάφη είχε δηλώσει ότι υποχωρήσαμε δύο φορές την Γκάζο. Μιλώντας για το 24 και για το 25, ως προς την πόντιση του καλωδίου, λέω, γιατί εμφανίστηκαν 5 τουρκικές φρεγάτες, τα μαζέψαμε και φύγαμε, είπε ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Άλφα Αθηνών και καθηγητής διεθνούς δικαίου. Επομένως, εκεί απευθυνόταν προφανώς η ρήξη του κ. Μητσοτάκη στον Σκάι.
0: Πες μας ένα πράγμα που πρέπει να ακούσουμε το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή που έχεις με την Έλληνα Ιατρού. Δώσε μας ένα γρήγορα.
2: Θα έχουμε τον Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υπουργό Εξωτερικών, οπότε θα μάθουμε τα πολιτικά και τα παραπολιτικά, τα όσα τεκταίνονται στο παρασκήνιο.
0: Ωραία,
2: στο
0: τέλεια.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Χατζηβασιλείου,
2: βουλευτής
0: Θερών. Πότε,
2: και υφυπουργός εξωτερικών.
0: Ωραία, θα είμαστε συντονισμένοι στον 102 του Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
2: Βάζω έναν αστερίσκο. Διαφωνώ με αυτό που είπε σε σχέση με τους βουλευτές Θεσσαλονίκης, ότι δεν ασχολούνται με τα θέματα.
0: Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Θα επανέλθουμε τη Δευτέρα. Έγινε.
1: Ναι, γεια σου, Αλέξανδρε. Πάμε σε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη συνεδρίες του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με θέμα παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη. Νέα τηλεδιάσκεψη αυτήν την ώρα με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλιέων της χώρας για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Παράσυρση γυναίκας από δίκυκλο το πρωί στη Θεσσαλονίκη ενώ περνούσε από διάφαση πεζών, τόσο η ίδια όσο και ο δικυκλιστής διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Έκρηξη και πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 30χρονη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Με θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το ECOFIN. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα, αύξηση 15-20% και στις τιμές των καυσόξυλων. Στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κόρη των δύο γιατρών επιβεβαίωσε σε κατάθεσή της ότι υπευλήθηκε η ίδια σε πλασμαφαίρεση. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους. Βασίλης Πεκλάρης, Σέφη Τσαμπάζη, και πάμε τώρα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, γιατί πριν από λίγη ώρα, νομίζω πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης υπό τον Υφυπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Από όσο γνωρίζουμε, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Φαντάζομαι ένα από αυτά είναι και το κυκλοφοριακό. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιουλέκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τσαμπάζη, κύριε Πεκλάρη,
2: καλημέρα,
1: καλημέρα στους φίλους ακροατές, να είστε καλά. Ναι, μόλις τώρα, δηλαδή κυριολεκτικά πριν από δύο λεπτά, τελείωσε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου, μια ακόμη συνεδρίαση, και για τους φίλους που μας ακούν, γιατί εντάξει τώρα δεν είναι όλα αυτά, δεν είναι κάποιος υποχρεωμένος να είναι εξοικειωμένος με αυτές τις έννοιες, είναι το Συμβούλιο το οποίο έχουμε συγκαλέσει πάρα πολλές φορές εδώ στο Μακεδονίας Θράκης, που ουσιαστικά κάθεται όλη η πόλη σε ένα τραπέζι, δήμαρχοι, η τροχέα, η πυροσβεστική, η κατασκευάστρια εταιρεία του Flyover, οι υγειονομικές υπηρεσίες, τα επιμελητήρια, τα ταξί και όλοι οι υπόλοιποι, και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.
2: Τώρα,
1: αυτό που προέκυψε...
2: Πείτε μας τι αποφασίστηκε. Ναι.
1: Ναι, αυτό προέκυψε από τη σημερινή σύσκεψη. Είναι πρώτα απ' όλα ότι μας βεβαίωσε η κοινοπραξία η οποία κατασκευάζει την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover, ότι δεν θα έχουμε πλέον μέχρι την παράδοση του έργου που βεβαίωσε ότι θα είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα, άρα μιλάμε για την ερχόμενη άνοιξη του 2027, παραδίδεται το flyover, δεν θα έχουμε μεγάλες κυκλοφοριακές διαφοροποιήσεις. Θα δοθεί ένα κομμάτι που θα είναι πλέον στην τελική του μορφή, έτσι θα παραδοθεί και όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, ένα κομμάτι που είναι από εκεί που αρχίζει η ανηφόρα, στο πω έτσι, από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πηγαίνοντας κανείς από δυτικά προς τα ανατολικά. Σε λίγες ημέρες θα γίνει μία εκτροπή και θα μπαίνει κανείς στο τελικό κομμάτι της περιφερειακής, έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον, με το φωτισμό της και τα λοιπά. Δηλαδή ήδη αρχίζουν και δίνονται κάποια σημεία στην κυκλοφορία που έχουν ολοκληρωθεί και τα οποία μπορούν να αποδοθούν στην κυκλοφορία για να έχουμε λίγο ομαλότερη διέλευση από την κολοβωμένη, ας το πω έτσι, περιφερειακή, γιατί αυτή τη στιγμή η περιφερειακή, όπως ξέρουμε,
2: δηλαδή,
1: είναι πιο στενή.
2: Θα δοθεί η παλιά περιφερειακή όπως θα είναι τώρα, σύγχρονη, ας πούμε, με το φωτισμό, δηλαδή οι τρεις και τρεις λωρίδες.
1: Με την αναβάθμιση της, όχι, πάλι θα είναι δύο οι λωρίδες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί και να γίνουν και οι υπόλοιπες εργασίες στο flyover. Απλώς λέω ποια θα είναι μία από τις διαφοροποιήσεις. Κατά τα άλλα, δεν θα έχουμε αυτό. Αποφασίστηκε επίσης ότι όλα τα γερανοφόρα οχήματα, τα τρία γερανοφόρα που μέσα από το συντονιστικό είχαμε ζητήσει να σταθμεύουν και σταθμεύουν δεξιά και αριστερά της περιφερειακής, γερανοφόρα οχήματα, καθώς και οχήματα τύπου βαν και μοτοσυκλέτες που επεμβαίνουν όταν έχουμε κάποιο ακινητοποιημένο όχημα, κάποιο ατύχημα, επειδή μέχρι να βρεθεί αυτή η λύση, έπρεπε η τροχέα να μεταφέρει γερανοφόρο όχημα από το σταθμό στάθμευσης αυτοκινήτων της τροχέας, κάτι που ήθελε τουλάχιστον μισή ώρα για να προσεγγίσει το γερανοφόρο στο σημείο.
2: Αυτό δεν υπάρχει ακόμα, έτσι, Υπουργέ.
1: Αυτό υπάρχει.
2: Γιατί εγώ όσες φορές είδα σταματημένο, επειδή τη χρησιμοποιώ, δεν έχω δει.
1: Όχι, λειτουργεί.
2: Άμεσα, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς δίπλα στην περιφερειακή, το λέω αυτό κύριε Πεκλάρη, ακριβώς για να μην γίνει κάποια παρανόηση, όχι με εσάς, γενικότερα με όσους μας ακούν, ότι αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή οδό, εκεί που υπάρχει το εργοτάξιο του flyover, δεξιά και αριστερά, σταθμεύουν τρία γερανοφόρα οχήματα, τα οποία επεμβαίνουν αμέσως όταν υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα, το σηκώνουν και το μεταφέρουν. Υπάρχουν τρία βαν, αυτοκίνητα τύπου βαν, δηλαδή μικρά αυτοκίνητα, έτσι κλούβες, τα οποία πηγαίνουν και αποκαθιστούν το οδόστρωμα, εάν έχουν χυθεί λάδια από κάποιο ατύχημα, για να μπορέσει να δοθεί και πάλι κυκλοφοριακή στην αρχική της κατάσταση. Και επίσης υπάρχουν και μοτοσυκλέτες που επεμβαίνουν, αν υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα, γιατί έχει μείνει, λέω, από μπαταρία, ας πούμε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον οδηγό.
2: Οπότε
1: για
2: αυτό,
1: να φύγει πιο γρήγορα.
2: Οπότε αυτό θα έχει και την τροχέα,
1: αυτό θα
2: δηλαδή
1: συνεχιστεί μέχρι το τέλος της κατασκευής του flyover. θα υπάρχει μόνιμα αυτή η παρέμβαση που κάνουμε για να μπορεί γρήγορα να αποκαθίσταται η κυκλοφορία.
2: Σας είπανε ότι θα εντατικοποιήσουν κάποιες εργασίες, γιατί δουλεύουν και 24 ώρες.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο μας βεβαίωσε η κοινοπραξία, η κατασκευάστρια εταιρεία, είναι ότι οι εργασίες θα συνεχίζονται με πολύ πιο εντατικό ρυθμό, όσο χρειάζεται δηλαδή. Κυριολεκτικά δηλαδή σας μεταφέρω τα λόγια τους, ότι θα δουλεύουμε ακόμη και τη νύχτα, προκειμένου και να μην είμαστε ακριβείς στο χρονοδιάγραμμα, και μας βεβαίωσαν ότι θα είναι ακριβείς στο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή μιλάμε πια για την άνοιξη του 2027, και από την άλλη πλευρά ότι γρήγορα σημεία τα οποία φτάνουν στην τελική τους μορφή της περιφερειακής οδού θα δίνονται, όπως αυτό που σας εξηγούσα προηγουμένως, θα δίνονται στην κοινή χρήση πλέον.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είπαμε για το κυκλοφοριακό, αφού είναι και ένα μεγάλο ζήτημα για τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν συζητήθηκε το θέμα της ακρίβειας που πλήττηκε τη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι μόνο. Καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και εδώ στην πόλη μας έχουμε αρκετό κρύο. Χθες, Υπουργέ, άκουσα τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, να λέει στο Eurogroup ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία. Σημειώνοντας ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα. Η ακρίβεια είναι, θεωρούμε, το λένε και οι δημοσκοποίησεις, το μεγαλύτερο αγκάθι αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση.
1: Και πέφτει η θερμοκρασία και.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό σε λίγες ημέρες, στις 14 Οκτωβρίου, 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μια διπλή παρέμβαση. Αφενός μεν μειωμένη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης και αφετέρου επίδομα θέρμανσης, το οποίο επίσης θα είναι κειμενόμενο ανάλογα με τις περιοχές, γιατί άλλα προβλήματα με τη θερμοκρασία έχει τον Ευρωκόπη, η Φλόρινα, η Κοζάνη,
0: ορεινές
1: περιοχές, και άλλο έχει το Καστελόριζο, η Σιτία, το Ηράκλειο, τα Χανιά, που είναι πιο ήπιοι χειμώνες. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μία κλιμάκωση, όπως δίνουν τα πρώτα στοιχεία από το Οικονομικό Επιτελείο, αλλά την τελική μορφή της παρέμβασης θα την παρουσιάσει το Οικονομικό Επιτελείο, η κυβέρνηση δηλαδή, στις 14 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη. Αυτό σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι θα υπάρχει μια γενναία παρέμβαση για να είναι πολύ μειωμένο το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, που είχε κλείσει πέρσι η τιμή του τον Απρίλιο, το επίδομα θέρμανσης τον Απρίλιο με την αύξηση των καυσίμων, είχε φτάσει στο 1,75. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύτηκε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος, με παρέμβαση της κυβέρνησης, θα είναι πιο κάτω από το 1,75. Ναι. Βεβαίως τις λεπτομέρειες ακόμη τις επεξεργάζεται.
2: Είχε ξεκινήσει βέβαια ένα 10, έτσι. Είχε ξεκινήσει ένα 10 τον Οκτώβριο.
1: Τώρα, ναι, και ξεκινήσει ένα 10, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έφτασε την τιμή των καυσίμων.
2: Άστα, Υπουργέ, άστα που θα είμαστε με τις τιμές, δεν ξέρω. Τώρα,
1: όχι, εντάξει, και είμαστε. Κύριε Πεκλάρη, να πω και το εξής. Γιατί εμείς ως κυβέρνηση τουλάχιστον θέλουμε να είμαστε και απόλυτα συνεπείς αυτό που είπαμε, δηλαδή ότι σε κάθε κρίση θα παρεμβαίνουμε με μέτρα για να στηρίζουμε και κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας που συμπιέζονται περισσότερο από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει για το φετινό χειμώνα, λέω, που μπορεί να φτάσουν οι τιμές των καυσίμων. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα στην εθνική οικονομία, και αυτό είναι μια απάντηση στην αντιπολίτευση που έλεγε δώστε τα όλα, σκεφτείτε εάν εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να παρέμβουμε στηρίζοντας οικονομικά τους συμπολίτες μας, και λέγαμε ότι ξέρετε η εθνική οικονομία έχει εξαντλήσει όλα τα όρια της, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους και είναι απόλυτα λογικό. Από εκεί που βάζαμε με ένα ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο και τα λοιπά.
2: Και τη βενζίνη μας 1,75 την άνοιξε και τώρα είναι 2,20. Κύριε Γκουλίκα, θέλω να επιστρέψω λίγο, με συγχωρείτε, να γυρίσω λίγο στη σύσκεψη, γιατί είδα τώρα που ποιοι συμμετείχαν έτσι, αναλυτικά με τα λεωφορεία εκεί πέρα. Μήπως είχαμε κανένα νέο, σας είπαν κάτι με το εξάρι, τίποτα, έχουμε καμιά απόφαση
0: στην Καλαμαριά.
2: Επειδή χθες δόθηκε η σύμβαση, υπογράφηκε χθες και με τον Υπουργό τον κύριο Δήμα εκεί, για την διάνοιξη του πόντου.
1: Για τη διάνοιξη του οδού πόντου.
2: Ναι, μήπως με τα λεωφορεία που ο κόσμος έτσι ζητάει αλλαγές εκεί πέρα να επιστρέψουν κάποια. Είχαμε κάποια εξέλιξη.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν και οι δύο πρόεδροι. Η πρόεδρος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, του ΟΣΕΘ, η Βασιλική Τραούδα, και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΤ, ο Μάνος ο Μπελιμπασάκης, οι δήμαρχοι από την πλευρά τους έθεσαν τα θέματα και από το Δήμο Καλαμαριάς έθεσαν θέματα και από το Δήμο Πηλαίας Πανοράματος, από τον Ιγνάτιο τον Καϊτεζίδη, τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν και ο Σίμος, ο Δανιηλίδης, ο Δήμαρχος Κιών. Ήταν ο κύριος Αλεξανδρίδης, ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Ο Δήμαρχος Θέρμης, ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος, τέθηκαν θέματα το λόγο ήδη γίνεται αναδιάρθρωση. Αυτό το οποίο μας είπε και ο κύριος Μπελιμπασάκης και η κυρία Τραούδα είναι ότι ήδη γίνεται, επειδή το μετρό στην Καλαμαριά δόθηκε πριν από ένα μήνα σχεδόν, δεν έχουμε μεγάλο χρονικό διάστημα, έγιναν οι μελέτες, γίνονται αναπροσαρμογές των δρομολογίων, αλλά όλα αυτά κατατείνουν στο εξής. Το να μπορούν με την αναδιάρθρωση των αστικών γραμμών του ΟΑΣΤ, δηλαδή της αστικής συγκοινωνίας των λεωφορείων, να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος διπλά, δηλαδή τα λεωφορεία να μπορούν να προσεγγίζουν τους σταθμούς του μετρό και εκεί που κάναν παραδοσιακές διαδρομές που τώρα καλύπτει το μετρό, να μπορούν εκεί να δώσουμε λιγότερα λεωφορεία στην κυκλοφορία για να προσθέσουμε λεωφορεία σε άλλες γραμμές, όπως ας πούμε στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί δεν υπάρχει μετρό, και εκεί έγινε και μια παρουσίαση από την πλευρά του μετρό ότι ήδη το αμέσως προσεχές διάστημα παρουσιάζεται η πρόδρομη μελέτη με τους τρεις κλάδους του μετρό στα δυτικά και τις στάσεις που έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου μαζί με τους δημάρχους να γίνει μια τελική διαμόρφωση του σχεδίου για να ξεκινήσει η επέκταση του μετρό στη δυτική πλευρά.
0: Πάντως το θέμα με το εξάρι στην Καλαμαριά απασχολεί κατοίκους που δεν είναι κοντά στο μετρό και τους βόλευε αυτή η γραμμή. Έχει τεθεί βέβαια το θέμα και από το Δήμο Καλαμαριάς.
1: Και από το Δήμο Καλαμαριάς.
0: Κλείνοντας, επειδή ξέρουμε ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, Υπουργέ, γιατί ετοιμάζετε βαλίτσες από ό,τι μαθαίνουμε. Φεύγετε τη Δευτέρα, πάτε Αλβανία, Μαυροβούνιο. Είναι η συνέχεια της περιοδίας. Για πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, είχαμε πάρει μια απόφαση να αλλάξουμε τον τρόπο επικοινωνίας και να αποκτήσουμε έτσι μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Συνοηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό και ξεκινήσαμε μια δράση από το δικό μας Υπουργείο, το Υπουργείο Ιστορικών, το Μακεδονία Στράκης, καλώντας όλους τους εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων της Μακεδονίας και της Θράκης, και όχι μόνο, ενώ δηλαδή τα πέντε μεγάλα πανεπιστήμια που έχουμε στη Μακεδονία και τη Θράκη, τα τρία μεγάλα λιμάνια, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, τις τρεις περιφέρειες που έχουμε, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα μεγάλα επιμελητήρια και τους συνδέσμους, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών, Σύνδεσμο Εξαγωγέων, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό, το Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Και όλοι οι εκπρόσωποι μαζί με μια μεγάλη ομάδα επιχειρηματιών της Βορείου Ελλάδος από τη Μακεδονία και τη Θράκη, ξεκινήσαμε και πήγαμε στη Βουλγαρία. Συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο των Εξωτερικών και τις πρεσβείες μας και εκεί μας περίμεναν οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι
0: και των Βουλγαρικών. Και υπογράψατε και πολλά μνημόνια συνεργασίας. Τα είδατε κάτι τέτοιο ανάλογο θα συμβεί τώρα.
1: Συνεργασίες, ναι. Ακριβώς. Μετά τη Βουλγαρία λοιπόν, τη Σερβία και τη Ρουμανία, την Δευτέρα πηγαίνουμε στην Αλβανία και την Τετάρτη στο Μαυροβούνιο, όπου μας περιμένουν ήδη εκεί περίπου 90 Αλβανοί επιχειρηματίες στα Τύρανα. Θα είναι 5 υπουργοί της κυβέρνησης, της αλβανικής κυβέρνησης που θα περιμένουν την ελληνική αποστολή, οι πριτάνης των αλβανικών πανεπιστημίων και αντίστοιχα κάτι τέτοιο θα γίνει αμέσως μετά στο Μαυροβούνιο και φιλοδοξούμε τις βαλίτσες που λέγατε ότι ετοιμάζουμε να τις φέρουμε γεμάτες και με νέα μνημόνια, αλλά το πιο σημαντικό, με νέες συνεργασίες ελληνικών επιχειρήσεων και ελληνικών πανεπιστημίων με τις γειτονικές μας χώρες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλουμε να φέρουμε φοιτητές από τα Βαλκάνια να σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στην Εξάνθη, στα πανεπιστήμια μας. Ζητούν πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία με τα λιμάνια μας, γιατί εμείς έχουμε την πύλη εισόδου για τα εμπορεύματα και τα προϊόντα που ταξιδεύουν προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Και βεβαίως πολλοί επιχειρηματίες μας, έρχονται μαζί. Συμφωνίες. Ναι. Και ήρθαν μαζί μας για να κλείσουμε νέες συμφωνίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.
2: Τα πολιτικά θα τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε σε άλλη επικοινωνία τα πολιτικά.
1: Όποτε θέλετε. Ναι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Θα μιλήσουμε τώρα για το
1: άλμα. Πάμε σε κάτι πολύ ωραίο που θα συμβεί την Κυριακή. Είναι η εκδήλωση.
2: Τι γελάς.
0: Πες, ναι.
1: Είναι από το άλμα ζωής. Η καθιερωμένη εκδήλωση που συμβαίνει έτσι τον Οκτώβριο. Είναι μαζί μας η έφορος από το άλμα ζωής, η κυρία Εύη Μπακάλη. Καλημέρα, κυρία Μπακάλη.
0: Γεια σας, κυρία Μπακάλη.
3: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Έχετε και σήμερα δράση τώρα?
3: Όχι, σήμερα δεν έχουμε δράση. Σήμερα είμαστε στις τελευταίες προετοιμασίες, παράδοση από τα μπλουζάκια. Και ετοιμαζόμαστε με το αυριανό πάρτι που γίνεται για τα μέλη και για τους χορηγούς μας και την Κυριακή το περίπατος.
1: Λοιπόν, πού δίνουμε ραντεβού, ποιος μπορεί να συμμετέχει και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να επικοινωνήσετε φέτος, εκτός βέβαια από την πρόληψη, από την προτροπή το να κάνουμε τα κορίτσια εμείς τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις.
3: Το μήνυμα είναι φέτος, το μότο μας είναι το περπατάμε μαζί, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί θέλουμε να διαδώσουμε την αξία της πρόληψης, όπως και να βοηθήσουμε να υπάρχει καλύτερη αποδικοποίηση του καρκίνου του μαστού. Το ραντεβού μας δίνεται στις 10 με 2 είναι η εκδήλωση την Κυριακή. Είναι στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η πορεία μας είναι μια πορεία 2 χιλιόμετρων νόστερων στο οπλοϊκό όμιλο της Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουν οι πάντες, από μικροί μέχρι πάρα πολύ μεγάλοι, με μια εγγραφή που γινόταν φέτος ιντερνετικά στο σελίδα του συλλόγου μας. Δίνουμε δώρο το συλλεκτικό μπλουζάκι όπως κάθε χρόνο και περπατάμε μαζί. Όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.
1: Και βέβαια για γυναίκες που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο ή έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, το να έρθουν σε αυτή την εκδήλωση και να συνομιλήσουν με γυναίκες που το έχουν ξεπεράσει και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους, νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
3: Νομίζω ότι εκτός από τον περίπατο, η συγκινητικότερη και η πιο ευαίσθητη νότα της όλης εκδήλωσης είναι όταν όλοι οι survivor ανεβαίνουμε πάνω στην εξέδρα. Δεν ξεχνάμε και τις κυρίες που δεν τα κατάφεραν, έτσι, γιατί πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν, και προσπαθούμε να δείξουμε ότι πρέπει να ενημερώνονται, πρέπει να προσέχουν, πρέπει η πρόληψη να είναι κάτι πάρα πολύ μέσα τους και να μην αφήνεται για κανέναν λόγο.
1: Μάλιστα, και η συμμετοχή βέβαια κάθε χρόνο είναι πολύ μεγάλη.
0: Και όλο και
3: η συμμετοχή, δόξα τω Θεώ, θέλω να πω ότι κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα, ξεπεράσαμε τις 9.000 κόσμους, τους εγγεγραμμένους 9.000, και ανεβαίνουμε σταθερά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και χαιρόμαστε πολύ που η πόλη μας επιτέλους αρχίζει και λαμβάνει μέρος σε αυτή την πολύτιμη για μένα εκδήλωση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά?
3: Δυστυχώς,
0: γιατί
3: αυτό
0: επιστημονικά πώς εξηγείται αυτό?
3: Επιστημονικά εξηγείται ότι αφορά συνήθως το δυτικό lifestyle.
0: Τον τρόπο ζωής.
3: Είναι ο τρόπος, είναι ένα κομμάτι, είναι αυτά που ακούμε και εμείς από τους γιατρούς.
0: Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Προφανώς, ναι, ναι. Απλά επειδή έχετε γνώση του αντικειμένου σας, ρωτάμε. Ναι.
3: Είναι ο τρόπος ζωής, γι' αυτό αφορά περισσότερο το δυτικό κόσμο. Θα δείτε, οι περισσότερες αυτές γίνονται σε κράτη του δυτικού κόσμου. Είναι ο τρόπος, το τρέξιμο όλης της ημέρας, είναι λίγο το φαγητό, είναι λίγο το αλκοόλ, είναι το κάπνισμα, είναι πάρα πολλά. Και γενικώς ο τρόπος αυτός ο οποίος είμαστε σε μια φοβερή ένταση όλη
0: άχος,
3: την
0: σωστές.
3: Ημέρα προσπαθώντας να τελειώσουμε κάποια πράγματα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπακάλη, για
0: καλή
1: όλα
0: δύναμη,
1: αυτά που κάνετε
0: συνέχεια.
1: Και για όλα αυτά που προσφέρετε.
3: Και εμείς που είστε κάθε χρόνο μαζί και όλες... μας, τα λέμε όλη την Κυριακή.
1: Γιατί η προσφορά σας είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι πάρα πολύ
3: εννοείται,
1: σημαντική η υποστήριξη.
3: Είμαστε 12 μήνες το χρόνο.
1: Ακριβώς.
3: Εδώ, για όποια κυρία χτυπήσει την πόρτα και χρειαστεί οτιδήποτε από εμάς.
0: Και σε εσάς και στο πρόσωπό σας χαιρετούμε και όλες τις γυναίκες που δίνουν αυτή τη στιγμή τη μάχη τους. Σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια πριν και μετά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή καλά, συνέχεια και καλή
3: πολύ.
1: Επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Θα έχει και καλό καιρό την Κυριακή.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Εγώ.
0: Πού το είδες?
1: Δεν θα έχει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έρχεται, εγώ έβλεπα το πρωί ότι έρχεται.
1: Εντάξει,
0: ένα σύστημα.
1: Εντάξει, νεφιά 23 βαθμούς θα έχει.
0: Ζέστη θα έχει, νοτιά θα έχει, αλλά
1: ναι, ναι,
0: ειδήσεις
1: φεύγουμε.
0: Έχει.
1: Φεύγουμε, έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, φεύγουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα η διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα. Η σύσκεψη έλαβε χώρα στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης και όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM ο κύριος Γκιουλέκας, αυτό που προέκυψε είναι ότι δεν θα έχουμε μέχρι την παράδοση του έργου της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου την άνοιξη του 2027 μεγάλες κυκλοφοριακές διαφοροποιήσεις σύμφωνα με τη διαβεβαίωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο κύριος Γκιουλέκας προανήγγειλε ότι σημεία που φτάνουν στην τελική τους μορφή στον περιφερειακό θα δίνονται σε κοινή χρήση πλέον. Αρχικά είπε θα δοθεί ένα κομμάτι από το σημείο που αρχίζει η ανηφόρα στο Παπαγεωργείο από δυτικά προς ανατολικά, σε λίγες ημέρες θα γίνει εκτροπή και θα μπαίνει κανείς στο τελικό κομμάτι της περιφερειακής όπως διαμορφώνεται με το φωτισμό της. Οι εργασίες θα συνεχίζονται με όσο εντατικό ρυθμό χρειάζεται για να είναι ακριβής στα χρονοδιαγράμματα την άνοιξη του 2027. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα παρουσιάζεται η πρόδρομη μελέτη με τους τρεις κλάδους του μετρό στα δυτικά και τις τάσεις που έχουν σχεδιαστεί. Θα ακολουθήσει, είπε, συνεργασία με τους δημάρχους για την επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ του Σαββάτου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11.30 το Σάββατο ως και τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της Περιφερειακής Οδού με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός θα αφορά το τμήμα μεταξωτών κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων με τους οδηγούς να εκτρέπονται από την Περιφερειακή Οδό μέσω της εξόδου στο ύψος του Σκλαβενίτη. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς θα γίνει στις 12 το μεσημέρι με την τροποποίηση του ωραρίου να κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό. Σε εξέλιξη είναι νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλιέων της χώρας προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη μετά από έκρηξη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Για την κατάσβεσή της, μια 30χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα άκρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρία του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, αλλά χωρίς να κλείνει την πόρτα. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα, 26% αύξηση σε σχέση με χθες. Σε ιστορικά χαμηλό για την εποχή επίπεδο βρίσκονται οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης καθώς μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας, ενώ αύξηση καταγράφεται και στην τιμή των καυσόξυλων. Μιλώντας στον 102 FM, ο έμπορος καυσόξυλων Ιορδάνης Μποζατζίδης την προσδιορίσε σε 15-20% από την αρχή της χρονιάς και όπως ανέφερε οφείλεται στο ενεργειακό κόστος. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε σε βάρος ενός 32χρονου στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της επίθεσης, οι οποίοι φέρεται να έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Αποκατεστημένο και επιβλητικό, το τέμενος Χαμζάμπεϊ, γνωστό στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί το απόγευμα του Σαββάτου στην τελετή απόδοσης του έργου. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα, στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει.

0: Η ενημερωτική πολιτική εκπομπή του 102 FM εδώ στα ραδιόφωνά σας. Εύφη Τσαμπάς, Βασίλης Πεκλάρης στα μικρόφωνα.
1: Και διαδικτυακά μας ακούτε Ερτέκο, έτσι μην ξεχνιόμαστε.
0: Viber, αν θέλετε να στείλετε κάτι, να σχολιάσετε, να στείλετε κάποιο μήνυμα, 6930 078 228. Γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε, είτε θετικό, είτε καλημέρα, είτε αρνητικό σχόλιο για μας. Εννοείται, δεκτά όλα και τα μεταφέρουμε και τα μεταδίδουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε πολιτική επικαιρότητα και ατζέντα. Μαζί μας ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος. Δεν είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε ξανά ραδιοφωνικά, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Μπουλέκο, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Δυστυχώς και το λέω, είναι η πρώτη φορά που τα λέμε, ενώ θα ήθελα να έχουμε πει πιο συχνά.
0: Καλά, τώρα ξεκίνησε η εκπομπή μας. Ένα μήνα έχουμε τώρα στην καινούργια σεζόν. Οπότε...
1: Ήμασταν χωριστά, τώρα είμαστε μαζί.
0: Τώρα ενωθήκαμε.
2: Άρα είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι στο δίδυμο παρέα.
0: Ναι. Και ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουλέκο. Βέβαια, εσείς έχετε μακρά έτσι, εμπειρία και θητεία και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που θεωρητικά λέμε τώρα τα ποσοστά δημοσκοπικά μάλλον έχουν πέσει, εντούτοις παραμένει στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων και εξελίξεων και συζητάμε τις τελευταίες ημέρες τι θα γίνει με βουλευτές που φύγανε, με αυτούς που παραμένουν ανεξάρτητοι. Πείτε μας λίγο εσείς επίσημα, γιατί ακούμε διάφορα δεξιά-αριστερά. Υπάρχει αυτά που λέμε τελεσίγραφα, έτσι να ξεκινήσω από αυτό γιατί το συζητούσαμε νωρίτερα.
2: Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο προηγουμένως. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε 11 Ιουλίου του 2026, τη μέρα που συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, κάποιοι βρήκαμε ακόμα και τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουντούρου κλειδωμένα. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το αποδεύει προς την 11η Οκτωβρίου του 2026, δηλαδή περίπου 3 μήνες μετά και με έναν Αύγουστο. Έχει καμία σχέση η εικόνα του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ με τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ που είχε βγει την πρίζα? Εγώ θα σας πω όχι. Άμα δείτε μόνο τις πολιτικές μας παρεμβάσεις και τις προτάσεις που έχουμε θέσει στην ελληνική κοινωνία όλο αυτό το χρονικό διάστημα και την οργανωτική μας ανασυγκρότηση, μην ξεχνάτε ότι ήμασταν το πρώτο κόμμα που ήταν στο Λασίφι στις καταστροφές που έγιναν το Σαββατοκύριακο, δεν έχουμε καμία σχέση ως προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ που είχε βγει από την πρίζα.
0: Αυτό είναι αλήθεια και το συζητήσαμε.
2: Σε υπηρεσία άλλου κόμματος.
0: Το συζητήσαμε και με την κυρία Δούρου και με τον Νίκο Παπά. Φιλοξενήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Και φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις λίγο τσιμπάτε.
2: Κοιτάξτε, σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνω το ρίσκο να το πω από τότε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η

0: πολιτική έκπληξη των επερχόμενων εκλογών. Γιατί θα δείτε ότι και από εδώ και πέρα, αναπτύσσοντας και ολοκληρωμένα το πολιτικό μας σχέδιο και τις παρουσίες μας σε όλους τους κοινωνικούς φορείς, εγώ προσωπικά έχω περάσει ήδη 34 νομούς της χώρας και έχω κάνει περιοδίες σε 34 νομούς της χώρας από τις 18 Ιουλίου μέχρι και σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τον γραμματέα του κόμματος και για την πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα και για τον Παύλο τον Πολάκη, αλλά και το σύνολο της συλλογικής ηγεσίας, ότι είμαστε καθημερινά παρόντες και δίνουμε απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό όμως που, επειδή δεν μπορώ να επεκφύγω τις ερώτησεις
1: όχι, και βέβαια, δεν αρέσει, όχι, δεν το, ναι, παρακαλώ.
0: Ξεκάθαρα είναι τελεσίγραφο προς αυτούς που τραυματίζουν την ηθική υπόσταση και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς μέχρι την επόμενη Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι. Αριστεροί δεν γίναμε για τις βουλευτικές έδρες. Αριστεροί γίναμε για να είμαστε δίπλα στον ελληνικό λαό. Και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει τις βουλευτικές τους έδρες και τους έχουν θέσει στο διάδρομο αναμονής ενός άλλου κόμματος, πρώτα χάνουν οι ίδιοι πολιτική αξιοπιστία, δεύτερον τραυματίζουν και κυρίαρχα τραυματίζουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς και κυρίαρχα ρίχνουν νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, του όλοι οι ίδιοι είναι και όλοι για τις καρέκλες.
1: Μιλάμε για τους 12 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: 13 συν 1. Οι 13 που αναξαρτοποιήθηκαν το καλοκαίρι και ο κύριος Σαρακιώτης.
1: Α, και ο κύριος Σαρακιώτης που έχει φύγει νωρίτερα. Έχει...
0: Και ο κύριος Σαρακιώτης.
1: Α, 13 βάζετε και το Σοκράτη Φάμελο δηλαδή μέσα.
0: Βέβαια.
2: Αφού είναι ακταεξάρτητος κι αυτός.
1: Ναι, επειδή ήταν ο πρώην πρόεδρος. Επειδή ήταν ο πρώην πρόεδρος.
0: Έχετε ξαναδεί στη μεταπολίτευση εν ενεργεία πρόεδρος να παραιτείται από πρόεδρος και να εξαρτοποιείται το κόμμα του, έχει ξαναγίνει αυτό στη μεταπολίτευση? Δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση.
2: Εντάξει, ναι, έχουμε και τον κύριο Τσίπρα που ανεξαρτοποιήθηκε και έγινε αρχηγός. Παραιτήθηκε
0: της βουλευτικής του έδρας.
1: Άλλο είναι.
0: Ναι, δεν έχουμε φαινόμενο εν ενεργεία πρόεδρος να παραιτείται από το κόμμα του και μετά από πρόεδρος του κόμματος του να μην αναλαμβάνει καμία πολιτική ευθύνη για την κατάσταση του κόμματος και δεν έχει καμία σχέση σε σχέση με την εντολή που πήρε από τα μέλη του κόμματος για να εκλεγεί πρόεδρος με την πολιτική που εφάρμοσε στο κόμμα του, να παραιτείται και για να απεκφύγει της πολιτικής του ευθύνης και των συνεπειών της πολιτικής του να πηγαίνει και να εξαρτοποιείται. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην πολιτική του τόπου.
1: Τώρα, όταν λέτε τελεσίγραφο, υπάρχει ότι να κάνετε αυτό, δηλαδή να παραδώσετε την έδρα, να παραιτηθείτε. Αν δεν,
0: τότε θα μας επιτρέψετε να δείτε από εμάς, δεν θέλω να ανοίξω ακόμα τα χαρτιά μας, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τραυματίζει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
1: Τι μπορεί να κάνετε, δηλαδή, θα τους μαλώσετε, τι θα τους κάνετε, δηλαδή.
0: Ας μας επιτραπεί και εμάς το στοιχείο.
1: Επειδή ακούγεται και ότι θα βγάλετε βίντεο παλιά που λένε και τα λοιπά, ότι λέγανε οι ίδιοι, δικά τους βίντεο, ότι λέγανε οι ίδιοι ότι πρέπει να παραδίδεται η έδρα, ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Θα επιτρέψετε το στοιχείο της έκπληξης.
1: Α, έχει και έκπληξη. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι αυτά δεν είναι εκβιαστικά. Ναι.
0: Ξέρετε κάτι, δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τους καλώ, επειδή με κάποιους εκ των οποίων έχω και πολύ καλή προσωπική σχέση.
1: Βέβαια, είστε σύντροφοι πολλά χρόνια με κάποιους.
0: Έχω πολύ καλή προσωπική διαδρομή και έχω δώσει και κοινούς αγώνες. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο της οριστικής ρήξης. Τους παρακαλώ, είναι δικαίωμά τους να επιλέξουν την ένταξή τους σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό φορέα θέλουν, αλλά το να τραυματίζουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορούμε να το κάνουμε, να το αφήσουμε και να είναι επιτρεπτό αυτό. Και θέλω και από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί είδα ότι ο κύριος Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη τους άφησε περιθώριο μέχρι το Μάρτιο για να παραιτηθούν. Δηλαδή, άμα παραιτηθούν 28 Φλεβάρι, είναι OK για να τους εντάξει, άμα γίνουν τον Απρίλιο εκλογές. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Θέλω και από το κόμμα του κύριου Τσίπρα να πάρει καθαρή θέση, αν θα δεχτεί έστω και έναν, ο οποίος δεν θα έχει παραιτηθεί μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ξέρετε, δεν μπορούμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη και όποιος τους καθίσει από την επόμενη μέρα στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου, καθίσεται και ο ίδιος ηθικά έκπτωτος.
2: Πάντως, κύριε Μπουλέκο, εγώ θα σας πάω σε μια άλλη δήλωση και σε μια συζήτηση έτσι που είχε ο κύριος Τσίπρας. Είπε ότι δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη, για να ενώσω την κεντροαριστερά και όσες βολές και αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω το βουδιστή μοναχό. Πιστεύετε ότι θα το κάνει, ότι μπορεί να ενώσει την προοδευτική παράταξη και επίσης τα βέλη έχουν να κάνουν, πιάνουν και το ΣΥΡΙΖΑ ή μόνο
0: Κοιτάξτε,
2: το ΠΑΣΟΚ?
0: Εδώ θα μου επιτρέψετε να έχω κάποιες επιφυλάξεις. Για ποιο λόγο έχω αυτές τις επιφυλάξεις? Γιατί ακόμα και αν εγώ διαφωνούσα με την απόφαση 6 Ιουνίου του ΣΥΡΙΖΑ, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά έδινε πολιτική στήριξη στο κόμμα του κ. Τσίπρα, ο κ. Τσίπρας επέστρεψε τη συγκεκριμένη συνεργασία και το κάλεσμα συνεργασίας και πολιτική στήριξη χωρίς καμία προγραμματική προϋπόθεση. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι κριτικής προς εμάς, όχι προς τον κύριο Τσίπρα. Την επέστρεψε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο μετά τη συνέντευξή του στον συνάδελφό του, τον κύριο Σρόιτερ. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι πρόσφατο, δεν είναι πριν ένα χρόνο. Είναι πρόσφατο. Έχουμε δει διάφορες τοποθετήσεις πολιτικών στελεχών του κόμματος του κύριου Τσίπρα, οι οποίοι να μην θεωρούν ότι υπάρχουν όμορφοι πολιτικοί χώροι, κατηγοριοποιώντας και εμάς, αν θέλετε, και το ΠΑΣΟΚ και άλλους συμβολικούς χώρους. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε δείξει ότι είμαστε το γέννημα της αριστεράς και της ενοποίησης της ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα μας, αλλά έχουμε δείξει ότι είμαστε και το κόμμα που μπορεί να υπερβεί τις αντιθέσεις του χθες και πάνω απ' όλα ότι έχουμε και αριστερό πρόγραμμα και αριστερό σχέδιο.
1: Θα είστε παντού, αυτό. Ναι, πείτε μας αυτό. Ναι.
0: Πείτε μας αυτό. Συγγνώμη, αυτό που σας λέω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά για να είναι κυβερνόσα πρέπει να είναι αριστερά. Και αριστερά χωρίς να παρεβαίνει. Αν πρέπει να έχουμε δηληστήριο υπό δημόσια διαχείριση. Mm. Αν πρέπει να έχουμε εθνικό πυλώνα, τραπεζικό πυλώνα υπό τη διαχείριση του ελληνικού δημοσίου. Αν η ΔΕΗ πρέπει να είναι ξανά στο μάνατζερ του ελληνικού δημοσίου. Αν οι συνταξιούχοι πρέπει να πάρουν 13η σύνταξη και αν οι μισθωτοί πρέπει να πάρουν 13ο μισθό. Και αν δεν υπάρχει μια πολιτική όπως έχουμε χαρακτηρίσει εμείς, εθνική πολιτική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας, με την πρότασή μας για τον ΕΦΚΑ, αυτό προϋποθέτει ένα άλλο κοινωνικό σχέδιο. Και αυτό δεν το έχουμε δει από κανένα άλλο από τα προοδευτικά κόμματα. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα σοβαρό εθνικό σχέδιο, μια αλλαγή της κατεύθυνσης της χώρας και πάνω σε αυτό θα πάρουμε πρωτοβουλίες για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά σας λέω ότι δεν θα εκχωρηθεί η πολιτική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει την προηγούμενη χρονικό διάστημα διαρρευστοποίησης, στο όνομα των συνεργασιών. Αυτή είναι η θέση μας, ότι εμείς είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες για να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη μας επικοινωνία και θα υπάρξουν πολλές μέχρι τις εκλογές. Είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Μπουλέκο.

0: Τώρα φεύγουμε και πάμε, αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Ιερισσό. Εκεί θα συναντήσουμε τον Διονύση Δουράκη, είναι μέλος επιτροπής της διοργάνωσης της συναυλίας που γίνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 5 η ώρα ξεκινάει και θα δούμε πώς θα πάει με πάρα πολλούς, πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, θα τους αναφέρουμε αναλυτικά και μάλλον είναι στις προετοιμασίες, έτσι δεν είναι κύριε Δουράκη?
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Ιερισσό.
2: Καλημέρα. Τώρα εντάξει, τώρα μας κάνετε και ζηλεύουμε, κύριε Δουράκη, όμως.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι καλοκαίρι, δεν ξέρω, έχουν συνωμοτήσει τα πάντα για να έχουμε πολύ καλό καιρό και να έρθει ο κόσμος.
0: Πόσους περιμένετε? Πόσους περιμένουμε να έρθουνε?
1: Δεν ξέρουμε το νούμερο, πάντως αυτό που θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, το πιο κοντινό, ο πιο κοντινός χαρακτηρισμός είναι ανθρωπιστική απόβαση. Θα έρθουν πάρα πολλά λεωφορεία, ακόμη δεν έχουμε τον τελικό αριθμό γιατί έχουμε συνεχώς τηλέφωνα, γιατί πρέπει να τακτοποιήσουμε και τα πάρκινγκ κτλ. Εδώ έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση.
0: Αυτό αλήθεια.
1: Η αλληλέγγυη εδώ, το αγώνα μας, δεν θέλουμε να τους λέμε θελοντές, δεν είμαστε θελοντές, είμαστε αλληλέγγυοι γιατί αισθανόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, περιμένουμε τον κόσμο με χαμόγελο και με αισιοδοξία να ανταμώσουμε.
0: Οι Θεσσαλονικοί που μας ακούνε και θα έρθουν οδικώς με τα αυτοκίνητά τους, έρχονται κατευθείαν, μπαίνουν στην Ιερισσό δηλαδή, ή θα έχει δημιουργηθεί χώρος έξω?
1: Με το που
0: παρκάρουν,
1: θα μπουν στην Ιερισσό, είτε έρθουν από την είσοδο του Στρατονίου, είτε έρθουν από την είσοδο του Γωματίου, δηλαδή από τους δύο τρόπους, θα υπάρχουν παιδιά εδώ από τους αλληλέγγυους, οι οποίοι θα κατευθύνουν τον κόσμο στα πάρκινγκ, ώστε να μην υπάρχει ούτε κυκλοφοριακή συμφόρηση, να μην ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος.
0: Και για να πούμε σήμερα τι είναι εκεί πέρα, τι γίνεται αυτή η συνάντηση των δύο κινημάτων, πείτε μας για όσους δεν το γνωρίζουν και δεν το έχουν ακούσει.
1: Αυτό που θα συμβεί σήμερα είναι να ανταμώσουν οι ανάσες μας με τα Τέμπη. Εμείς εδώ, οι άνθρωποι του κινήματος, έτσι κι αλλιώς είχαμε κάνει τις πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη στην περιοχή μας, στην Ιερισσό. Οπότε θεωρήσαμε χρέος μας να κάνουμε μια εκδήλωση αφιερωμένη στα θύματα των Τεμπών, κατ' εμάς στα δολοφονημένα θύματα των Τεμπών. Οπότε θα είναι μαζί μας ο Παύλος Ασλανίδης να μας πει δύο λόγια και εκ μέρους του Συλλόγου, να πού βρίσκεται τώρα η υπόθεση, τι γίνεται με τα δικαστήρια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς. Και από την άλλη οι σκουριές, όπου είδατε χτες τις φιέστες που κάνανε εκεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση πάνω στις πλάτες μας. Εμείς αισθανόμαστε ότι αυτό είναι εξαιρετικά προσβλητικό, να έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας και να κάνει φιέστες πάνω στις πλάτες της κοινωνίας.
0: Λένε ότι εγκαινιάζεται μια πολύ μεγάλη επένδυση και όντως υπάρχει, έτσι γίνεται μια μεγάλη επένδυση μέσα στο βουνό, όπου θεωρούν ότι τηρούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι και έχουν δοθεί όλες οι άδειες
2: και πλέον έχουν και τα εργαλεία της τεχνολογίας για να το ελέγχουν συνεχώς, όπως αυτά είπε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτά λοιπόν είναι.
2: Επίσης θα υποφεληθεί και η περιοχή, συγγνώμη κύριε Δουράκη, για να το συμπληρώσω. Ναι. Θα υποφεληθεί πολύ και η περιοχή με παρεμβάσεις που θα κάνει η ίδια εταιρεία και προσφέρει και πολλές θέσεις εργασίας.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο θα προσφέρει στην περιοχή η εταιρεία είναι σε πρώτο χρόνο να στερήσει το νερό μας, σε πρώτο χρόνο να στερήσει το νερό μας και να πετσοκόψει το δάσος μας, αυτό που ήδη συμβαίνει. Σε δεύτερο χρόνο να δημιουργήσει και τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την και με την ίδια μας την ύπαρξη εδώ πέρα, γιατί αν θα πρέπει να μείνουμε εμείς σε έναν τόπο όπου κατ' εμάς υπάρχει και συμβαίνει μια λαιλασία, και η οποία δεν είναι μόνο περιβαλλοντική, είναι και κοινωνική λαιλασία. Θεωρούμε χρέος μας ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, και αυτό που κάνουμε είναι πολύ σημαντικό, διότι ως τώρα έχουμε αποδειχτεί σωστοί σε πολλές πλευρές.
0: Πού, σε τι, έχει φανεί κάπου, ναι, επιβάρυνση?
1: Εμείς ήμασταν οι οποίοι λέγαμε και φωνάζαμε ότι το περίφημο flash melting είναι μια τεράστια απάτη. Το φωνάζαμε εδώ και 15 χρόνια. Αποδείχθηκε ότι είναι τεράστια απάτη, διότι η ίδια η εταιρεία ζήτησε από την κυβέρνηση να βγει η παραγωγή μετάλλου και κράτησε μόνο την εξόρυξη. Φυσικά οι συνέπειες έχουν μείνει της εξόρυξης. Μην ξεχνάμε ότι είναι επιφανειακή εξόρυξη. Δεν υπάρχει καμία εξόρυξη επιφανειακή στον κόσμο που να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Αυτά εδώ πέρα εμείς τα χαρακτηρίζουμε παραμύθια της Χαλιμάς. Είμαστε νοήμονες άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι με ευαισθησίες και κυρίως αυτό που θέλουμε να προστατεύσουμε είναι το μέλλον των παιδιών μας.
0: Αυτό το γνωρίζουμε και μάλιστα το έχουμε συζητήσει εκτενώς έτσι και με πολλούς και με την τότε Δημοτική Αρχή από το 2013-2014 που είχαν ξεκινήσει και μάλιστα είχαμε συναντηθεί κιόλας τότε και με την ΕΡ3 εδώ πέρα στις διάφορες κινητοποιήσεις που γινόταν εκείνη την εποχή και την περίοδο του Μαύρου δηλαδή στην ΕΡΤ. Και εσείς βέβαια συνεχίζετε κύριε Δουράκη, δεν ξέρω αν υπάρχει ανάλογη συμμετοχή βέβαια γιατί μέσα στα χρόνια σαν να τόνισε κάπως γιατί έγινε.
1: Κοιτάξτε,
0: αποδεκτό.
1: Μέσα στα χρόνια. Μέσα στα χρόνια έχουμε υποστεί εδώ ως τοπική κοινωνία ένα καταιγισμό διώξεων, ένα καταιγισμό βίας, καταστολής. Έχουμε υποφέρει σχεδόν ένας, κάθε οικογένεια έχει και ένα διοκόμενο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το όριο καταστολής ήταν λογικό ο κόσμος να φοβηθεί. Ήρθε και το μεγάλο εργαστήριο του φόβου, η εποχή του COVID πάνω σε αυτά. Είμαστε και εμείς φυσικά κομμάτι της κοινωνίας όπου βλέπετε γύρω μας ότι υπάρχει μια τεράστια αδράνεια. Εμείς όμως δεν έχουμε χρόνο και λέμε ότι ο μόνος δρόμος που έχουμε είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα, να αποκαλύπτουμε όλες αυτές τις στημένες ιστορίες που κάνει η εταιρεία όπως το περίφημο greenwashing που έκανε πρόσφατα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Άλλαξε και το λογότυπο από κίτρινο, το έκανε πράσινο για να μας πει ότι είναι και εταιρεία πράσινη, δηλαδή στο τέλος θα τρελαθούμε, μια εξορρυκτική εταιρεία η οποία λελεατεί και καταστρέφει, ξαφνικά γίνεται και πράσινη εταιρεία. Ζούμε σε πολύ περίεργες εποχές και αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε και αυτό που επιδιώκουμε και σήμερα είναι να ανταμώσουμε με τον κόσμο που έχει ευαισθησίες, που καταλαβαίνει και είναι πάρα πολύ σε αυτός ο κόσμος που καταλαβαίνει και γι' αυτό θα έρθει και σήμερα για άλλη μια φορά στην Ιερισσό και τον ευχαριστούμε ολόψυχα για το αντάμωμα.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.
2: Καλή επιτυχία να έχετε.
1: Ειλικρινά για τον χρόνο. Είναι εξαιρετικά τιμητικό για μας να μιλάμε στην ΕΡΤ3 με την οποία δώσαμε αγώνες στην εποχή του Μαύρου. Αισθανόμαστε πολύ περήφανοι να συνεχίσετε για να μας δίνετε βήμα, διότι το κίνημά μας είναι υποφήμωση και το ξέρετε αυτό, διότι η εταιρεία καλοπληρώνει τα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Ευχαριστούμε την ΕΡΤ3.
0: Καλημέρα.
1: Περιμένουμε όλους.
0: Τίτλοι ειδήσεων εμείς θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Θα επιστρέψουμε με Θανάση Παπακωνσταντίνου, ο οποίος θα είναι ένας από τους πολλούς. Θα αναφέρουμε συνέχεια και τους υπόλοιπους απόψε το απόγευμα στην Ιερισσό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με θέμα παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη. Σημεία που φτάνουν στην τελική τους μορφή στον περιφερειακό θα δίνονται στην κοινή χρήση πλέον, προανήγγειλε ο Κώστας Γκιουλέκας. Νέα τηλεδιάσκεψη αυτή την ώρα με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλιέων της χώρας για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Πολύωρη διακοπή υδροδότησης λόγω σπασίματος αγωγού στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Πέτρου Συνδίκα, Βασιλής Σόλγας, Μαρκου Μπότσαρη, Δελφών και στις παρακείμενες οδούς. Η υδροδότηση εκτιμάται ότι θα επανέλθει έως τις 9 το βράδυ. Έκρηξη και πυρκαγιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη, τραυματίας μια 30χρονη που διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Με θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το ΕΚΟΦΗΝ. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα, αύξηση 15-20% και στις τιμές των καυσόξυλων. Αιματήρη επιθέση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα στενά του Ορμού σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι μέσα από την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά σε μισή ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: Περισσότερο στον Έσπο Κωνσταντίνου απόψε στην Ερισσό μαζί με Γιάννη Αγγελάκα, Παύλο Παυλίδη, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννη Χαρούλη, Νατάσα Αμποφίλιου, Δημήτρη Αποστολάκη, το Χαΐνι, Social West, Δημήτρη Μιστακίδη, τον ακούσαμε χθες εδώ στο ραδιοφωνό μας, Ματούλα Ζαμάνη και Αδριάννα Αχιτζάνοβα. Μετά τις 5 το απόγευμα ακούσατε υπάρχει οργάνωση, περιμένουν χιλιάδες κόσμου. Να είσαστε προετοιμασμένοι. Ενημέρωση από ΕΙΑΘ, σημαντική βλάβη αυτή την ώρα εκεί που γίνονται οι εργασίες. Στην αποχέτευση, γίνονται εργασίες στην αποχέτευση, αλλά προέκυψαν βλάβη στην ίδρευση. Έτσι λοιπόν κόπηκε το νερό σε μεγάλη έκταση εκεί στην περιοχή Συνδίκα, με Βασιλίσσης Όλγας μέχρι και την Πότσαρη και όλη τη γύρω περιοχή. Σημαντική βλάβη λένε από την ΕΙΑΘ που επικοινωνήσαμε πριν από λίγο. 9 η ώρα το βράδυ δίνουν αποκατάσταση.
1: Είναι πολλές
0: ώρες χωρίς νερό.
1: Υπομονή σας, ας πούμε, είναι προς τα εκεί.
0: Πάρτε και καμιά εξάδα νερά καθώς θα γυρνάτε στο σπίτι, όσοι είστε στη δουλειά, γιατί δύσκολα σήμερα να έχετε.
1: Λοιπόν, πριν να είπε ο Βασίλης τον αριθμό που έχουμε στο Viber, να το ξαναπούμε λίγο. 6-9-30-78-228. Μία φίλη ακροατή.
0: Όχι, τίποτα, τίποτα. Okay, μια φίλη.
1: Μια φίλη ακροάτρια μας έστειλε μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει αύριο. Είναι η πέμπτη ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού στο πειραματικό σχολείο. Αύριο λοιπόν από τις 11.30 μέχρι τη 1.30 στην αίθουσα τελετών του πειραματικού σχολείου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.
0: Εκεί Δελμούζου, μιλάμε.
1: Ναι,
0: α, στο δικό μας σχολείο.
1: Αγία Σοφία. Γιατί εκεί πήγαινες?
0: Όχι εγώ, η κόρη μου.
1: Εκεί,
0: η αίθουσα, ναι, έχουμε κάνει γιορτές εκεί μέσα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες τι
1: εκδήλωση. Και είναι για παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου και του Λυκείου. Είναι για επαγγελματικό προσανατολισμό. Και μπράβο στο Σύλλογο Γονέων, γιατί το οργανώνουν αυτοί για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Τα χαιρετίσματά μας λοιπόν εκεί στις μαμάδες και στους μπαμπάδες.
0: Και στα παιδιά γιατί και στους δασκάλους, γιατί έχει και πολύ καλούς εκπαιδευτικούς.
1: Ναι.
0: Πολιτικά δεν προλάβαμε να πούμε πολλά. Τι νέο έχει στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε?
1: Εντάξει, τι είπε, αυτοδυναμία. Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων.
0: Και επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ακριβώς, στον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Και σημαντική επίσκεψη Ρούμπιο και τα αποτελέσματα και τα όσα προέκυψαν από αυτή την επίσκεψη. Και βέβαια, εκλογές θα γίνουν όταν έχει πει και αν τις έκανε νωρίτερα αυτού που λένε, δηλαδή με την ενεργειακή κρίση και τι θα άλλαζε.
1: Είπε ότι έπρεπε να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση όταν υπάρχουν τέτοια θέματα.
0: Το είπε και άλλο στη Χαλκιδική. Αυτοδύναμη κυβερνήσει και όχι συνεργασίε για να παίρνει γρήγορε αποφάσει. Εγώ θα πρόσθετα όπω αυτέ τώρα με την ακρίβεια που αντιμετωπίζεται έτσι πολύ άμεσα και γρήγορα. Ναι.
1: Και για τα οικονομικά θέματα, βέβαια, μίλησε αναλυτικά και είπε ότι μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέο.
0: Ποιο ήρθε, ποιο πρόσωπο, τι όνομα μπήκε υποψήφιο.
1: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα η Νέα Δημοκρατία, περίμενε λίγο να ανοίξει το ραβασάκι
0: να μου. Να κάνουμε και τα τύμπανα.
1: Λοιπόν, με ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώθηκε ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο ο κύριος Δημήτρης Σκουλός στην περιφέρεια της Β' Πειραιός.
0: Εντάξει, το είχε ανακοινώσει.
1: Γνωστός φωτογράφος, έτσι.
0: Γνωστός
1: είναι
0: τώρα.
1: Ο Δημήτρης Σκουλός. Όχι, είναι πολύ γνωστός πάρα πολλά χρόνια σε περιοδικά και τέτοια. Έχει κάνει.
0: Εγώ σε αυτό το. Πώς το λένε, πες το. Το μοντέλο. JDM, μπράβο.
1: Είχε σώσει μοντέλο.
0: Όχι, τον έχω δει στην τηλεόραση. Λοιπόν, τον είχε ανακοινώσει ο κύριος Αγιοργιάδης εξάλλου πριν από λίγο καιρό με μια ανάρτησή του που ήταν μαζί κάπου. Είπε ότι θα είναι υποψήφιος Β' Πειραιά. Τον είχε ανακοινώσει.
1: Όχι, ναι,
0: έχουμε να ακούσουμε και για τη Γαλλία στη συνέχεια, αλλά και τι κάνει και η Χάνθ.
1: Ναι, τώρα θα πάμε στη Χάνθ.
0: Πάμε λίγο μουσικά.

0: Λοιπόν, μαζί με τα σχολεία αρχίζουν και οι δραστηριότητες των παιδιών, έτσι.
1: Πολλές έχουν
0: αρχίσει. Πολλές δραστηριότητες έχει και η Χάνθ, όπου όμως δίνει τη δυνατότητα και σε κάποια παιδιά που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν όποια δραστηριότητα θέλουν. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Χάνθ, ο κύριος Δημήτρης Γκανάκης. Καλησπέρα, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Και καλή θητεία. Έχετε, νομίζω, περίπου ένα εξάμηνο που αναλάβατε.
2: Σωστά, σωστά. Ναι.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννακη.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Έγινε πρόσφατα, είμαστε νέα διοίκηση. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρετε, ο οργανισμός λειτουργεί 105 χρόνια, επομένως υπάρχει μια συνέχεια του οργανισμού.
1: 105 χρόνια και είναι και πολλά, βέβαια. Η Χάνθ είναι ιστορική, είναι δεμένη με την πόλη σε όλα τα επίπεδα και βέβαια όλοι περάσαμε οι περισσότεροι κατασκηνωτές, αν μη τι άλλο, από τη Χάνθ. Οπότε τώρα για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, όλοι εμείς
0: νομίζω
1: που περάσαμε.
0: Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε πάει κατασκήνωση στη Χάνθ που σας είχε επισκεφτεί.
2: Βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός ήταν μέλος της κατασκήνωσης της Χαλκιδικής. Και μάλιστα ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της κινητής κατασκήνωσης στην Πίνδο. Ναι. Η οποία πραγματοποιείται εδώ και 35-40 χρόνια περίπου.
0: Μάλιστα.
2: Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο ακόμα το έχουμε και μάλιστα είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής στις νέες γενιές.
1: Η Πίνδος είναι άλλη από αυτή του Νηφαίου, έτσι που γίνεται. Είναι άλλη.
2: Σωστά. Ναι. Είναι κινητή κατασκήνωση η Πίνδος.
1: Είναι κινητή.
2: Τα παιδιά κοιμούνται σε σκηνάκια, προφανώς με τις δικλείδες ασφαλείας που έχουμε και με οδηγούς βουνού. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα γιατί συνδυάζει και τη βιωματική εκπαίδευση και βέβαια το βασικότερο από όλα τη φύση, δηλαδή αφουγκράζεται τα παιδιά τη φύση.
0: Ναι. Τώρα, πήγαν καλά οι κατασκηνώσεις έτσι λίγο το καλοκαίρι.
2: Ναι, κλείνοντας το καλοκαίρι όπως λέτε και σιγά σιγά φεύγοντας, είχαμε ένα καταπληκτικό καλοκαίρι και φέτος. Είχαμε πάνω από 2.500 παιδιά σε όλες τις κατασκηνώσεις, στη Χαλκιδική, στο Πήλιο, στο Νηφαίο, την Πίνδο που σας είπα πριν, και το νέο πρόγραμμα που έχουμε, την ιστιοπλοϊκή κατασκήνωση, που είναι περίπου 8 χρόνια που το εφαρμόζουμε και το έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα αυτό.
0: Α, τι ωραία.
2: Ναι, η οποία είναι στις σποράδες.
0: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε ποτέ και την εκπαίδευση των νέων, γιατί θεωρούμε ότι οι νέοι είναι το αύριο και του οργανισμού μας, αλλά και γενικότερα της χώρας. Τους μαθαίνουμε και τους κάνουμε και μαθήματα ιστιοπλοείας.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στις δραστηριότητες. Έχετε πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, γιατί εντάξει, είναι μεγάλο το κοινωνικό αποτύπωμα που υπάρχει από τη Χάνθ. Και προσφέρετε κάποιες έτσι.
1: Δυνατότητες για κάποιες πιο οικονομικά, τέλος πάντων, πιο δύσκολα οικογένειες.
2: Σαφώς. Παρόλο που είμαστε σε μια διαδικασία ανακαίνησης του κτηρίου από την εξωτερική όψη του.
1: Να, βλέπαμε τις καλωσιές, ναι.
0: Ναι,
2: τις καλωσιές. Γίνεται μια αναβάθμιση και ενεργειακή του κτηρίου, αλλάζοντας τα κρυφώματα, το οποίο θα δείξει γιατί δεν πάβει να είναι ένα εξαιρετικό μέγαρο το πόσιμο της πόλης. Και προφανώς έχουμε και εμείς την υποχρέωση να το προστατεύουμε, να το προστατεύσουμε και να το αναδεικνύουμε. Η ΧΑΝ μέσα σε ζωντανός οργανισμός συνεχίζει και αναπνέει, που λέμε. Έχουμε ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων που είχαμε στις κατασκηνώσεις μας, αλλά και τα προγράμματα που κάναμε της θερινής απασχόλησης που πραγματοποιούνται μέσω της εκπαίδευσης ανηλίκων, σχετικά όλο το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε τώρα με τα προγράμματα του χειμερινού, τις χειμερινές δραστηριότητες, άρα με τον αθλητισμό, τις ακαδημίες των αθλημάτων, των αγωνιστικών αθλημάτων, τη σχολή χορού που ξεκινάει και αυτή τέλος Σεπτεμβρίου, η κολύμβηση που δεν σταμάτησε ποτέ, η γυμναστική ενηλίκων, ο βρεφονηπιακός σταθμός και το νηπιαγωγείο που ήδη και αυτό έχει ξεκινήσει τις δραστηριότητες του, αν και αυτά δεν σταματάνε ποτέ και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε και ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη λογική ότι οι γονείς που συνεχίζουν να εργάζονται τη φερνή περίοδο, προφανώς πρέπει τα παιδιά τους να απασχολούνται κάπου δημιουργικά. Και έχουμε δημιουργήσει και τέτοια προγράμματα στον οργανισμό. Η δράση του κοινωνική προσφορά που προφανώς δεν έχει σταματήσει ποτέ και συνεχίστηκε και μέσα στο καλοκαίρι με συλλογή ειδών σχολικής γραφής και γενικότερα για παιδιά και κατηγορίες πληθυσμού οι οποίοι δυσκολεύονται οικονομικά και προφανώς το μεγάλο πρόγραμμα της σχολής τελεπών το οποίο και αυτό ξεκινάει τον Οκτώβριο και αφορά την εκπαίδευση που κάνουμε σε νέα στελέχη, για νέους εθελοντές, ενεργούς πολίτες και για τα στελέχη των κατασκηνώσεών μας.
1: Ναι, είναι η συνέχεια. Είναι η σχολή στελεχών, λεγόμενη. Ναι.
0: Ναι. Όλα αυτά που μπορούν, επειδή είναι και άλλα τόσα τα προγράμματά σας, πού μπορεί κάποιος, έχετε ιστοσελίδα, σωστά?
2: Βεβαίως. Η ιστοσελίδα είναι το ymca.gr. Εννοείται βέβαια και ο οργανισμός λειτουργεί όλη τη μέρα, άρα όποιος θέλει μπορεί να έρθει να πάρει και το εντυπωλικό. Πιο εύκολη προσέγγιση όμως είναι η ηλεκτρονική πληροφόρηση, ymca.gr, που είναι και όλα τα προγράμματα. Προφανώς υπάρχουν και εγκαταστάσεις μέσα που μπορούν να δουν κάποιοι, όσοι δεν μας έχουν επισκεφθεί. Αν και όπως είπατε και πριν, νομίζω τουλάχιστον επειδή είναι συνυφασμένος ο οργανισμός με τη Θεσσαλονίκη, όλοι λίγο πολύ έχουν περάσει από εδώ.
1: Και βέβαια, εντάξει, τα προγράμματα είναι ακόμα, έχουν θέσεις, γιατί κάποια μπορεί να έχουν κλείσει. Υπάρχουν, έτσι.
2: Αυτή είναι η περίοδος τώρα που γίνονται εγγραφές.
1: Ωραία, οπότε έχουμε δυνατότητες.
2: Αυτό. Καλό βέβαια είναι να σπεύσουν, διότι οι δυνατότητες στη συμμετοχή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι.
0: Πολλές.
2: Είναι περιορισμένες.
0: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ.
2: Δυστυχώς είναι και ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτό.
1: Ο χώρος, δηλαδή, ο χώρος είναι θέμα χώρου.
2: Η μεγάλη προσέλευση.
1: Α.
2: Η μεγάλη προσέλευση για τη ζήτηση των προγραμμάτων μας.
1: Η σχέση είναι από γονείς σε παιδιά, έτσι, η σχέση με τη Χάνθ. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Σωστά.
1: Συνεχίζει, δηλαδή. Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχει μια παράδοση.
0: Εντάξει, όχι πάντα,
2: βρε
0: παιδιά.
1: Είναι οικογενειακή.
2: Ναι. Αλλά βέβαια αυτό ακριβώς, επειδή είναι το πόσιμο και επειδή η Χάνθ πάντα έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για όλους, για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού, ακόμα και για αυτές που είναι λίγο πιο, ας το πούμε, απομονωμένοι, η Χάνθ πάντα ήταν εδώ. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα για τροχή με τροχήλατο όχημα, ομάδα μπάσκετ με τροχήλατο όχημα. Έχουμε συνεργασίες με την Ένωση Κοφών Ελλάδος και κάνουμε δράσεις. Γενικά η ΧΑΝ είναι εδώ να υποστηρίξει όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού και να δείξει και το πραγματικό, την ουσία των πραγμάτων και όχι την εμπορική προσέγγιση.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκανάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε.
0: Τον πρόεδρο της ΧΑΝ. Καλή σεζόν έχετε, καλή χρονιά, η σχολική χρονιά. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Πριν πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, η οποία είναι μαζί μας για να μας πει τι γίνεται στη Γαλλία, επειδή ακριβώς σχετίζεται και συνεχίζεται η δίκη για τον Βασίλη Μάγκο που έφυγε πριν από 6-7 χρόνια, το 2020, το νεαρός, ο 20χρονος τότε, ο θωρακοχειρουργός είπε ότι στη δίκη που γίνεται τα χτυπήματα δεν είναι σε ευθεία γραμμή και δεν θα μπορούσαν να γίνουν, να είναι από τυχαία χτυπήματα αυτά που καταγράφηκαν και στο σώμα του. Μια υπόθεση που βέβαια έχει απασχολήσει τόσο πολύ, η υπόθεση του Βασίλη Μάγκου στο Βόλο και το περιστατικό αστυνομικής βίας που τότε είχαμε δει και σε σύνδεση τηλεοπτική. Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία τώρα που τα παιδιά είναι τώρα στους δρόμους, νέοι και νέες δηλαδή, και τι γίνεται εκεί. Σοφία Πακαλίδου, ακούμε.
1: Ένα μήνα λοιπόν σχεδόν έχουν κλείσει από τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν. Ως ένδειξη αρχικά, συμπαράσεις του εκπαιδευτικού απεργούσαν στο Λίγιο Σεντέξι περί του Καρτέιγ, που απεργούσαν καταγγέλλοντας την έλλειψη προσωπικού και πόρων. Σταδιακά λοιπόν αυτές οι τοπικές διεκδικήσεις απέκτησαν εθνική διάσταση και βρεθήκαμε να ακούμε πράγματα τα οποία δεν πιστεύαμε τουλάχιστον ότι ίσχυαν στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Βρίσκονται λοιπόν στο επίκεντρο αυτών των κινητοποιήσεων οι συνθήκες στα σχολικά κτίρια, οι υπερφορτωμένες τάξεις. Ακούσαμε για 30 μαθητές ανά τάξη σε συνεντεύξεις μαθητών και τα εξαντλητικά ωράρια, ορολόγια προγράμματα, καθώς και την έλλειψη εκπαιδευτικών, οι οποίοι συχνά απουσίαζαν χωρίς να αντικαθίστανται. Παράλληλα, οι μαθητές εκφράζανε ανησυχία για την πίεση που συνοδεύει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ορισμένοι αμφισβητούσαν ακόμη και την απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Αυτό πολύ τελευταίο όμως στα αιτήματα των μαθητών. Να πούμε ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου η Ένωση Μαθητών Λυκείου κάλεσε πανεθνικούς σχολικούς αποκλεισμούς, οι οποίοι συνέπεσαν με κινητοποίηση στο δημόσιο τομέα. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν και φοιτητικές οργανώσεις, βάλλοντας την εξάπλωση του κινήματος. Λίγες μέρες αργότερα οι διαμαρτυρίες πάντως κλιμακώθηκαν με επεισόδια επιθέσεις εναντίον διευθυντικών σχολείων και εμπρισμού σχολικών κτηρίων. Οι συγκρούσεις τώρα με την αστυνομία πολλαπλασιάστηκαν, περισσότερο από 200 εκπαιδευτικά ιδρύματα αποκλείστηκαν και σε εκατοντάδες ακόμη παρουσιάστηκαν προβλήματα λειτουργίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας, 400 με 500 λύκεια είχαν αναστείλει την μερικώς ή πλήρως τη λειτουργία τους λόγω προβλημάτων ασφαλείας. Τώρα, να πούμε ότι σε αυτές τις διαδηλώσεις είδαμε και πολλές καταγγελίες για αστυνομική βία. Στην πόλη Λάνς, ένας 15χρονος υπέστη ακροτηριασμό του κεριού του από χειροβοβίδα κρότου λάμψης. Στην Τούρα, ένας 16χρονος έχασε την ακοή του. Έχουν επέμβει και στις δύο περιπτώσεις αγγελής, προκειμένου να διερευνηθούν αυτές οι περιπτώσεις. Τώρα, να πούμε, υπό την αυξανόμενη πίεση, η κυβέρνηση προχώρησε ανακοινώσεις, αυτό έγινε σήμερα, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο Υπουργός Παιδείας δεσμεύτηκε να επιταχύνει την αντικατάσταση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν και ανακοίνωσε την αποστολή 3.000 αναπληρωτών. Το νούμερο πάντως είναι σοκαριστικό, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον για την εικόνα που είχαμε για τη Γαλλία, ότι τώρα θα φύγουν 3.000 αναπληρωτές καθηγητές, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες, ενώ στα τέλη Οκτωβρίου θα παρουσιαστούν και συγκεκριμένα χρηματοδοτημένα μέτρα σε ό,τι αφορά στα σχολεία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από 300-350.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους αυτές τις μέρες των κινητοποιήσεων.
0: Ναι, και έχει συνέχεια αυτό και να δούμε αν είναι και μεταδοτικό βέβαια, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες χώρες.
1: Να πούμε απλά με δύο λόγια τις πολιτικές αντιδράσεις με τον Ζαν-Λικ Μελανσόν από την ανυπότακτη Γαλλία να στηρίζει τους μαθητές και να ασκεί κριτική στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων. Τον Πολ Βαρνιέ, ο οποίος χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την εκπαίδευση υποκριτικές. Να πούμε ότι ο επικεφαλής Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Ολιβιέ Φορ, επέκρινε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους νέους και ζήτησε να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα αιτήματά τους. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάντως καταδικάζει τα περιστατικά βίας. Η Μαρί Λεπέν εστιάζει στις καταστροφές που προκαλούνται από τις κινητοποιήσεις και υποστηρίζει την αυστηρότερη αντιμετώπιση τους. Τέλος, να πούμε και τρεις δημοσκοπήσεις πολύ γρήγορα. Από την εταιρεία Ελαμπέ και δημοσιοποιήθηκαν από το BFMTV. Το 55% των ρωτηθέντων δηλώνει ότι υποστηρίζει κινητοποιήσεις και αισθάνεται συμπάθεια προς αυτές. Η EFOP που δημοσιεύθηκε στο LCI, μιλάμε για μεγάλα δίκτυα, 48% εξέφρασε την υποστήριξη.
0: Υπάρχει υποστήριξη, υπάρχει γενικά.
1: Και στη Φιγκαρό η τελευταία, το 63%, ωραία, θεωρεί δικαιολογημένες κινητοποιήσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία Πακαλίδου. Να πούμε ότι είναι καλή η κατάσταση αυτή την ώρα στους δρόμους. Τα προβλήματα της υδροδότησης τα αναφέραμε νωρίτερα. Τίποτα άλλο για...
2: Μέχρι τις 9 το βράδυ εκεί στην Μπότσαρη.
0: Για κλείσιμο. Ναι.
2: Τίποτα. Έχουμε... Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Να είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον 102 FM. Εμείς πρώτο Θεός με τον Βασίλη Πεκλάρη. Θα είμαστε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 11 και πάλι μαζί σας.
0: Ευχαριστούμε τον Φάνη Λιάκο που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και την Μάρτα Σαμαρά που διάλεξε τα τραγούδια. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στη Σέρε, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποίησεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίλη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιδρούν και σε αυτό για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη, όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθμό.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά τους, Ειρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα κάψιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προθήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι με αφορμή την συγκέντρωση στο Ηρώ, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες, και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλλιέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στο χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς. Και όταν οι πράτες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Προσφέρει λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλλιευμάτων, και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε

0: Πολύ άσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην Αντίμαρχος Πολιτισμού, Ζαχάρο Ιωακήμ, η Δήμητρα Λαχούρη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραφτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μη σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στην πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος, ως μήτα, εκείνος απαντά 50.000. Στην δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής της πόλησης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ίχνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τύχων ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών, Χουσέιν Ερδέμ, προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
0: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς

0: Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρία από την Καστοριά. Και στην αγαμένη Φλόρινα, στην δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Χθες, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκταση 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η δημοτική αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον μέτρων από τον φιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη φέρνει η ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκρωτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράχης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν, έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη βέβαια δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη, ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος η κυρία Βαλιράκη. Αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια, θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί αναβρασμός από την απόφαση αυτή. Την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένα 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΘ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
3: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζακύνθου. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
0: Ναι.
3: Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζάκυνθο, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
4: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονου.
0: Άρα εργάτη. Μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
4: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών. Ήταν ελαιοχρωματιστής, ναι, κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία το έδαφος. Στο σημείο έσβησε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ το έκαναν κάρπα. Μεταφέρθηκε εσπευμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, είναι 4 νομίγια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
0: Ναι.
5: Τώρα όσον αφορά τους ροδακινούς παραγωγούς, η ανησυχία τους μέρα με την μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττει αυτές τις καλλιέργειες παραμορφώνει τα ροδάκινα, δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί, όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρια, αεριοφυή ακάρια. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει, όπως λένε οι αγρότες, την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος της καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη, αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχθηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της σύσκεψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέση τόνισε ότι χειμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου, η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρειας ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλου που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι οροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπηρώνεται στο μεταξύ η συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώνοντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
7: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Mm. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
0: Καλό μεσημέρι.
7: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορύξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορύξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα. Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση, να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και εχθές είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι τον Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου. Καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδιάθετων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως την Νότια Χίο, τόσο οι ιδιοκτήτες ταξί αλλά και δύο εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κ. Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο δύο δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα δύο δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών, όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί. Που
0: ουσιαστικά μιλάμε για δύο δρομολόγια, μάλιστα.
8: Δύο δρομολόγια, ναι. Αρκετά δύσκολο, με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα, μάλιστα, ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω του ότι η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος, όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στον κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Χίο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Χίο, αναμένεται μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα κτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Αλέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Μικροί χώροι αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισημαίνω μεταξύ άλλων και με επιστολή, σχετική επιστολή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Τολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην Έρμα του Αιγαίου για την σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου, όπως επισήμανε η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριφτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλεσης και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16 με 17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Ακόμα βρίσκονται
0: προφανώς
1: και σε γραφεία, ναι, ναι, στο γραφείο διαβατηρίου, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως με τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Αναφέρθηκε στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειος Δεκανήσου το θέμα, το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος της Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο,
0: ναι,
1: και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό χτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότερα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα.
1: Ναι. Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και ωστά φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξέων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική,
0: ναι,
2: η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: πόλης. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, εδώ στην έδρα της Περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΗ, άλλη δημοτική επιχείρηση ίδρυσης και αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του Περιφέρειας του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το Σύνδεσμο Ίδρυσης Μοκόβου, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και αναλύσεις στην ποιότητα των νερών και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη Γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η Περιφέρεια θέλει να επανακινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση βεβαίως της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες,
0: ναι,
3: να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και, μάλιστα, το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα. Και θα ακολουθήσει βεβαίως, ναι, η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί είχε ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλίου, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολιστήσεων, ναι, οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη δράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες, ναι, και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθεί,
0: μάλιστα,
3: στην κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Μπέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των διηλιστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί. Μπέγκη, καλό σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη μειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστάσεις στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και τρία άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50,
0: ναι, ναι,
4: οι δύο άνδρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηλιστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες τις δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρονησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρονησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύονται τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα. Το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατάθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλοι και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους, που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύνσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό 40 της Υπήρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνο να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
6: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυνση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Αμοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και, τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού, στη χώρα της Αμοργού, θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το Τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο κλιστικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Ελίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικαίον για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μέλο των τουριστικών υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων, αλλά και της Θεσσαλίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να πάνε παράλληλα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ κλείνοντας ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκριμένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής, γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή. περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη, υπήρχε ένας προσανατολισμός στο Λιγνίτη που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, καθαρή ενέργεια, υδρογόνο, αξιοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες να πούμε ότι συμμετέχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και οι καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
0: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Πραγματικά.
9: Και η καθηγήτρια εδώ, έτσι, η κυρία Μαρία Γούλα.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρήνης στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 2021 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 2024 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίστηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από το ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στον πολιτισμό μας τώρα. Αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Μπρί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Μάλιστα. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, οικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαστήρια καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ο καιρός.
0: Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστιάστατο στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενή στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Νότι μέχρι και 5 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: εφημερίδα του ΕΚΑΤΕΦΕΜ. Στο μικρόφωνο είναι η Κέλλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής
1: Σύνικη Χατζη Δημητρίου. Στη στήριξη Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου Ηλίας Σταμπούλης. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Καμία υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα για να προχωρήσει ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Όσον αφορά τη σχέση με την Τουρκία, έκανε λόγο για ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Σε επίπεδο ηγετών πλέον, η συζήτηση για το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να διευρυνθεί εθνική ρήτρα διαφυγής. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρομπορική αγορά. Σε εξέλιξη νέα τηλεδιάσκεψη των αλλοίων της χώρας για την περαιτέρω στάση τους. Έκρηξη και πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο με εγκάπματα η 30χρονη ένικος. Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια στο επίκεντρο του ΕΚΟΦΗΝ στο Λουξεμβούργο. Για να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά, σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Sky. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου, μετά και την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Όσον αφορά τη σχέση με την Τουρκία, έκανε λόγο για ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο, ενώ επέμεινε στην ανάγκη να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίες με την Άγκυρα. Ο Χρήστος Τσαλικίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει πως αυτό το ελαφρύ αεράκι, ο ελαφρύς σχηματισμός στο Αιγαίο, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο, σε ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ είπε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο σε ό,τι έχει να κάνει με τη Γαλλία για πατρίδα, την οποία χαρακτήρισε ως έναν ιστόρητο δόγμα, το οποίο δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Αλλά απέφυγε να σχολιάσει οτιδήποτε άλλο μέχρι να έχει χειροπιαστεί εικόνα για την γαλάζια πατρίδα. Μέχρι να δω κάτι δεν θα σχολιάσω τίποτα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τον κάθετο διάδρομο είπε ότι ήδη υπάρχει και λειτουργεί. Η Ελλάδα καθίσταται σήμερα πάροχος ενεργειακής ασφάλειας. Αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό της αποτύπωμα, το οποίο είναι θετικό. Και θα υπάρχει και η πρώτη γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας στο πρώτο εξάμεινο του 2027. Από εκεί και μετά, απαντώντας στην κριτική για τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, μένοντας στα ζητήματα που αφορούν με την εξωτερική μας πολιτική, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική στρατηγική επιλογή δεν ταυτίζεται με την εκάστοτε Ισραηλινή κυβέρνηση. Υπογράμμισε σε άλλο σημείο τα πολλαπλά ωφέλη της συνεργασίας που έχει η χώρα μας, αναφέροντας ως παράδειγμα τον θόλο του Αχιλλέα και τη συνεργασία για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών δυνατοτήτων, ενώ ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ δεν έχει λειτουργήσει εις βάρος των ισχυρών σχέσεων της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστίνη. Σε ό,τι έχει να κάνει με την επίσκεψη Ρούμπιο, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτή ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, οι οποίες, όπως είπε, έχουν μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά και επεκτείνονται και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Και φυσικά υπογράμμισε ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων αυτών μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι φυσικά και για την πατρίδα μας. Πολλά τα μηνύματα και για το εσωτερικό μέτωπο. Μάλλον, πρωτού πάμε εκεί, ξέχασα να σου πω, με συγχωρείς κιόλας, ότι όταν ρωτήθηκε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει. Δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, γιατί όπως είπε είναι λεπτό ζήτημα, και μάλιστα άφησε την αιχμή ότι κάποιοι εύχονται να έχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα και μάλιστα τους συνέστησε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί χωρίς να τους κατονομάσει, και τώρα μπορούμε
1: προς όλες τις κατευθύνσεις το μήνυμα. Όσον αφορά αυτό που ετοιμάζεσαι να πεις για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, θα έλεγα ότι το συνδύασε και με τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας όσον αφορά τα ενεργειακά μέτωπα που είναι ανοιχτά, προτάσσοντας τη σταθερότητα που πρέπει να υπάρχει στο τιμόνι της χώρας.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Για ακόμη μια φορά στάθηκε στην αξία και στη σημασία που πρέπει να υπάρχει για, για τη σταθερότητα στη χώρα. Ο ίδιος μάλιστα αυτό το οποίο επισήμανε στην συνέντευξή του είναι ότι ενδιαφέρει η αυτοδυναμία, γιατί θα του επιτρέψει να πάρει γρήγορες αποφάσεις. Δήλωσε επίσης ότι θέλει να ολοκληρώσει το έργο της κυβέρνησης. Δεν θα δεχτεί να κατέβουν τα μολύβια, άρα αποκλείεται το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού. Ενώ ερωτηθείς γιατί ζητάει τρίτη τετραετία, απάντησε πως έχει θέσει στόχο να υπάρχουν, να έχει η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης με την Ευρώπη και να έχει πολλές νέες επενδύσεις. Αυτό είναι σε συνέχεια όσον ανέφερε χθες από τις Κουριές ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον τον εμπιστευτούν και πάλι οι Έλληνες πολίτες, θα είναι η τετραετία των επενδύσεων. Μάλιστα, είπε ότι στις κυβερνήσεις συνεργασίες χάνεται λίγο η μπάλα, δείχνοντας και τις προθέσεις του για το πώς βλέπει ο ίδιος αυτά τα σενάρια. Επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρόεδρος της Ελλάδας δεν γνωρίζει τα βασικά και μάλιστα σχολίασε πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά ζητήματα. Αυτή είχε να κάνει κυρίως με τα εξοπλιστικά και τον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στα εθνικά θέματα, ενώ παραμένοντας στα εσωτερικά, μίλησε και για τα φαινόμενα αλαζονίας, αν θέλεις, εντός ή εκτός εισαγωγικών.

0: Όσοι είπε ότι πετρέλαιο θέρμανση, δίζελ, βενζίνη είναι θέματα που τον απασχολούν. Για το πετρέλαιο θέρμανση σε λίγες ημέρες θα γίνουν ανακοινώσεις. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανση. Δεσμευόμαστε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τέλος, σε ερώτηση για τα σενάρια για το αν θα αποχωρήσει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στην περίπτωση που πάρει 25% στις εκλογές, απάντησε ότι ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Αν έπαιρνα, είπε, 25% στις εκλογές, καλά θα έκανα να τα λένε αυτά, γιατί το συζητάμε όμως, αναρωτήθηκε και επισήμανε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να θέσει το δίλημα Μητσοτάκης και Χάος, ή ότι είναι αντικατάστατος, και ότι τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία είναι αρχηγοί των κομμάτων και θα σεβαστεί απόλυτα τη λαϊκή επιβεβαιωρία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, σε επίπεδο ηγετών, θα συνεχιστεί πλέον η συζήτηση για το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να διευρυνθεί η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Το ECOFIN αναμένεται σήμερα να εγκρίνει με τη συμμετοχή των 27 Υπουργών Οικονομικών την ευελιξία για μέτρα ενεργειακής ασφάλειας, την οποία έχει ήδη αξιολογήσει θετικά η Κομισιόν. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης ανέφερε ότι η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για αξιοποίηση της διευρυμένης ευελιξίας, δηλαδή την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Άμυνα, η οποία διευρύνθηκε ώστε να καλύπτει και μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, και ερωτηθεί αν η Επιτροπή απαντά με απόλυτο όχι στα αιτήματα για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Υπογράμμισε την ανάγκη δημοσιονομικής σύνεσης, ιδίως υπό το φως των μεγάλων εξελίξεων στις αγορές των ομολόγων. Σημείωσε ωστόσο ότι το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο περιλαμβάνει στοιχεία που λαμβάνουν ήδη υπόψη τις επιπτώσεις του υψηλότερου πληθωρισμού στην πορεία των καθαρών δαπανών. Προφανώς και θα εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τα αιτήματα της Ιταλίας και της Ελλάδας, είπε. Προειδοποίησε όμως ότι δεν μπορεί να προστίθενται συνέχεια νέες μορφές δημοσιονομικής ευελιξίας, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη συλλογική αποφασιστικότητα για τήρηση του δημοσιονομικού πλαισίου που βασίζεται σε κανόνες. Όπως ανέφερε, η αξιοπιστία της δέσμευσης για δημοσιονομική βιωσιμότητα αποτελεί ένα ζωτική σημασία περιουσιακό στοιχείο. Αναφερόμενο στο αίτημα του Έλληνα Πρωθυπουργού να διευρυνθεί η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης είπε ότι οι απόψεις που διατυπώθηκαν στη συνεδρίαση διέφεραν. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική συζήτηση. Ορισμένοι συνάδελφοι αντιμετώπισαν θετικά τις προτάσεις, άλλοι είχαν πιο πολλές επιφυλάξεις, είπε, και πρόσθεσε ότι υπάρχει συμφωνία στην ανάγκη προστασίας των πολιτών, των οικοκυριών και όσων έχουν ανάγκη σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χοδρεμπορική αγορά. Η μεγαβατόρα σήμερα στα 208 ευρώ. Αύξηση 26% σε σχέση με χθες. Η άνοδος της τιμής αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μειωμένη παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συμμετέχουν στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής με ποσοστό 48%, όταν στις αρχές της εβδομάδας είχε φτάσει το 73%. Την ίδια ώρα, οι ελπίδες για αποκλιμάκωση σε προσωρινή βάση τουλάχιστον της κρίσης στη Μέση Ανατολή επηρέασαν τις τιμές του πετρελαίου. Και ειδικότερα η δήλωση Τραμπ ότι δεν βλέπει επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν πριν τη διενέργεια των εκλογών της μέσης περιόδου στις ΗΠΑ προκάλεσε μια ανακούφιση στις αγορές. Η τιμή του Brent υποχώρησε πάνω από 1% στο επίπεδο των $103 το βαρέλι. Ανάλογη η μείωση της τιμής του αμερικανικού αργού στα $90. Πρόκειται για μια μικρή μείωση σε σχέση με τη χθεσινή ανατίμηση πάνω από 4% που θεωρείται αρκετή για να προκαλέσει μια ανακούφιση. Σε ιστορικά χαμηλό για την εποχή επίπεδο βρίσκονται στο μεταξύ οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης, καθώς μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας. Οι αποθηκευμένοι όγκοι ανέρχονται σήμερα σε κάτι παραπάνω από 74 δισκευικά μέτρα έναντι 85 πέρυσι την ίδια περίοδο. Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Φυσικού Αερίου, κατά την έκθεση που δημοσίευσε εν ώψη του χειμώνα, θεωρεί ότι η μεγάλη διαθεσιμότητα τερματικών εισαγωγής LNG παρέχει επαρκείς άμυνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως πιθανές απρόβλεπτες διαταραχές της προμήθειας μπορεί πάντα να συμβούν. Οι μεταβλητές που θα κρίνουν το αποτέλεσμα είναι η διαθεσιμότητα του ρωσικού αερίου και οι καιρικές συνθήκες. Ακόμα και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, οι αποθήκες θα βρεθούν στα τέλη Μαρτίου 2027 στο 29%, ενώ στα χειρότερα σενάρια θα πέσουν.

0: στο 11. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, ο ετήσιος πληθωρισμός ανέβασε σημαντικά ταχύτητα στο 5% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο σε σχέση με το 3,8% του Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Να υπενθυμίσουμε ότι η Eurostat έδωσε πληθωρισμό 5,1% στην Ελλάδα. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,1% έναντι αύξησης 0,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους, με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις να σημειώνονται σε φυσικό αέριο 55,2%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, πετρέλαιο κίνησης 38,8%. Ακούμε το Θάνο Τσίρο.
1: Είναι ένας πληθωρισμός ο οποίος τροφοδοτείται ξεκάθαρα από την ενεργειακή κρίση. Έχουμε τον Σεπτέμβριο λοιπόν στο 5%. Θυμίζω ότι ο προηγούμενος μήνας ο Αύγουστος είχε κλείσει στο 3,8%. Και πέρσι τέτοιο καιρό το Σεπτέμβριο κατέγραφε η Ελστάτ πληθωρισμό της τάξης του 1,9%. Στον κλαδικό δείκτη της διατροφής έχει συγκρατηθεί ο ρυθμός αύξησης. Είμαστε στο οριακό 0,6%. Αλλά από εκεί και πέρα οι δύο δείκτες που επηρεάζονται άμεσα από τις τιμές των καυσίμων, αυτός της στέγασης. Και οι μεταφορές για τους ευνόητους λόγους, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, είναι αυτοί οι οποίοι και οδήγησαν το πληθωρισμό στην τρίτη χειρότερη επίδοση από τις αρχές του 2026. Μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών πιστοποιεί αυτό που λέγαμε ο σχετικός κατάλογος. Το φυσικό αέριο 55,2% σε σχέση με πέρσι, προφανώς αποτέλεσμα της ανατίμησης που καταγράφεται στη χρηματιστηριακή του τιμή. Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν ξεκινάει ακόμα η διάθεσή του που θα περιμένουμε τη 15η Οκτωβρίου, αλλά επηρεάζει τον πληθωρισμό καθώς λαμβάνεται υπόψη η τιμή της 30ης Απριλίου. Το πετρέλαιο κίνησης ήταν πολύ δύσκολος μήνας ο Σεπτέμβριος και έκλεισε στο 38,8%. Τα ξενοδοχεία παρεμβάλλονται με το 29,8% και κλείνει ο κατάλογος με τις 5 ανατιμήσεις με την βενζίνη στο 22,5%. Πρέπει όμως να αναφερθούμε και στα ενίκια, τα οποία εξακολουθούν να αυξάνονται με ρυθμό μεγαλύτερο από αυτόν του μέσου πληθωρισμού στο 5,9% και προφανώς με ρυθμό μεγαλύτερο από τα εισοδήματά μας, όπως επίσης και στον ηλεκτρισμό, ο οποίος ήδη από το Σεπτέμβριο είχε ανατίμηση, ήταν της τάξης του 15% και μάλιστα δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμα αυτά τα οποία συνέβησαν στα τιμολόγια, ειδικά τα πράσινα, από τις αρχές Οκτωβρίου. Στα τρόφιμα υπάρχουν αρκετοί κωδικοί που έχουμε και μειώσεις τιμών. Θα δούμε τις μεγαλύτερες από αυτές. Το ελαιόλαδο στο μείον 11,9%, το ρύζι στο μείον 8,2%, τα φρούτα στο μείον 8% και τα δημητριακά για το πρωινό στο μείον 7,9%. Υπάρχουν και άλλα είδη διατροφής στον σχετικό κατάλογο. Ο καφές είναι στο μείον 3%. Είναι ο μήνας ο Σεπτέμβριος που ενεργοποιήθηκε αυτή η συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ και τους προμηθευτές. Φαίνεται ότι στο κομμάτι των τροφίμων έχει αποδώσει, αλλά βεβαίως αυτό επισκιάζεται από τις μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια. We'll be right back.

0: Να τη διάσκεψη με την συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλιέων της χώρας πραγματοποιήθηκε σήμερα από το πρωί. Πριν από λίγο λένε οι πληροφορίες ότι έχει τελειώσει και φέρονται να αναστέλουν τις κινητοποιήσεις, καθώς να θυμίσουμε ότι είχαν συνάντηση χθες με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, ενώ είχαν ένα σύντομο διάλογο και με τον Πρωθυπουργό στην Αρναία, ο οποίος μάλιστα δεσμεύτηκε ότι προσωπικά θα εξετάσει τα ζητήματά τους και πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου τους. Θα πάμε σε λίγη ώρα στον Κώστα Μπούρη που βρίσκεται στην Ιχθυόσκαλα να δούμε τι ακριβώς αποφασίστηκε. Προς το παρόν να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κόσμο που μέσα σε όλο αυτό το κλίμα αναζητά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης και έτσι ανεβαίνει η δουλειά στην εμπορία καυσόξυλων. Μιλώντας στον 102 FM, ο έμπορος Ιορδάνης Μποζατζίδης τόνισε ότι και σε αυτό το είδος υπάρχει αύξηση της τιμής γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς, η οποία οφείλεται κυρίως στα μεταφορικά βέβαια, αφού ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων.
1: Πάντα ήταν αυτή την εποχή τη δουλειά μας στο πόρτε της. Τώρα λίγο μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε. Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το καύσιμο. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, αλλά μπορούν να κατεβάσουν τα βουνά ξύλα. Δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
0: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους χρήστες του Άιρις κατά τη μεταφορά χρημάτων, καθώς η φορολογική αντιμετώπιση κάθε συναλλαγής εξαρτάται από την αιτία της και τη δυνατότητα τεκμηρίωσης της προέλευσης των ποσών. Η σωστή αναγραφή της αιτιολογίας μπορεί να συμβάλλει στην αποσαφήνιση του σκοπού της μεταφοράς εφόσον ζητηθούν σχετικές διευκρινήσεις από τις φορολογικές αρχές. Μια μεμονωμένη μεταφορά για κοινά έξοδα διαφέρει, για παράδειγμα, από τις τακτικές πληρωμές που σχετίζονται με επαγγελματική δραστηριότητα. Διαφορετικά αντιμετωπίζονται επίσης φορολογικά και οι συναλλαγές μεταξύ συγγενικών προσώπων. Μας ενημερώνει η Σοφία Πακαλίδου.
2: Το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 126 εκατομμύρια συναλλαγές μέσω ΥΡΙ συνολικής αξίας 11 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τη διάδοση της υπηρεσίας και τη σημασία της σωστής χρήσης της. Οι ηλεκτρονικές μεταφορές δεν φορολογούνται αυτομάτως, καθώς καθοριστικό ρόλο παίζει η αιτία τους και το αν τα χρήματα αποτελούν εισόδημα, επιστροφή εξόδων, δωρεά ή γονική παροχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο διαμοιρασμός ενός λογαριασμού σε εστιατόριο. Αν ένας φίλος πληρώσει 70 ευρώ και ο δεύτερος του μεταφέρει 35, μέσω του ΥΡΙΣ η συναλλαγή αφορά κοινά έξοδα και δεν αποτελεί από μόνη της εισόδημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται σαφής αιτιολογία όπως συμμετοχή σε έξοδα φαγητού ή επιστροφή χρημάτων, η οποία όμως θα ανταποκρίνεται και στην πραγματική συναλλαγή. Οι μεταφορές χρημάτων από γονείς προς παιδιά για την κάλυψη αναγκών διαβίωσης και σπουδών δεν αποτελούν αυτομάτως φορολογητέο εισόδημα. Για παράδειγμα, ένας γονέας μπορεί να στέλνει κάθε μήνα 500 ευρώ στο παιδί του που σπουδάζει σε άλλη πόλη για το ενίκιο, τη διατροφή και τις μετακινήσεις. Του. Ωστόσο, όταν πρόκειται για χρηματική δωρεά ή γονική παροχή, πρέπει να εξετάζονται οι φορολογικοί κανόνες και προϋποθέσεις δήλωσης. Για τις χρηματικές γονικές παροχές προς παιδιά, προβλέπεται αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Διαφορετική είναι η περίπτωση όσων εισπράττουν συστηματικά χρήματα ως αντάλλαγμα για υπηρεσίες ή πωλήσεις προϊόντων, καθώς τα ποσά αυτά μπορεί να αποτελούν επαγγελματικό εισόδημα. Αντίστοιχα, στις μεταφορές μεγάλων ποσών μεταξύ συγγενών πρέπει να διευκρινίζονται αν πρόκειται για επιστροφή οφειλής, κοινά έξοδα ή δωρεά, καθώς η συγγενική σχέση δεν συνεπάγεται αυτόματη φορολογική απαλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, η σαφής αιτιολογία και η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων συμβάλλουν στη τεκμηρίωση των συναλλαγών για μεγάλα ποσά, οι σύνθετες μεταφορές, η συμβολή λογιστή μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή λαθών και πιθανών φορολογικών επιβαρύνσεων.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ο Ολοκληρώθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που συγκάλεσε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών και επικεφαλής αρχών, συλλόγων, φορέων και υπηρεσιών με θέμα την παρακολούθηση εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητά μας, παρεμβάσεις και μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι πληροφορίες λένε ότι σταδιακά αρχίζουν να αποδεσμεύονται τμήματα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης σε εκείνα τα σημεία που ολοκληρώνονται οι εργασίες για την κατασκευή του flyover, με την αρχή να γίνεται από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η Γεωργία Λοτσοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Όπως είπες, λοιπόν, αρχίζει η σταδιακή αποδέσμευση αυτών των τμήματων που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς προχωρά το έργο, για το οποίο υπάρχει διαβεβαίωση και σήμερα από τον εκπρόσωπο της κοινοπραξίας ότι θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος. Μιλάμε δηλαδή για τη flyover. Τώρα, το πρώτο τμήμα του περιφερειακού που δίνεται σε κυκλοφορία πλέον στην τελική του μορφή είναι αυτό το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Στην ανηφόρα, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Στην ανηφόρα, καθώς υπάρχει κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Θα ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο ολοκληρώνονται κάποια τμήματα, θα δίνονται στην κυκλοφορία. Τώρα από εκεί και μετά συζητήθηκαν βεβαίως οι επιπτώσεις της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό της Καλαμαριάς. Υπήρχαν κάποια στοιχεία του ΕΚΕΤΑ τα οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν. Υπάρχει η εκτίμηση ότι υπάρχει μία μείωση περίπου 20% των αυτοκινήτων που εισέρχονται στο κέντρο της πόλης. Και αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί και να φτάσει το 23%, κάτι που θα σημαίνει μια πολύ σημαντική ανακούφιση για όσους κινούνται στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, συζητήθηκε και το ενδεχόμενο να γίνει μια αναδιάρθρωση των γραμμών του ΟΑΣ, θα γίνει μια σχετική σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα, ώστε να δοθούν κάποια λεωφορεία τα οποία καλύπτουν τώρα περιοχές από τις οποίες περνάει το μετρό, να δοθούν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, να κυκλοφορούν, η οποία φυσικά δεν καλύπτεται από το μετρό. Από εκεί και μετά τονίστηκε η ανάγκη να χρησιμοποιείται ακόμα περισσότερο η εφαρμογή DrivePass, μια δωρεάν εφαρμογή που δείχνει σε όσους κινούνται με αυτοκίνητο ποια σημεία είναι κόκκινα, δηλαδή ποια έχουν πάρα πολύ μεγάλη κίνηση για να αποφεύγονται. Ενώ επίσης δόθηκε η διαβεβαίωση από το νέο σχήμα της Εγνατίας Οδού ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν γερανοφόρα, βαν και μοτοσυκλέτες για να διευκολύνουν την κυκλοφορία, δηλαδή κατά μήκος της περιφερειακής σε ορισμένα σημεία, ώστε να μπορούν να απομακρύνουν κάποιο αυτοκίνητο που έχει υποστεί βλάβη ή μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Η σύσκεψη πραγματοποιείται σε τακτά διαστήματα, η σημερινή ήταν 25η, και συμμετέχουν δήμαρχοι, εκπρόσωποι της κατασκευάστας εταιρείας του Flyover, του ΣΦΕΤ, του ΟΑΣ, των δήμων, φυσικά και δήμαρχοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και φορέων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία Λτσοπούλου. Νωρίτερα μίλησε στον 102 FM ο κ. Γκιουλέκας και είπε ότι μέχρι να παραδοθεί το flyover, δηλαδή την άνοιξη του 2027, δεν θα υπάρχουν μεγάλες κυκλοφοριακές διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με την διαβεβαίωση της κατασκευάστρας εταιρείας. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα παρουσιάζεται η πρόδρομη μελέτη με τους τρεις κλάδους του μετρό προς τα δυτικά, καθώς και τις στάσεις που έχουν σχεδιαστεί.
5: Μας βεβαίωσε η κοινοπραξία, η οποία κατασκευάζει την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover, ότι δεν θα έχουμε πλέον μέχρι την παράδοση του έργου, που βεβαίωσε ότι θα είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα, άρα μιλάμε για την ερχόμενη άνοιξη του 2027, παραδίδεται το flyover, δεν θα έχουμε μεγάλες κυκλοφοριακές διαφοροποιήσεις. Θα δοθεί ένα κομμάτι που θα είναι πλέον στην τελική του μορφή, έτσι θα παραδοθεί και όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, που είναι από εκεί που αρχίζει η ανηφόρα από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πηγαίνοντας κανείς από δυτικά προς τα ανατολικά. Σε λίγες ημέρες θα γίνει μία εκτροπή και θα μπαίνει κανείς στο τελικό κομμάτι της περιφερειακής, έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον με το φωτισμό της κτλ. Δηλαδή ήδη αρχίζουν και δίνονται κάποια σημεία στην κυκλοφορία που έχουν ολοκληρωθεί. Το αμέσως προσεχές διάστημα παρουσιάζεται η πρόδρομη μελέτη με τους τρεις κλάδους του μετρό στα δυτικά και τις στάσεις που έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου μαζί με τους δημάρχους να γίνει μια τελική διαμόρφωση και να ξεκινήσει η επέκταση του μετρό.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι το πρωί της Κυριακής η Θεσσαλονίκη θα μείνει χωρίς μετρό, γιατί τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη ΘΕΜΑ, η τροποποίηση θα ισχύσει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία το σύνολο του στόλου. Η ώρα έναρξης αφορά την πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τρεις τερματικούς σταθμούς, δηλαδή Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν από τις πρώτες πρωινές ώρες κάτοικοι και επαγγελματίες στην κέντρο Ανατολική Θεσσαλονίκη εξαιτίας έκτακτης διακοπής νερού. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, το πρόβλημα επηρεάζει Πέτρου Συνδίκα, Βασιλή Σόλγας, Μπότσαρη, Δελφών και όλους τους παρακείμενους δρόμους. Τα συνεργεία βρίσκονται επιποδώς για την αντιμετώπιση της βλάβης, ωστόσο ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης υδροδότησης τοποθετείται γύρω στις 9 το βράδυ. Η σημερινή διακοπή έρχεται να προσθεθεί στην ήδη επιβαρημένη καθημερινότητα στην περιοχή της Ανάληψης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλης κλίμακας έργα της ΕΙΑΘ, τα οποία και αναμένεται να διαρκέσουν 24 μήνες. Τα έργα αφορούν την αντικατάσταση παλαιών αγωγών και τη συνολική αναβάθμιση του αποχετευτικού συστήματος, με τα εργοτάξια να έχουν στηθεί εδώ και εβδομάδες στη διασταύρωση Όλγας και Συνδίκα. Η παράλληλη εξέλιξη των τεχνικών παρεμβάσεων έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία στους οδηγούς, καθώς το ποτηλιάρισμα στα συγκεκριμένα σημεία δημιουργεί καθημερινά σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων. Στις Σέρρες θα πάμε για την συνέχεια, όπου εκεί είχαμε μια τραγωδία σήμερα, ένα εργατικό δυστύχημα με ένα 49χρονο να χάνει τη ζωή του. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Κέλλη, καλό μεσημέρι. Βέβαια, μια δύσκολη μέρα για την τοπική μας εδώ κοινωνία και ιδιαίτερα για την τοπική κοινωνία της Ακάτου Καμήλα Σερών. Όπως είπες, ένας 49χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τραυματισμό εν ώρα εργασίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ελαιοχρωματισμού, όταν ο άτυχος άνδρας βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 49χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, από 2 μέτρα ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν κάρπα στο 49χρονο, τον διεκόμισαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο 49χρονος δεν άντεξε και υπέκυψε τραύματά του, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία, την οικογένειά του, πατέρας δύο μικρών παιδιών. Πραγματικά έτσι μια τραγωδία έχει πλησιάσει όλα εδώ στις Σέρρες. Έχουν αναβληθεί όλες τις εκδηλώσεις του Καμήλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Αναστασιάδη. Πάμε τώρα στον Κωνσταμπούρη, καθώς όπως ήδη έχουμε πει, οι αλλοίς φαίνεται ότι προχωρούν σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους μετά από σχετική απόφαση. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι. Από σήμερα το βράδυ, το στόλο της Μηχανιώνας τουλάχιστον θα αποκλέψει για ψάρεμα. Μετά την αναστολή της απεργίας, όπως αποφασίστηκε πριν από λίγο, είναι αναστολή γιατί αναμένουν στις εκκλήσεις της κυβέρνησης και αισιοδοξούν ότι η επιδότηση θα είναι τέτοια η οποία θα καλύψει τις ανάγκες τους. Αυτή τη στιγμή η επιδότηση θεωρείται χαμηλή από τους αλλοίς, όμως πήραν υποσχέσεις ότι θα μπορέσει να καλύψει τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό από τις ανάγκες που χρειάζονται, γιατί για να φανταστείτε, μία τράτα την ημέρα, όπως λένε ήδη οι ψαράδες, θέλει 1,5 τόνο πετρέλαιο για να ψαρέψει. Με την τιμή του πετρελαίου, η οποία ήταν στις 300 ευρώ και τώρα είναι πάνω από 1,200, είναι ασύμφορο το να ψαρεύει. Το θέμα είναι ότι ζητάνε οι αλλοίς να φτάσει η επιδότηση του, η βοήθεια από την κυβέρνηση στα ποσοστά τα οποία δίνουν, όπως λένε, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή περίπου στα 50 λεπτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Βομβαρδισμένο το οποίο θυμίζει το ισόγειο διαμέρισμα, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες το πρωί στην οδό Θέμιδο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα η 30χρονη ένικος να μεταφερθεί με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Στο σημείο βρίσκεται η Ηλία Χριστάρα.
1: Πραγματικά μιλάμε για μια εικόνα που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως σημειώθηκε αυτή η έκρηξη και συνέχεια είχαμε και την πυρκαγιά. Το διαμέρισμα φυσικά καταστράφηκε ολοσχερός. Μέσα στο διαμέρισμα υπήρχε μια 30χρονη ένικος, η οποία για να γλιτώσει, για να σωθεί, έσπασε το παράθυρο που βρίσκεται δίπλα και βγήκε έξω και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Έφτασε το ασθενοφόρο εδώ του ΕΚΑΒ, πυροσβέστες, την παρέλαβε. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα στο χέρι και μια κάκωση στο πόδι. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή της. Όμως οι υπόλοιποι κάτοικοι εδώ της πολυκατοικίας έντρομοι άκουσαν την έκρηξη. Μας είπαν ότι πραγματικά νομίζαμε ότι έγινε σεισμός. Βγήκαν έξω ευτυχώς και δεν έπαθαν κάτι ούτε από τις αναθυμιάσεις ούτε από το θερμικό φορτίο. Το θέμα είναι τώρα βέβαια ότι η πολυκατοικία έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή και έχουν έρθει εδώ και τεχνικοί για να δουν τι θα γίνει και με το ρεύμα και πώς θα αποζημιωθούν και οι ίδιοι. Έχουν έρθει εδώ ήδη οι υπεύθυνοι από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, οι οποίοι και έχουν έρευνα φυσικά για το τι ακριβώς συνέβη. Το συγκεκριμένο, να πούμε, οίκημα ήταν παλιά κατάστημα, μαγαζί, το οποίο μετατράπηκε σε διαμέρισμα. Μάλιστα, σύμφωνα και με τον ιδιοκτήτη, η ένικος μέσα βρισκόταν χωρίς να έχει πληρώσει τη τελευταία νίκη και προσπαθούσε να τη βγάλει έξω. Πάντως, το θέμα ότι η κοπέλα ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο. Και ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι οι ζημιές. Θέλουν να έρθει κάποιος να δει τι γίνεται και με τη στατικότητα του κτηρίου. Πάντως, όσον αφορά τις ζημιές, στην πρόσωψη της πολυκατοικίας, δηλαδή στους πρώτους ορόφους μέχρι και πάνω, έφτασαν οι φλόγες. Και το θέμα είναι ότι έχουν καταστροφές και στο φυσικό αέριο, στα στόρια, μέχρι και μέσα στο σπίτι τους. Δηλαδή, έχουν μπει οι καπνοί. Η ατμόσφαιρα και μόνο μέσα είναι αποπνικτική. Θα γίνει στατικός έλεγχος σίγουρα. Ήδη βρίσκονται εδώ τεχνικοί και βλέπουν την κατάσταση.
0: Το τέμενος Χαμζά Μπέι ή Αλκαζάρ, όπως είναι περισσότερο γνωστό στη συλλογική μνήμη, αποκατεστημένο πλέον, ήρθε η ώρα να παραδοθεί στο ευρύτερο κοινό. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα είναι αύριο στη Θεσσαλονίκη για την τελετή απόδοσης του έργου. Ακούμε το Θανάση Γογάδη.
2: Το Αλκαζάρ ή το τέμενος Χαμζά Μπέι, αποκατεστημένο πλέον, παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή στο κοινό, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα περίπου 2 ετών. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί αύριο Σάββατο το απόγευμα στην τελετή απόδοσης του έργου. Ως γνωστόν, το μνημείο τον περασμένο μήνα απελευθερώθηκε από τις καλοσχές που το περιέβαλαν για σχεδόν 4 δεκαετίες. Πλέον αποκτά νέα χρήση ως εκθεσιακός χώρος με την ευθύνη της εφορίας αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης και του ΜΟΜΟΥΣ, Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Το ΜΟΜΟΥΣ έχει αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις, αλλά και ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και συμβατές φυσικά με την ιστορία και το χαρακτήρα του μνημείου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μόνιμο εκθεσιακό χώρο που παράλληλα θα μπορεί να υποδέχεται διαφορετικές πολιτιστικές δράσεις. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχτεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις 2 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου. Στη συνέχεια θα ισχύει ένα μικρό συμβολικό εισιτήριο. Το Αλκαζάρ θα είναι ανοιχτό από Τρίτη έως Κυριακή, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ θα παραμένει κλειστό τις Δευτέρες. Το τέμενος Χαμζά Μπέι χρονολογείται στον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα σημαντικά οθωμανικά μνημεία της πόλης. Οικοδομήθηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέι, ενώ αργότερα στην περίστηλη αυλή του λειτουργήσε ως γνωστόν για δεκαετίες ο κινηματογράφος Αλκαζάρ, το όνομα του οποίου βέβαια επικράτησε στην συλλογική μνήμη και τελικά ταυτίστηκε με το ίδιο το μνημείο. Είναι ήδη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία στο συγκεκριμένο τμήμα της Θεσσαλονίκης, καθώς δεσπόζει στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, ακριβώς δίπλα στην έξοδο του σταθμού μετρό Βενιζέλου.
0: Ανοίγει σήμερα η αυλαία του τρίμερου συνεδρίου για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ στην αίθουσα τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στις 4 ξεκινούν οι εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που έχει τίτλο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία, που διοργανώνει η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του Συλλόγου. Το παρόν θα δώσουν και ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ. Το συνέδριο θα διαρκέσει ως την Κυριακή με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ανθρώπων του αθλητισμού και του πολιτισμού. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ιστορική διαδρομή του ΠΑΟΚ, η κοινωνική επιρροή του ποδοσφαίρου και οι προκλήσεις της επόμενης μέρας. Ξεχωριστή θέση στις εργασίες καταλαμβάνουν οι προσφυγικές ρίζες του Συλλόγου, οι Κωνσταντινούπολιτες ιδρυτές του, η Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου και η διαμόρφωση της ταυτότητας και των συμβόλων του ΠΑΟΚ. Μέσα από ιστορικά αρχεία, δημοσιεύματα και προσωπικές μαρτυρίες θα επιχειρηθεί η σύνδεση της εκατοντάχρονης διαδρομής του με την κοινωνία και τη συλλογική μνήμη. Παράλληλα, η συζήτηση θα επεκταθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ποδοσφαίρου, την ανάλυση δεδομένων, την επικοινωνία των συλλόγων και τη σχέση τους με τους φιλάθλους μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδειχθεί όχι μόνο η ιστορική και κοινωνική διαδρομή του ΠΑΟΚ, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η κληρονομιά των πρώτων 100 χρόνων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επόμενη εποχή του Συλλόγου. Θα επιχειρηθεί ουσιαστικά μια διαφορετική προσέγγιση των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ μέσα από τις επιτυχίες και τις στιγμές μέσα στα γήπεδα, με την ιστορία, την κοινωνική παρουσία και τις σύγχρονες προκλήσεις του ποδοσφαίρου να μπαίνουν στο ίδιο τραπέζι. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να ανοίξει τη συζήτηση για τον ΠΑΟΚ του επόμενου αιώνα. Άμεση ενημέρωση των παραγωγών για τα μέχρι σήμερα ευρήματα της έρευνας για την παραμόρφωση των καρπών της Ροδακινιάς που είχε αναλάβει το Μπενάκιο Ινστιτούτο, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή της, ζητούν οι αγρότες της Σημαθίας και της Πέλλας με αφορμή την απόφαση αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Την ίδια ώρα το πρόβλημα παραμένει αλλά και επεκτείνεται. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
3: Καλό μεσημέρι. Η παραμόρφωση καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή και επηρεάζει, όπως λένε και οι αγρότες, στην παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του στην ώρα και το κόστος καλλιέργειας είναι αυξημένο. Ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται δυσκολότερη, καθώς τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Μια ασθένεια που πλήττει τις καλλιέργειές τους παραμορφώνει τα ροδάκινα και δεν έχει ακόμη αναχαιριστεί. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι καλλιεργητές, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής μια ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότατα οφείλεται σε προσβολή από αεριοφυή ακάραια. Ζητούν να δοθεί άμεσα λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου και μέτρα στήριξης για τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της Ροδακινιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Οι εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 5 ελαφρά σε ατύχημα που σημειώθηκε σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Οι εργαζόμενοι, να πω ότι τραυματίστηκαν σοβαρά, που τραυματίστηκαν σοβαρά είναι 43 και 50 ετών αλβανικής καταγωγής. Δούλευαν σε εργολάβο προκειμένου να πραγματοποιήσουν εργασίες σε εξωτερικό χώρο της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου Κορινθίας. Μετά τον τραυματισμό τους μεταφέρθηκαν αρχικά εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Φριάσιο, εκεί όπου διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μεταφέρθηκαν με δικά τους, με ιδιωτικά μέσα, με ασθενοφόρα τη Motor Oil από εκεί μέχρι εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Δεν κλείθηκε η πυροσβεστική γιατί δεν υπήρξε φωτιά. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, η Motor Oil, αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι άνθρωποι είναι πλέον στο Φριάσιο, εκεί όπου θα μπορούν να δεχτούν παραπάνω φροντίδες, ενώ οι υπόλοιποι που έχουν τραυματιστεί ελαφρά κάποιος δεν χρειάστηκε να έρθει στο νοσοκομείο εδώ στην Κόρινθο. Ένας άλλος που προσήγησε, ένας τραυματίας, έχει ήδη φύγει. Γιάννη Σουμιαζάλη, είσαι εδώ άνθρωπος και έχει ήδη αναχωρήσει από το νοσοκομείο. Αυτή είναι η εξέλιξη. Τώρα η ευχή όλων είναι να τα καταφέρουν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν σήμερα λίγο μετά τις 11 το πρωί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγκη.

0: Σε δύο φάσεις αναμένεται να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις στη γέφυρα Σερβίων με στόχο την κατοχύρωση της ασφαλούς λειτουργίας της για χρονικό διάστημα 50 ετών. Για την πορεία των εργασιών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, ενώ η μελέτη για την πρώτη φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι η γέφυρα Σερβίων, η υψηλή γέφυρα Σερβίων, η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα μετά το Ρίο Αντίριο, μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές.
0: Πραγματικά.
1: Και με τις πληγωμένοι όπως βρέθηκε, με τις συντηρήσεις που γίνανε, με τα εξειδικευμένα όργανα να μετρούν καθημερινά τη συμπεριφορά, γιατί υπάρχει αγωνία για το τι μέλη γενέστε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ασφάλεια για να μην τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά χρειάζονται να γίνουν παρεμβάσεις. Έτσι λοιπόν και η τελευταία σύσκεψη που έγινε είδε σε ποια κατάσταση είναι η γέφυρα και τι είναι αυτό που απαιτείται. Έτσι προχωρούν, όπως ανέφερες και εσύ, σε δύο φάσεις. Οι παρεμβάσεις δηλαδή που ουσιαστικά αφορούν τους πέντε προβόλους. Έτσι κι αλλιώς ο ένας πληγωμένος έχει γίνει η συντήρησή του. Όλα αυτά βέβαια σύμφωνα με τη μελέτη που ολοκληρώθηκε. Οι εργασίες φαίνεται και σύμφωνα και με τον προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Κοινωνιακών Έργων, τον κύριο Βούρα, το επόμενο διάστημα δημοπρατείται και ξεκινούν οι εργασίες. Στόχος είναι μέσα στο 27 να ολοκληρωθούν. Βέβαια να πούμε ότι δεν θα υπάρξουν, δεν προβλέπεται ενώ ολοκλήσιμο της γέφυρας, αλλά μικρής διάρκειας κυκλοφοριακές διακοπές, όπου αυτό απαιτηθεί την ώρα που γίνονται οι εργασίες. Το σημαντικό είναι όμως η δεύτερη φάση, δηλαδή η συντήρηση που θα γίνει εν όλο στο σύνολο της γέφυρας Σερβίων. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί το οδικό δίκτυο, το εναλλακτικό οδικό δίκτυο Κοζάνη-Ρίμνιο και οδική σύνδεση με τον δρόμο Κοζάνη-Σέρβια στην περιοχή του αεροδρομίου, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο εναλλακτικό οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργασίες, με δεδομένο ότι η τελική διάρκεια του αποκλεισμού θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 χρόνια με τις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι και μια δύσκολη κατάσταση εφόσον ξεκινήσει. Μιλούμε όμως για το επόμενο διάστημα και για ένα κόστος που φτάνει τα 47 εκατομμύρια ευρώ, Γκέλ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα και στην ΕΡΤ Λάρισας και τον Γιάννη Γιάτσιο που είναι μαζί μας, γιατί και εκεί είχαμε συζήτηση για σημαντικά έργα, όπως είναι η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας και η ίδρυψη της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 42 οικισμοί με περίπου 55.000 κατοίκους ιδρεύονται στην περιοχή της Ανατολικής Καρδίτσας από την λίμνη Σμοκόβου. Όπως είπε βεβαίως ο Περιφερειάρχης, έχουν ολοκληρωθεί βάσει την ενημέρωση που έγινε μετά τον Ντάνιελ όλα τα έργα και οι αποκαταστάσεις, αλλά αυτό που εκκρεμεί είναι η λειτουργία του δηληστηρίου, οι δοκιμές του δικτύου και με την πρωτοβουλία της Περιφέρειας βρίσκεται σε εξέλιξη πραγμάτωση με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης της Λάρισας, η οποία έχει βεβαίως τεχνογνωσία και είναι από τις καλύτερες διασυνδέοντας σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας, που θα βοηθήσει προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες και να προχωρήσει κανονικά το θέμα της ίδρυψης στην Ανατολική Καρδίτσα. Τώρα για την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, η Περιφέρεια θέλει να επανεκκινήσει την διεκδίκηση ολοκλήρωσης του έργου, εντάσσοντάς το στο σχεδιασμό ορεινά Τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση παράλληλα της κυπροδοτικής κοινής και του υδροελεκτρικού έργου της Μεσοχώρας. Αυτό που είναι άμεσο μέλημα είναι να επικαιροποιηθεί ο μελετητικός φάκελος, ο φάκελος με τις πελέτες, ώστε μέσα στους επόμενους 6 μήνες να αποσαφινιστεί ωριμότητα το αντικείμενο με βάση βεβαίως τις σημερινές τιμές, γιατί έχουν αλλάξει μέσα στα έργα, και θα ακολουθήσει η διαμόρφωση μιας χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους συναμόδιους φορείς. Και κλείνοντας να πω ότι για τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη στα παράλια της Λάρισας, που οδηγεί προς τα παράλια της Μαγνησίας, θα διατεθεί επιπλέον ποσό 2,7 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν παρεμβάσεις και να ολοκληρωθεί ο δρόμος μετά τις κατολιστήσεις. Λίγο πριν παραδοθεί το έργο είχαμε κατολιστήσεις και με βάση πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η κατάρρευση αποδίδεται στη δράση υπόγεινη τάτων και στην αστοχία του φυσικού πανούς μετά τις βροχοπτώσεις που είχαμε στην περιοχή. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν όσον αφορά το έργο, με την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων αυτών, θα μπορέσει βεβαίως να δοθεί σε πλήρη κυκλοφορία δρόμους, μέρος το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της περιοχής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θα πάμε και στον διεθνή χώρο να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις με τη βοήθεια της Νίκης Χατζηδημητρίου που είναι μαζί μας στο στούντιο. Νίκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Και να ξεκινήσουμε από τις μαθητικές κινητοποιήσεις που τώρα εκτός από τη Γαλλία επεκτείνονται και σε γαλλόφωνες περιοχές του Βελγίου αλλά και σε περιοχές της Ιταλίας.
3: Και να θυμίσουμε, Γκέλη, ότι τα αιτήματα των μαθητών είναι οι πολυπληθείς σχολικές αίθουσες, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, περικοπές στα πανεπιστήμια και εκτόξευση του κόστους σπουδών. Είναι αυτά που τροφοδοτούν ουσιαστικά τις διαμαρτυρίες για μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις στην εκπαίδευση. Τώρα, το κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που φούντωσε στη Γαλλία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, Ιταλία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Γερμανία και Αυστρία, εκτός από τις γαλλόφωνες περιοχές του Βελγίου αλλά και της Ιταλίας. Οι διαμαρτυρίες εκφράζουν τη διωγγωμένη δυσαρέσκεια σε ολόκληρη την Ήπειρο για την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, τις συνθήκες στα σχολεία. Στις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ της γαλλικής αστυνομίας και των διαδηλωτών, με αποκορύφωμα και τον τραυματισμό ενός 15χρονου, ο οποίος έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα κρότου λάμψης, που φέρεται να εκτόξευσε η αστυνομία. Περισσότερα από 6.500 άτομα, μαθητές κατά κύριο λόγο και φοιτητές, στην πλειονότητά τους ανήλικοι ωστόσο, έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στη Γαλλία. Ένταση, εκτεταμένα επεισόδια και χρήση χημικών συνέθεσαν το σκηνικό και στο κέντρο των Βρυξελών, όπου η μεγάλη διαμαρτυρία των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης επισκιάστηκε από άγριες συγκρούσεις. Μαζί με τους μαθητές ήταν αυτές οι κινητοποιήσεις. Η περιοχή γύρω από τον κεντρικό σταθμό μετατράπηκε γρήγορα σε πεδίο μάχης. Ομάδες επιτέθηκαν στις δυνάμεις καταστολής εκτοξεύοντας γυάλινα μπουκάλια. Η αστυνομία απάντησε άμεσα με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και την επιστράτευση εκτοξευτήρων νερού και προχώρησε σε σειρά συλλήψεων.
0: Στην Λιέγη όμως είχαμε απαγόρευση των συγκεντρώσεων.
3: Ακόμη πιο αυστηρά τα μέτρα. Η απαγόρευση την οποία επέβαλε ο δήμαρχος της Λιέγης, ο Βίλι Ντεμέγερ, από τις 6 η τοπική ώρα το πρωί χτες και παραμένει σε ισχύ έως και τις 11 το βράδυ της 16ης Οκτωβρίου. Mm-hmm. Παρά όμως την απαγόρευση, εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν χτες στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης και ξεκίνησαν πορεία προς το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 139 συλλήψεις από την έναρξη των διαμαρτυριών που ξεκίνησε ουσιαστικά στο Βέλγιο την 1η του Οκτώβρη.
0: Και στην Ιταλία είχαμε καταλήψεις λυκείων που ξεκίνησαν από τη Δευτέρα σε Τωρίνο και Ρώμη.
3: Όντως, με το σύνθημα «Ας κάνουμε όπως και εμείς όπως στη Γαλλία», οι μαθητές επικαλούνται την υποχρηματοδότηση, την κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων και την αύξηση του κόστου ζωής. Αντιπροσωπεία τους ταξίδεψε στο Παρίσι σε ένδειξη αλληλεγγύης. Να προσθέσουμε εδώ ότι άρχισε να υπάρχει προβληματισμός και στα ελληνικά σχολεία, Γκέλη, όπου ουσιαστικά σήμερα, από όσο γνωρίζουμε, έγιναν κάποιες συσκέψεις μαθητικές. Θα γνωρίζουμε από Δευτέρα για το τι θα γίνει ακριβώς στην Ελλάδα.
0: Να πάμε και στο Ρωσο-Ουκρανικό, όπου εκεί καλά κρατούν δυστυχώς οι συγκρούσεις με νεκρούς και τραυματίες.
3: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ανακοίνωσε την επίθεση και τον απολογισμό των θυμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα με ανάρτησή του στο Telegram.
0: Αλλά και στη Ρωσία είχαμε δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες.
3: Λίγες ώρες νωρίτερα οι τοπικές αρχές της Ρωσίας ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών μέσω Telegram, άνδρας σκοτώθηκε όταν αυτοκίνητο χτυπήθηκε από ουκρανικό ντρόν. Άλλη επιδρομή σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους τρεις ανθρώπους, έτσι τουλάχιστον ενημέρωσαν αργά χτες το βράδυ οι αρχές του Μπέλογκραν, περιφέρειας που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
0: Πάντως την ίδια ώρα ο Πούτιν εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας του να συμβάλλει στη διευθέτηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
3: Ναι, λίγο ξύμορο ακούγεται, γιατί δεν μπορούν να λύσουν το δικό τους θέμα, του πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά μπορεί, είναι προτίθεται να μεσολαβήσει, να λύσει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή ο κύριος Πούτιν, ο οποίος αυτό το εξέφρασε κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσιάν, πριν από την Περιφερειακή Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται σήμερα στο Τουρκμενιστάν. Να πούμε ότι είπε, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να συμβάλλουμε στη διευθέτηση αυτής της κατάστασης. Ο κύριος Πούτιν υποστήριξε ότι το Ιράν καταβάλει πραγματικές προσπάθειες για να τερματιστεί η σύγκρουση, η οποία άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου με τους Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία. Από την πλευρά του, ο Μασούτ Πεζεσιάν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του παραμένει δεσμευμένη στο διάλογο, σημειώνοντας ωστόσο ότι κάθε φορά που διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ, αυτές επιτίθενται ξανά, σύμφωνα με τον Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης ΙΡΙΜ.
0: Να κλείσουμε με το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονέμεται στην Αβανέθεμ Ναβι Πιλάι για τις προσπάθειές της να προωθεί την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.
3: Πραγματικά η Πιλάι, η Ναβί Πιλάι διορίστηκε στο Νότατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής το 1995. 4 χρόνια αργότερα ανέλαβε καθήκοντα δικαστή και προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα, όπου διακρίθηκε για το ρόλο της στην καθιέρωση της αρχής όπου η σεξουαλική βία και ο βιασμός, καθώς και η διάδοση προπαγάνδας, μπορούν να οδηγήσουν σε απαγγελία κατηγοριών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. Στη συνέχεια ορίστηκε δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Από το 2008 έως το 2014 διετέλασε ύπατη αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Αθλητισμός.
0: Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι. Αγώνα έχουμε και σήμερα, αγώνα είχαμε και χθες στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Φενέρ με 92-74, κάνοντας εξαιρετικό παιχνίδι, συνδυάζοντας και την ουσία και το θέαμα και αναφέρουμε στην ουσία τη διαφορά των 18 πόντων. Με εικόνα του αγώνα, τη γραβάτα το έκανε δώρο ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Απόψε 9:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΕΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το Μιλουτίνοφ πλέον στις τάξεις του, θέλει την τρίτη του νίκη στη διοργάνωση. Αίτητος είναι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. Πρωτάθλημα επιστροφή στη Super League έπειτα από διακοπή 3 εβδομάδων και μάλιστα με πολύ μεγάλο ντέρμπι. Την Κυριακή το βράδυ στις 9 ο Ολυμπιακός σε sold out Καραϊσκάκη θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Αύριο ανοίγει η αυλαία σε 7.30 το απόγευμα με τον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Την ίδια ώρα ΑΕΚ Οφή, sold out και αυτό το παιχνίδι. Κυριακή στις 5 και η Φυσιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός. Για πρώτη φορά στο Καφτατζόγλιο Ηρακλής από τη στιγμή που είναι έτοιμο. 7 η ώρα ο αγώνας του Άρη με τον Βόλο. Τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Καλαμάτα. Στο μπάσκετ η δεύτερη αγωνιστική αύριο με τους αγώνες Περιστέρη Ηρακλής στις 3, Μαρούσι Μύκονος στις 4. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Δόξα Λευκάδας. Στις 5 η Καρδίτσα των Βίκο Φάλκονς. Στις 5.30 το μεγάλο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ στο Παλέ, sold out και αυτό. Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός στις 7 η ώρα και την Κυριακή το μεσημέρι ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Κολοσσό Ρόδου. Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός, όπως και σήμερα με την Ανατολού ΕΦΕΣ, έτσι και την Κυριακή θα παίξει Σανέλα Αρίνα. Εντάξει, γιατί το σεφ γίνονται έργα. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα ολοκληρωθούν. Εκτιμάται ότι κατά το Φλεβάρι θα είναι έτοιμα τα έργα στο ΣΕΒ για να το χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός.
0: Με μια ανάσα μας τα είπες όλα, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
6: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη βόρεια χώρα με παροδικές νεφώσεις τοπικά αυξημένες, ενώ στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 με 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, αγγίζοντας τα 5 μποφόρ στη Θράκη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, ο καιρός θα καταστεί άστατος στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Νότι έως 5 μποφόρ. Το Σάββατο στη βόρεια χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική Μακεδονία και τα ορεινά της Κεντρικής. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί στα παιδινά από 12 έως 29 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι. Άστατος θα είναι ο καιρός την Κυριακή στη βόρεια χώρα, κυρίως στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με καταπεριόδους βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας και τους 28 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και τα δυτικά θα υποχωρήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη Τάνια Γιαννακάκη, στη ρύθμιση του ήχου Ηλίας Ταμπολής. Καλό απόγευμα. Τίτλοι ειδήσεω με τη Νίκη Χατζηδημητρίου και στη συνέχεια 352 στον 102 με Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και Σμαρό Παυλού. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής. Τραυματισμός 14χρονου από αποκόλληση σοβά από ταβάνι σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης. 2 τραυματίες σοβαρά και 3 ελαφρά στις εγκαταστάσεις της Motorola Κορινθίας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Πολύ ωρή διακοπή υδροδότηση στην περιοχή μεταξύ Πέτρου Συνδίκα, Βασιλής Σόργας και Μάρκου Μπότσαρη λόγω σπασίματος αγωγού του νερού. Αναμένεται να επανέλθει στις 9 το βράδυ. Έκρηξη από πυρκαγιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη, τραυματίας μία 30χρονη που διακομίστηκε στο νοσοκομείο με γκάβματα. Με θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το ΕΚΟΦΗΝ. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 3:30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Δημήτριε, Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
5: Γιατί, coach?
4: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες μέρες που βάζαμε δυνατά κομμάτια για να σας δώσουμε ρυθμό, σήμερα επιλέξαμε να είμαστε έτσι λίγο πιο ήρεμοι στις 3 η ώρα το μεσημέρι, γιατί αντιληφθήκαμε πως έχουν προκύψει στο τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολλά ντέρμπι, τα οποία πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αν δεν είμαστε ψύχρεμοι και αν δεν είμαστε ήρεμοι. Δεν είναι μόνο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που έρχεται την Κυριακή και το ποδόσφαιρο που επιστρέφει δυναμικά, ου από πού να ξεκινήσω και πού να καταλήξω. Καρβέλας εναντίον Βύση.
1: Ναι, βέβαια, αυτό.
0: Ντερμπάρα. Χθες μία ώρα γι' αυτό μιλούσαμε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το είπαμε. Ευρωλίγκα εναντίον NBA. Εντάξει, όλες αυτές τις μέρες μας συντρόφευσε ιδανικά. Θα δούμε και εκεί που θα καταλήξει. Ζέσους εναντίον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τα γνωστά για μία θέση στο ρόστερ της Εθνικής Πορτογαλίας. Φτάνει πια, να προσθέσω εγώ. Και ποιος ξέρει τι θα προκύψει κιόλας. Παρασκευή ακόμα δεν έχει τελειώσει.
1: Και έχουμε να δούμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο.
0: Επομένως είναι.
1: Το κερασάκι είναι όμως το ντέρμπι Liverpool City.
0: Ευτυχώς έχουμε και τον άνθρωπο εδώ, τον ειδικό στην Premier League και στο αγγλικό.
1: Θα μας τα αναλύσει από Δευτέρα.
0: Το Liverpool City. Το οποίο, ας πούμε, εγώ αν ήμουν στη θέση της Liverpool, κορεώ θα σήκωνα, έτσι μπράβο, με τη μάζουνε κιόλας και πολύ καλά κάνουνε για να πικάρουν και καλά τις οικονομικές ατασταλίες, μάλλον για να είμαστε σωστοί ως δημοσιογράφοι, γιατί το έχουμε κιόλας, τις φερόμενες ως οικονομικές ατασταλίες. Ναι, τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
1: Πλέον είναι δεδομένες.
0: Ναι, είναι δεδομένες. Δεν ξέρω τελικά τι τρίπλα θα γίνει, γιατί πολύ φοβάμαι, Φάνη, φίλες και φίλοι, έτσι, αν θα γίνει κάποια τρίπλα, η οποία αν θα γίνει θα είναι πλήγμα για το κύρος του αγγλικού πρωταθλήματος και για την Premier League.
1: Βέβαια.
0: Γιατί την έχουμε συνηθίσει όλοι να είναι αυτή που είναι, η κορυφαία, και δεν είναι η κορυφαία για τυχαίους λόγους. Πάρα πολλά τα ντέρμπι. Πάρα πολλά τα ντέρμπι. Πώς θα τα διαχειριστούμε,
1: με ηρεμία ντέρμπι και ψυχραιμία.
0: Άρα, εξού και το τραγούδι λοιπόν, το οποίο μιλάει για πεταλουδίτσες, μιλάει έτσι για την ηλιοφάνεια, για τη φωτοσύνθεση. Σε κάθε περίπτωση, Παρασκευή είναι σήμερα. Βρείτε λίγο χρόνο και αφιερώστε τους εαυτούς σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Αυτό ήταν, έτσι.
0: Αυτό ήταν.
1: Ένα σύντομο.
0: Σήμερα βρείτε λίγο χρόνο και αφιερώστε τους εαυτούς σας. Εμείς σας

0: Ήτανε...
1: Οπότε θα το ξανακάνουμε σήμερα και θα ζητήσουμε και από τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο κιόλας. Και αυτό θα το ενεργοποιήσουμε από σήμερα και θα το κάνουμε κάθε Παρασκευή. Θα βάζουμε ένα χαρτάκι. Έχουμε κάτι κυψέλες εκεί στο ραδιόφωνο απέναντί μας, οι οποίες είναι ουσιαστικά ένα ντεκόρ, ένα κομμάτι της ηχομόνωσης στο στούντιο που είμαστε. Θα βάζουμε αυτό το χαρτάκι στην κυψέλη για να μην μπορεί να το πειράξει κανείς. Και κάθε Δευτέρα πρωί θα γινόμαστε ομαδικός ρεζίλι για το τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε.
0: Αυτός θα είναι ο στόχος, έτσι.
1: Ο στόχος, η κατακραυγή θα είναι ο στόχος. Ναι, πάντα. Εννοείται,
0: θα λέμε
1: φυσικά.
0: Δηλαδή 4 στα 5, ας πούμε. Κατάλαβες παράδειγμα.
1: Εγώ και με δύο θα είμαι ευχαριστημένος. Ναι,
0: ναι, είναι αλήθεια.
1: 2, 4, 6, 7 αναμετρήσεις είναι όλες και όλες. 2 στα 7, πολύ καλό ποσοστό.
0: Όχι και 2 στα 7, καλό, εντάξει. Πάνω από 4.
1: Γιατί?
0: 2 στα 7.
1: 2 στα 7.
0: 2 είναι και τα σίγουρα.
1: Ξέρεις κάτι που αγνοούμε εμείς οι υπόλοιποι?
0: Είναι σχετικά εύκολη στην πρόγνωση, να το πούμε, στην πρόβλεψη.
1: Α,
0: καλύτερα.
1: Εντάξει, okay. Με τα εύκολα να ξεκινήσουμε. Εγώ με 2 στα 7 είμαι. 2 στα 7, πόσο πρέπει να είναι, γύρω στο 30% το 2 στα 7. 28, κάπου εκεί πρέπει να είναι το 2 στα 7. Ω, 28%, σούπερ ευχαριστημένος με 2 στα 7. Έτσι. Και μεταξύ σοβαρού και αστείου θα προσπαθούμε κιόλας να σας λέμε, εμείς θα τα λέμε για να σας ενημερώνουμε. Μην τα παίζετε. Έτσι, να κάνουμε και το disclaimer.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει στις ιστοσελίδες αρκετές. Αυτό είναι καινούριο σχετικά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι παντού, έτσι. Mm-hmm. Σε κάθε μας βήμα. Κάτι καινούριο δίνουν πάντα τα στοιχηματικά, τα προγνωστικά. Και λέει τι προτείνει και η τεχνητή νοημοσύνη πλέον. Είναι το συν.
1: Είναι εκ το εξτραδάκι.
0: Εξτραδάκι. Δηλαδή σου λέει έτσι είναι τα δεδομένα, αυτό προτείνουμε, ας πούμε, κτλ. Και μετά λέει τι προτείνει και η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα. Έχει ασχοληθεί κανείς πιο επισταμένα να δει αν αυτά που προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη πέφτουν μέσα ή όχι και σε τι ποσοστό?
0: Όχι, αλλά αυτό θα είναι το επόμενο βήμα, γιατί είμαστε ακόμα και στην αρχή σε όλα τα πρωταθλήματα.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Εγώ αρχικά θέλω να έχω το δικό μου 27%, το 2 στα 7.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί,
0: σου εύχομαι να το κρατήσει, να ξεκινήσει από εκεί.
1: Να ξεκινήσω από εκεί και να το διατηρήσω για τη φετινή σεζόν, για του χρόνου βλέπουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ξεκίνημα με ποδόσφαιρο σήμερα. Mm-hmm. Πάω σε πολύ λίγο. Θα έχουμε τον Γιάννη Βοητσίδη να μας πει δύο κουβέντες από τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά. Πριν βεβαίως να πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη, να ρίξουμε μια ματιά στην πόλη και να σας μεταφέρω εγώ απλά και μόνο σε τίτλο μια είδηση, γιατί το πιάσαμε και εμείς το θέμα τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως από την εικόνα που είχε η παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Εάν δείτε λοιπόν και τα τελευταία καραβάκια ή αν είχαν απομείνει κάποια να αποχωρούν, είναι γιατί οι αλλοίς αποφάσισαν να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους και να περιμένουν πλέον τις δεσμεύσεις που έλαβαν από κυβερνητικά χείλη όλες τις προηγούμενες μέρες, να τις δουν, να τηρούνται και να γίνονται. Διότι σε διαφορετική περίπτωση πολύ φοβάμαι ότι θα τους ξαναδούμε εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Αυτή η εικόνα αλλάζει, έτσι, και έχουμε αναστολή κινητοποιήσεων. Ελπίζω κάποια στιγμή να επανέλθει και η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς της πόλης με αλλιεύματα, γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε είχε παρατηρηθεί μια ένδια, μια φτώχεια.
0: Μεγάλη έλλειψη
1: στους πάγκους.
0: Σαν εικόνα βέβαια δεν κρύβω ότι ήταν ωραία, αλλά δυστυχώς ήταν για πολύ πολύ κακό λόγο για τους ίδιους τους αλλοίς, γιατί είχαν σοβαρό πρόβλημα και κυρίως το οικονομικό το κομμάτι, για να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν όπως πρέπει τη δουλειά τους.
1: Ωραία, αυτό είναι που αλλάζει έτσι στην καθημερινότητα του κέντρου. Στο αθλητικό επιστροφή με Γιάννη Βοητσίδη σε πολύ λίγο, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, έναρξη στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και στο κομμάτι του ρεπορτάζ της εκπομπής με ΠΑΟΚ, με Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος περιμένει υπομονετικά τους Κασάμπια να ολοκληρώσουν, αν μη τι άλλο, το ρεφρέν, όχι ολόκληρο το τραγούδι, για να μας δώσει τα τελευταία από το στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά. Λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι είχαμε τα δύο χειρουργία την ίδια μέρα για την ίδια πάθηση στο ίδιο χέρι, ευτυχώς από διαφορετικούς παίκτες, ευτυχώς που λέει ο λόγος, και το τρίμηνο της απουσίας του, το οποίο ξεκίνησε από χθες, αναμετράει. Ένας ΠΑΟΚ όμως ο οποίος έχει υποδεχθεί τον ιδιοκτήτη του 4 φορές τις τελευταίες 25 μέρες, είχε χρόνο να δουλέψει πάρα πολύ ο προπονητής του, και το μήνυμα το οποίο εκπέμπει ο οργανισμός από τα πλέον επίσημα χείλη, έτσι, από τα χείλη του μεγαλομετόχου, δεν είναι άλλο από το πρωτάθλημα, από το τίτλος και μια θέση στο Champions League. Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Είπες, Δημήτρη, ότι περιμένω υπομονετικά και νόμιζα θα έλεγες περιμένω υπομονετικά να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί διακοπή τριών εβδομάδων δεν είχαμε ποτέ. Πρώτη φορά τόσο μεγάλη διακοπή, και βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι και μια μέρα επιπλέον, γιατί παίζει Δευτέρα. Άρα χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη υπομονή μέχρι τον αγώνα, τον προσεχή, που θυμίζω για τον ΠΑΟΚ είναι τη Δευτέρα το απόγευμα, 6 ώρα στην Τούμπα με την Καλαμάτα. Και μετά θα ακολουθήσουν αγώνες με τον Ηρακλή εντός έδρας, με τον Όφη εκτός, με την ΑΕΚ 28 Οκτωβρίου, είναι για το κύπελο. Αυτοί είναι οι 4 αγώνες που έχει ο ΠΑΟΚ μέσα στον Οκτώβριο. Φυσικά ένα-ένα τα βλέπει κανείς τα παιχνίδια. Βλέπει ο ΠΑΟΚ αυτό της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Μπήκαν τις τελευταίες μέρες ή γενικά στη διάρκεια της διακοπής, γιατί επουλώθηκαν κάποιες πληγές τραυματισμών. Μπήκαν σταδιακά ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο, ο Κώστα, όλοι αυτοί είχαν προβλήματα. Συμμετέχουν πλέον κανονικά στις προπονήσεις. Υπολογίζονται λοιπόν κανονικά από τον Αλέσιο Λύση για τον αγώνα της Δευτέρας. Όχι ακόμη ο Ντεσπότοφ, που κάνει ένα μέρος της προπόνησης με τους υπόλοιπους. Ταλαιπωρείται από τον περασμένο Μάιο που έκανε το χειρουργείο σε ένα δάχτυλο του ποδιού του. Ενδεχομένως από εβδομάδα να μπει πλέον και 100% στις προπονήσεις, γιατί και ο Βούλγαρος είναι αλήθεια ότι έχει λείψει. Θα μπορούσε να δώσει κάποιες λύσεις στην ομάδα του από την περασμένη σεζόν που ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα. Ο Μπάνζα δούλεψε με την ομάδα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, δούλεψε με την ομάδα από την περασμένη εβδομάδα. Επέστρεψαν και οι διεθνείς, ο Ζαφίρης, ο Μιχαηλίδης, ο Πέλκας, ο Ζίφκοβιτς, ο Γιάκης που έπαιξε με την Εθνική Κροατίας κόντρα στην Ισπανία, ο Ούγκρεσιτς ήταν με την Εθνική Ελπίδων της Σερβίας, οι τρεις πιτσιρικάδες της Εθνικής μας Ελπίδων, ο Μύθου, ο Χατσίδης και ο γκολκίπερ ο Μοναστηρλής, που έπαιξαν και αυτοί με την Εθνική μας. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι έχει γεμίσει η προμερινή μετά το ρεπό που υπήρχε χθες για την ομάδα. Είναι βέβαια οι τραυματίες που αναφέρατε, ο Τάχα Άλλη και ο Παυλένκα, που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση μετά την εξάρθρωση ομοπλάτης στο ίδιο παιχνίδι, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Χρειάζονται τουλάχιστον 3 μήνες, θα έλεγα, για τον Τάχα Άλλη. Θα πω 4 μήνες τουλάχιστον για τον Παυλένκα, λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης του τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας, καταλαβαίνει κανείς, με τις πτώσεις που κάνει συνέχεια, όταν έχεις ένα θέμα στην ομοπλάτη, πρέπει να τη δυναμώσεις ακόμη περισσότερο για να μπορείς να αγωνίζεσαι κανονικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι για τον Παυλένκα πριν το Φεβρουάριο δεν θα πρέπει να τον περιμένουμε. Τώρα για τον Τάχα Άλλη, αν προλάβει να παίξει και κάποιο παιχνίδι τον Ιανουάριο, δεν έχει να κάνει μόνο με την επιτυχία της εγχείρησης, γιατί με ρώτησε κάποιος χθες σε μια εκπομπή, πέτυχε η εγχείρηση? Ό,τι και να πει κανείς, η εγχείρηση θα είναι πετυχημένη αν υπάρξει και η κατάλληλη αποθεραπεία, γιατί θα έλεγα ότι ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας έχει να κάνει όχι με την ίδια την εγχείρηση,

0: αλλά με την αποθεραπεία το πόσο καλά θα γίνει, πόσο θα δυναμώσει ο μυς ο οποίος έχει ατροφήσει και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πότε θα μπουν οι δύο άτυχοι με την εξάρθρωση ομοπλάτης που έκαναν τη χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο. Τώρα, για τον Ιβάν Σαββίδη που αναφέρατε, όντως περνά από το καλοκαίρι το μήνυμα της έντονης παρουσίας του κοντά στην ομάδα. Είχε κατηγορηθεί τα προηγούμενα χρόνια ότι ήταν απόν, ότι ήταν άφαντος, αόρατος, ότι δεν είχε καμία επαφή με την ομάδα, ότι διοικούσε από το Ροστόφ και ότι, εν πάση περιπτώσει, η απουσία του επηρέαζε και την καθημερινότητα της ομάδας. Όπως φάνηκε λοιπόν και με την τελευταία επίσκεψή του στην προπόνηση, στη Νέα Μεσημβρία, έχει αλλάξει η κατάσταση, είναι κοντά στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μήνυμα για τους παίκτες, για τον προπονητή, να νιώθουν ότι ο πρόεδρος είναι κοντά τους. Τους έχει περάσει βέβαια και τα μηνύματά τους, και τα μηνύματά του για τα οποία συζητήσατε και σε προηγούμενες εκπομπές. Ζήτησε πέρα των άλλων έτσι τους στόχους της ομάδας, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του κυπέλου, έτσι, γενικά ζήτησε ό,τι καλύτερο, αλλά επέστησε και την προσοχή στο παιχνίδι της Δευτέρας, να μην υπάρξει εφησυχασμός λόγω του ότι ο αντίπαλος είναι υποδέστερος, και ζήτησε να μην υπάρχει εφησυχασμός, να παίξουν όλοι όπως πρέπει να παίξουν για να έρθει νίκη στον αγώνα της Δευτέρας. Τώρα, πριν κλείσω, να πω ότι σε λίγη ώρα, στις 4 η ώρα, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αρχίζει το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, mm-hmm. ποδόσφαιρο και κοινωνία, με αφορμή βέβαια τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του Συλλόγου. Θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, η είσοδος είναι ελεύθερη για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι του ποδοσφαίρου και του πολιτισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα εξετάσουν τη διαδρομή του ΠΑΟΚ αλλά και το ποδόσφαιρο ως πεδίο κοινωνικών και πολιτικών μεταβολών. Ξεχωριστή θέση στο συνέδριο κατέχει η ιστορία του ΠΑΟΚ, οι Κωνσταντινούπολίτες ιδρυτές, η προσφυγική εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, φυσικά και η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ αποτελεί αντικείμενο του συνεδρίου. Αυτή η επέτειος των 100 χρόνων προσφέρει την ευκαιρία να συζητηθεί πώς αυτή η κληρονομιά θα μεταδοθεί στις νεότερες γενιές και θα αποτελέσει μία βάση για τον επόμενο αιώνα. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, 3 μέρες αφιερωμένες στην ιστορία, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και όλα όσα κάνουν τον ΠΑΟΚ κάτι περισσότερο από έναν σύλλογο. Η πρώτη συνεδρία, γιατί 4 η ώρα θα έχει τους χαιρετισμούς ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Η πρώτη συνεδρία 5 η ώρα, το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και τον κόσμο. Η δεύτερη στις 6, από τις 6 ως τις 8, το ελληνικό και κυπριακό ποδόσφαιρο από το χθες το σήμερα. Αυτές είναι οι σημερινές συνεδρίες και βέβαια έπεται συνέχεια αύριο αλλά και την Κυριακή.
1: Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Χαριτολογώντας πάντως, θα μπορούσε κάποιος να πει πως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο με αυτή τη διακοπή 3 εβδομάδων και λέγαμε ποιος προπονητής δεν θα κάνει παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην έχουμε δει ακόμα νέα μεταγραφικά αποκτήματα να παίζουν. Δηλαδή, θα φτάσουμε στην παρέλαση και κάποιους παίκτες που τους απέκτησαν οι ομάδες δεν τους έχουμε δει να αγωνίζονται.
2: Τα έχει πάει όλα πίσω εντός εισαγωγικών. Πολύ πίσω. Προγραμματισμένο ήταν η διακοπή, δηλαδή, αλλά τα έχει πάει λιγάκι πίσω.
1: Ας πούμε, εγώ το καλοκαίρι φαγώθηκα για το center for του ΠΑΟΚ, ρωτώντας καθημερινά το Γιάννη τι γίνεται. Και τον Μπάνσα τον είχα ξεχάσει μέχρι πριν από λίγο ότι υπάρχει
2: και
1: αυτός.
2: Αφού είχε και αγωνιστικές υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα, εντάξει.
1: Ποια εθνική ομάδα είχε?
2: Ήταν, νομίζω, ήταν στις κλήσεις, δεν ήταν εδώ πέρα.
1: Α, δεν ήταν εδώ, ωραία. Μάλιστα. Ευτυχώς πήραμε και το Σερίφι από τη γειτονική χώρα, ο οποίος αποδεικνύεται αρκετά καλός για το ξεκίνημα. Τέλος πάντων. Ναι.
2: Νωρίς είναι ακόμα. Στις 5 αγωνιστικές.
1: Νωρίς είναι ακόμα. Δηλαδή,
2: μα σε 5 αγωνιστικές, τι εικόνα μπορείς να έχεις?
1: Πόσες είναι όλες.
2: Κάνεις ερωτήσεις σήμερα.
1: Πόσες είναι όλες?
2: Μισό λεπτάκι. Θα σου πω.
1: 19.
2: Όχι, έχει κι άλλες.
1: 24.
2: Όχι, 26.
1: 26. Εντάξει. 5 στις 26, 6 στις 26.
2: 5 στις 26 τι
1: είναι? Μια χαρά, πρώτο δείγμα.
2: Είναι σαν το 2 στα 7 σου.
1: Είναι σαν το 2 στα 7 μου. Άρα είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο να βγάλει κάποιος μια πρώτη, έτσι, ένα πρώτο σχόλιο.
2: Ένα μισό τα Χριστούγεννα είναι, έχεις μια εικόνα.
1: Εσύ θέλεις να μένεις στους τίτλους, θέλεις τον πρωταθλητή χειμώνα, ας πούμε. Κατάλαβες, νωρίτερα.
2: Πρωταθλητής χειμώνα είναι δημοσιογραφικό, δεν είναι πρωταθλητής σε τίποτα.
1: Για να γράφουμε... Για να γράφουν κατεβατά οι συνάδελφοι του ποδοσφαιρικού. Μάλιστα, λοιπόν, ΠΑΟΚ Καλαμάτα ή Καλαμάτα ΠΑΟΚ?
2: ΠΑΟΚ Καλαμάτα είναι. Στις 6 τη Δευτέρα. Είχαμε δώσει Άσο.
1: Άσο, έτσι.
2: Ναι. Νομίζω αυτό είναι εύκολο, όχι, αλλά θα έχει εύκολο έργο ΠΑΟΚ.
1: Φάνη, θα συμμετέχεις? Στο αγγλικό μόνο, μάλιστα. Δεκτό. Ωραία, οι κυρίες προηγούνται.
2: Αυτό είναι το παιχνίδι με το οποίο θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι δύο αύριο το Σάββατο και τα υπόλοιπα Κυριακή.
1: Μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Θα πάμε τώρα σε πολύ λίγο σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Θα έχουμε Βασίλη Βλαχόπουλο σίγουρα να δούμε και τα νεότερα από τον ποδοσφαιρικό Άρη. Mm-hmm. Όπως επίσης και το Θόδωρο Φελάνη μέσα στο επόμενο ημίωρο να μας κάνει ένα ρεζουμέ της αθλητικής δραστηριότητας στο μπάσκετ, η οποία προφανώς μας έχει συντροφεύσει αρκετά και θα συνεχίσει να μας συντροφεύει και εντός των συνόρων και εκτός. Απορώ από Δευτέρα πραγματικά, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, πώς θα καταφέρνουμε και θα τους βγάζουμε και θα τους δίνουμε όλους χρόνο. Θα πρέπει να κάνουμε επιλογή, να δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, τίτλοι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ναι, στείλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Σε περίπτωση αθέτησης θα επανέλθουμε με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται. Σοβαρός τραυματισμός 2 εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κορινθία. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο ο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Πολύ ωραία διακοπή υδροδότηση στην περιοχή μεταξύ Πέτρου Συνδίκα, Βασιλίσης Όλγας και Μάρκου Μπότσαρη λόγω σπασίματος αγωγού νερού, μεταφοράς νερού. Αναμένεται να επανέλθει η ροή του νερού στις 9 το βράδυ. Περισσότερες ειδήσεις στις 4.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: de facto ότι ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα πάρει μέρος στο poll της εκπομπής, στην καταγραφή των προβλέψεων, έτσι.
1: Ναι.
0: Το κάναμε και στο παρελθόν. Δεν έχει κανένα λόγο για να το αποφύγει, εκτός βεβαίως αν έχει προκύψει λόγος, οπότε θα μας τα πει, αφού πρώτα μας πει έτσι, τι ακριβώς, ποια είναι τα τελευταία νέα από το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη, τρεις εβδομάδες μετά την απόλυτη κυριαρχία του αθλήματος με την πορτοκαλί σπυριάρα μπάλα.
1: Θα μας πει ο Βασίλης μήπως και για την νευρομυϊκή
0: δεν ξέρω, νευροποίηση. Δεν ξέρω, μπορεί να το ρωτήσουμε. Έχει, πάντως είμαι σίγουρος ότι το ξέρουμε αυτό.
1: Βασίλη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη, τι κάνεις.
2: Καλησπέρα. Πορτοκαλί σπυριάρα μπάλα, τους βλέπω τους ποδοσφαιρικούς όλοι στο μπάσκετ έρχονται.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό το είπα.
2: Εκεί είναι το ψωμάκι πλέον.
0: Γι' αυτό το είπα.
2: Κάνουν και αναλύσεις κιόλας. Κάνουν αναλύσεις κιόλας.
0: Ναι,
2: και μας ειρωνεύονται τα pick and roll, τα transition game. Ρε παιδιά, αφού δεν νιώθετε, αφήστε το.
0: Αυτό,
2: δεν πειράζει, δεν σας βάλαμε το ζόρι.
0: Μπράβο. Για πες, για βγάλετε δηλαδή, γιατί και... Ναι.
2: Όχι, ξέρεις τι είναι, δηλαδή κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Σε καλό στο σπίτι μου, ωραία. Έχω μαγειρέψει, έχω κάνει κτλ. Όλα είναι στην εντέλεια. Και αντί να πεις μια καλή κουβέντα, βρίζεις και τα σερβιτσιά. Κακό σε κάλεσα.
1: Ποιο σε πείραξε,
2: κακό σε κάλεσα, έκανα λάθος.
0: Όχι.
2: Δηλαδή δεν φτάνει που έρχονται απρόσκλητοι. Εντάξει. Απρόσκλητοι έρχονται. Κάνουν και αναλύσεις από πάνω και κάνουν και κριτική για το. Πώς το λένε, για τους όρους που χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει, εσύ Βασίλη.
2: Σε λιγότερο βαθμό. Εντάξει, σε λιγότερο βαθμό χρησιμοποιώ.
0: Αλλά θα μπορούσε τώρα κάποιος να τους υπερασπιστεί, και εγώ έχω αυτό τον άχαρο ρόλο, ότι από τη στιγμή που άνοιξε με τέτοιο τρόπο και τόσο απότομα η αγορά, κάπως θα έπρεπε και αυτές οι ανάγκες να καλυφθούν δηλαδή. Από ανθρώπους οι οποίοι και τώρα μαθαίνουν. Να είσαι λίγο υπομονετικός.
2: Μα δεν είπα το αντίθετο. Ναι. Εννοείται. Και εγώ αναγκάστηκα να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο το 2000, δηλαδή σε επίπεδο ρεπορτάζ το 2017. Μετά από 20 κάτι χρόνια στο μπάσκετ. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν σ' αρέσουν, λέει, οι εκφράσεις μας. Και εκεί με τι μας νοιάζει εμάς που δεν σ' αρέσουν οι εκφράσεις.
0: Κρατήθηκε, ναι.
2: Πήγαινε στα γήπεδα. Ναι, πήγαινε στα γήπεδα που πηγαίνατε. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μας τώρα.
0: Καλά, όχι, καλά.
2: Ρεπορτάζ,
0: εγώ επίτηδες το είπα. Βασικά θέλουμε να μας δείξεις μια απορία η οποία προκύπτει από την χθεσινή ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης. Έτσι,
2: ναι.
0: Την οποία τη διαβάσαμε θέλοντας να βάλουμε έτσι, και το ακροατήριο σιγά σιγά και σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Η νευρομυϊκή ενδυνάμωση, νευρομυϊκή ενεργοποίηση που γράφει η ΠΑΕ Άρης στο ενημερωτικό της, και έχεις καμιά ιδέα τι είναι? Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι οι διατάσεις στα απλά ελληνικά. Δεν ξέρω αν είναι κάτι διαφορετικό.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις, ναι.
2: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Ναι, okay, εντάξει.
2: Δεν ξέρω. Και θα το απέφευγα αν έγραφα δελτίο τύπου.
0: Να χρησιμοποιήσεις αυτή την ορολογία,
2: το,
0: έτσι.
2: Τώρα.
1: Δεν ξέρω αν σε βοηθάει, τώρα. Αλλά λέει το πρόγραμμα ότι ξεκίνησε με νευρομυϊκή
2: ενεργοποίηση. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν μπορεί να μου μπαίνει στις λεπτομέρειες και να μου γράφεις ποιος δεν έκανε προπόνηση. Ποιος δεν έκανε προπόνηση, ρε φίλε.
0: Γιατί...
2: Δεν το λέω μόνο για τον Άρη, το λέω γενικά για τις ομάδες. Χρησιμοποιούν κάποιους όρους και μια ανάλυση. Δηλαδή, μου κάνεις ανάλυση τι προπόνηση κάνανε και δεν μου λες ποιοι ήταν. Είναι η πρώτη ερώτηση που ρωτάει ένας δημοσιογράφος. Ήταν όλοι στην προπόνηση, πρώτη ερώτηση. Όχι, έλειπε ο Κουκυμτζόπουλος. Ναι, τι έχει ο Κουκυμτζόπουλος? Έχει, ξέρω εγώ...
0: Φλάση.
2: Πονάει το δάχτυλό του. Όχι, δεν το λέω αυτό. Πονάει το δάχτυλό του, ωραία. Ποιες φορές να μου γράψεις αν ο Κουκυμτζόπουλος έκανε προπόνηση, παρά να μου γράψεις το νευρομυϊκή, πώς μου το είπες κιόλας. Το οποίο δεν καταλάβει ο κόσμος τίποτα, εντάξει.
0: Δεν έχει καταλάβει. Εδώ που τα λέμε, γι' αυτό ρωτάμε και σένα.
2: Ναι, αυτό είναι ενημέρωση κανονικά. Όχι η νευρομυϊκή.
0: Οι τελευταίες προπονήσεις του Άρη έγιναν με όλους παρόντες, έτσι, μιας που το έθιξες κιόλας.
2: Όχι, βέβαια, αφού και ο Κόγκλα είχε ίωση, ο Ρίτσαρτς επίσης. Ο Κόγκλα μπήκε στην προπόνηση, λογικά θα είναι διαθέσιμος για να είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής στον αγώνα με τον Βόλο δίπλα στο Ράσιτς. Ο Γιαννιώτας δεν είναι στην προπόνηση, έχει φλάσει. Την έχει πάθει εδώ και μια εβδομάδα και μάλιστα είναι και αμφίβολος για τον αγώνα της επόμενης εβδομάδας απέναντι στην Κηφισιά. Αμφιβολία υπάρχει για τον Ρίτσαρτς στο αριστερό άκρο της άμυνας. Θα δούμε σήμερα στην προπόνηση αν θα είναι διαθέσιμος, η οποία θα γίνει στο κλειάν της Βικελίδης με νευρομυϊκή κτλ.
0: Mm-hmm.
2: Που είπες και νωρίτερα.
0: Ενδυνάμωση.
2: Και αυτά είναι τα τρία βασικά ερωτηματικά τα οποία αφορούν την εντεκάδα. Αν ο Ρίτσαρτς δεν είναι διαθέσιμος, ο Φατιγκά θα παίξει αριστερά, δεξιά θα παίξει ο Πετρής. Με κέντρο άμυνας Φαμπιάνο και Σούταλο. Με άξονα Κόγκλα και Ράσιτς. Χωρίς Μανού Γκαρθία, ο οποίος επίσης έχει το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και δεν υπολογίζεται, άρα θα μπει λογικά ο Γένσεν ο τρίτος στον άξονα. Το ερωτηματικό έχει να κάνει και με το ποιος θα είναι στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Αν δηλαδή θα μπει στη διαδικασία να επιλέξει μεταξύ Αλφαρέλα και Παλάσιος ή θα κάνει κάτι άλλο Γρηγορίου, το οποίο του βγήκε στον αγώνα του Κυπέλλου με την αναγέννηση Καρδίτσας όταν έβαλε τον Καρέ αριστερά και τον Παλάσιος δεξιά, το οποίο μου φαίνεται πιο λογικό. Βέβαια ο Παλάσιος δεν έχει κάνει καμιά φοβερή χρονιά μέχρι στιγμής. Και το τρίτο ερώτημα αφορά την κορυφή της επίθεσης, αν θα είναι ο Μωρόν και ο Καντεβέρε. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Καντεβέρε.
0: Μάλιστα. Τώρα, θεωρείς έτσι ένα γενικότερο σχόλιο ότι αυτή την τεράστια διακοπή την εκμεταλλεύτηκε σε γενικές γραμμές ο Άρης για να αλλάξει κάπως την εικόνα του, ή αυτό μένει να το δούμε στο γήπεδο?
2: Θα το δούμε στο γήπεδο.
0: Γιατί,
2: θα το δούμε στο γήπεδο,
0: γιατί
2: ναι.
0: Πολλές ομάδες την περιμένανε ως μάνα εξ ουρανού αυτή τη διακοπή.
2: Και εξ ουρανού, και στο στραβό αποτέλεσμα θα πούνε να οι τρεις εβδομάδες δεν μας βοήθησαν στο να βρούμε ρυθμό ή χάσαμε το ρυθμό μας. Θα την περιμένεις αυτή την ατάκα.
0: Ναι.
2: Αυτή να την περιμένεις την ατάκα.
0: Από τους χαμένους. Ναι.
2: Στο γήπεδο θα κρυθούν όλα. Το σίγουρο είναι για τον Άρη υπάρχει μια πεντάδα αγώνων, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα τους κοιτάξει όλους συνολικά. Παίζει τώρα με το Βόλο εντός, Κηφισιά εκτός, Ατρόμητο εντός, Λεβαδιακό εκτός και Πανετολικό εντός. Έχει 5 παιχνίδια τα οποία το σύνολο των βαθμών είναι 15 στο χορτάρι, τα οποία πρέπει να αξιοποιήσει για να κοιτάξει, για να κοιτάει προς τα πάνω. Αν δεν το κάνει σε ικανοποιητικό βαθμό, δηλαδή αν δεν πάρει ας πούμε διψήφιο αριθμό βαθμών, αυτομάτως αλλάζει και ο προσανατολισμός. Θα εξαρτηθεί φυσικά τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά λέω ότι έχει μια ευκαιρία να κάνει ένα σερί νικών, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έχει πείσει μέχρι στιγμής με την εμφάνισή του, εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ μετρημένα τα ημίχρονα, τα καλά ημίχρονα του Άρη. Πολύ μετρημένα. Είναι το πρώτο καλό ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο που ήταν καλό με τον Όφη. Με την Καλαμάτα εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο Άρης έκανε καλό ημίχρονο, εντάξει. Με τον ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα σε μεγάλο διάστημα, στο ρυθμό που ήθελε όταν λέω είχε τον έλεγχο του αγώνα, εντάξει. Αλλά χωρίς να πω όμως να ξεχωρίσω κάτι. Με τον Ηρακλή έκανε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά και ένα πάρα πολύ προβληματικό δεύτερο. Δηλαδή από τα συνολικά 10 ημίχρονα, ο Άρης έχει να επιδείξει 2,5 καλής εμφάνισης. Δεν είναι πολλά, είναι πολύ λίγα.
0: Μάλιστα.
2: 25%.
0: Okay. Λοιπόν, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Την Δευτέρα εδώ θα κάνουμε μαζί τον απολογισμό. Αστέρας Ατρόμητος, θέλεις να μπει στη διαδικασία προβλέψεων?
2: Με βάση ότι μου είχαν δείξει οι ομάδες πριν, ε.
0: Ναι.
2: Χ.
0: Χ. Οκ. ΑΕΚ Όφη.
2: Νομίζω να το πάρει η ΑΕΚ το μάτς. Και δεν το λέω... Όφη την έχει κερδίσει την ΑΕΚ, την κέρδισε και στο Super Cup, την κέρδισε και στο κύπελο πέρυσι. Λίγο αέρα έχει πάρει Όφη, απέναντι έχει πάρει τον αέρα ενώ της ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι θα το πάρει η ΑΕΚ το μάτς.
0: Mm-hmm. Άρα άσο. Κηφισιά Πανετολικός.
2: Κηφισιά Πανετολικός.
0: Ένα ωραίο
2: νομίζω
0: διπλό.
2: Νομίζω ότι ο Πανετολικός δεν πήρε τους βαθμούς που άξιζε βάσει συνολικής εμφάνισης.
0: Πώς ρε Βασίλη, αφού ήταν μέχρι την τρίτη αγωνιστική πρωτοδεύτερος ήταν ο Πανετολικός.
2: Και με τον ΠΑΟΚ ήταν καλός ο Πανετολικός.
0: Ήτανε, ναι, όντως.
2: Ήταν καλός με τον ΠΑΟΚ. Θα πάω στο διπλό.
0: Στο διπλό. Ηρακλής Λεβαδιακός.
2: Δεν μ' αρέσει καθόλου ο Λεβαδιακός, όσες φορές τον είδα. Και... ήταν σαν καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Ο Ηρακλής μπορεί να σου παίξει με άριστα το 10, στο 9, στο 9 ημίχρονο και στο 2, στο δεύτερο. Χ.
0: Χ. Άρης Βόλος.
2: Τώρα πώς θες να σου πω τώρα.
0: Τι?
2: Με τι κριτήριο να σου πω. Με το κριτήριο που έχω δει τις ομάδες. Χ.
0: Χ. Okay. Ναι, με αυτό, με ποιο άλλο.
2: Πιστεύω θα κερδίσει ο Άρης, αλλά το καθαρά αγωνιστικό κριτήριο είναι. Με καθαρά αγωνιστικό κριτήριο.
0: Σε σένα, επειδή είσαι αυτός που είσαι.
2: Άντε, βάλε μια διπλή τώρα. Έλα,
0: άντε, ναι, αυτό θα σου έδινα.
2: Άσοχη,
0: θα σου δώσω εσένα μια διπλή. Εδώ στη Σμαρά δεν δίνω. Και άσο ΠΑΟΚ. Το ντέρμπι, κάτσε, περίμενε.
2: Το ντέρμπι, ε. Το ντέρμπι. Επίεση Ολυμπιακός. Πιο άνετος ο Παναθηναϊκός. Χ.
0: Χ. Και άσο ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βλαχόπουλε. Θα σε πάρουμε με ποσοστό επιτυχίες τη Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα με τις λεμονόκουπες, ναι.
0: όχι, γιατί, για όνομα του Θεού. Έχεις και μια διπλή ευκαιρία. Θα τα πας περίφημα, είμαι σίγουρος. Βασίλη, ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Θοδωρής Φελάνης είναι μαζί μας για να ανοίξουμε το κομμάτι του μπάσκετ, το οποίο θα είναι κάπως περιορισμένο σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, μιας που πλέον κάθε μέρα που περνάει θα βάζουμε όλο ένα και περισσότερο υλικό με το ποδόσφαιρο να μπαίνει πολύ δυναμικά στην καθημερινότητά μας και πάλι. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι το μπάσκετ θα μείνει στο περιθώριο. Το ακριβώς αντίθετο, αν συνεχίσουν οι ομάδες με το ρυθμό που είχαν, δηλαδή ο Παναθηναϊκός να κινείται σε τόσο ψηλές πτήσεις με τόσες απουσίες, ο Παναθηναϊκός να το κάνει αυτό, ο Ολυμπιακός το ίδιο, ο ΠΑΟΚ, Άρης επίσης να έχουν πολύ καλή παρουσία, πολύ φοβόμαι ότι θα δυσκολευόμαστε να βγάλουμε θέματα και να δούμε ποιον θα πετάμε απ' έξω και θα του δίνουμε έτσι 30 δεύτερα. Το Θοδωρή Φελάνη σε καμία περίπτωση πάντως δεν θα το κάνουμε αυτό. Γεια σου Θοδωρή, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Θοδωρή.
2: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εμείς καλά, εσύ?
2: Καλά κι εγώ. Πάνε καλά οι ομάδες. Έβλεπα πριν από λίγο, από την αρχή της εβδομάδος, την παρουσία των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκά κύπελα. Είχαμε νίκες ΠΑΟΚ, Άρη, ΑΕΚ, Περιστέρη, Ηρακλή, επίσης διαδιοργάνωση του EuroCup, Κολοσσού, η Μύκονος επίσης κέρδισε, Παναθηναϊκός κέρδισε, μένει ο Ολυμπιακός.
1: Και Προμηθέας.
2: Δηλαδή έχουμε ρέντα σε όλα τα, σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα, έτσι. Μαρόδες, άκουσα, είπες κάτι?
1: Και ο Προμηθέας.
2: Σωστό. Οπότε έχουμε 10 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα, εκ των οποίων μέχρι στιγμής οι 9 έχουν κερδίσει. Περιμένουμε σήμερα τον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Είναι μια καλή συγκυρία. Καλός ο Παναθηναϊκός χθες. Πιστική εμφάνιση απέναντι στην Φενέρ, γιατί ήταν και ένα τεστ το οποίο ήταν δύσκολο. Μια ομάδα η οποία και αυτή έτσι έχει υψηλούς στόχους φέτος, όπως είναι η Φενέρ του Σάρας, 92-74. Καλός στην άμυνα. Ο Λεσόρ εντυπωσιακός, 19 πόντι του, 8 τα rebound. Άξιος συμπαραστάτης ο Φρανσίσκο, ο Ρογκαβόπουλος, για τον οποίο φυσικά μιλάνε όλοι σχετικά με την ετοιμότητά του. Ικανοποιημένος ο Μπράντοβιτς, χαίρομαι, λέει, γιατί δεν είμαστε εγωιστές. Παίζουμε καλό μπάσκετ και σας θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει και χωρίς ακόμα τον Σλούκα, χωρίς τον Ναν και με απουσίες, δεν είναι πλήρης. Οπότε ήταν μια πολύ καλή πιστική εμφάνιση για τους πράσινους. Σήμερα 9:15 Ολυμπιακός Εφές. Θέλει να επιστρέψει στις νίκες του Ολυμπιακού μετά την ήττα που έκανε στην Μπολόνια από την Virtus. Μια ιδιαιτερότητα για τον Ολυμπιακό, δεν παίζει στο ΣΕΦ αλλά στην έδρα της ΑΕΚ, την Σανέλα Αρένα, και οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον μέχρι τον Απρίλιο θα τραβήξουν εργασίες στο ΣΕΦ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να συνηθίσει για το επόμενο διάστημα, για τους επόμενους μήνες, την παρουσία του εκεί στο συγκεκριμένο γήπεδο. Τώρα, στα άλλα παιχνίδια της EuroLeague, αξίζει να σταθούμε, έτσι τα λέω εντάχει, στην νίκη της Maccabi επί της Armani. Και ξεκινάω με αυτό γιατί υπάρχουν φήμες ότι θα φύγει ο Poeta από την, από την Armani. Η La Repubblica έγραφε σήμερα ότι υποψήφιος βασικός είναι ο Γιάννης Σφερόπουλος, και πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει γίνει και μια πρώτη επαφή. Για να δούμε αν θα επιστρέψει στους πάγκους ο κόουτς Σφερόπουλος στην Ευρωλίγκα μετά από καιρό. Είχαμε νίκη της Βαλένθια επί της Χάπουελ, εκτός έδρα νίκη της Βίρτους στο Μόναχο επί της Μπάγερν, και το πρόγραμμα κλείνει σήμερα, εκτός από το παιχνίδι που αναφέραμε, Ολυμπιακού Εφές δηλαδή, με τα παιχνίδια Μπαρσελόνα Ζάλγκης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Τις προάλλες, χθες για την ακρίβεια, πέρασε έτσι από το μυαλό μου. Δημήτρη, σε θυμήθηκα.
0: Ναι, γιατί?
2: Ξέρεις, ως μία από τις... Πριν πάμε λίγο και στο πρόγραμμα της Basket League για τη δεύτερη αγωνιστική, κάποιες ερμηνείες που δόθηκαν σχετικά με τους λόγους που η Ευρωλίγκα στο κόμμο δεν ανακοίνωσε franchise ακόμη και σε ό,τι έχει να κάνει ειδικά με ομάδες που αγωνίζονται στο EuroCup, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, υπόθηκε λοιπόν, γιατί εσύ μου το έκανες έτσι με τη μορφή ερώτησης, ότι και η διοργάνωση, η Ευρωλίγκα δηλαδή, δεν θα ήθελε από τόσο νωρίς να ξεκαθαρίσει δίνοντας ένα εισιτήριο από τώρα, μήνα, Οκτώβριο, σε μια ομάδα π.χ. ΠΑΟΚ, Γιατί αυτόματα η διοργάνωση μετά στην οποία συμμετέχει ο ΠΑΟΚ το γύρο χάνει το ενδιαφέρον, ο ανταγωνισμός που υπάρχει, δηλαδή με στόχο την πρώτη θέση. Είναι λοιπόν αυτή μια σοβαρή παράμετρος, όπως λένε οι πληροφορίες και από την Ευρωλίγκα, να μην θέλει άμεσα το επόμενο διάστημα να κάνει ανακοινώσεις γύρω από τις ομάδες οι οποίες θα συμμετέχουν την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Θα το κάνει μάλλον σίγουρα για κάποιες ομάδες που μετέχουν ήδη στην EuroLeague, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ομάδες του EuroCup οι οποίες θέλουν να παίξουν εκεί. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος που ενδεχομένως να καθυστερήσει λίγο ακόμη τις ανακοινώσεις. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έγινε σαφής.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Υπάρχει θέμα με τους χρόνους. Πάντως, ανέκαθεν υπήρχε θέμα με τις ανακοινώσεις της Ευρωλίγκας για τους χρόνους. Πάντα είχαν μια ώρα δική τους. Εντάξει, okay.
2: Αδυνατίζει κατά κάποιο τρόπο όμως το.
0: Η διοργάνωση.
2: Ναι, αν πει πάω και άλλοι, είστε στην Ευρωλίγκα του χρόνου, έτσι. Για ποιο λόγο παίζουμε. Έχει να κάνει λίγο και με το marketing της ίδιας της διοργάνωσης. Θα δούμε αν αυτό, σαν φήμη βγήκε. Και απλώς επειδή μου το έχεις ρωτήσει, το σκεφτόμουν χθες. Πάμε γρήγορα στην. Δεν ξέρω αν.
0: Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, ναι. Πάμε.
2: Γρήγορα, οπότε στο Τζάμπολ αύριο έχουμε δεύτερη αγωνιστική. Το Σάββατο έχουμε τα παιχνίδια του Περιστερίου με τον Ηρακλή στις 3. Μαρούσι Μύκονος στις 4. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, αυτό είναι και κλεισμένων θυρών, στις 4 το παιχνίδι αυτό. Καρδίτσα Βίκος στις 5. Ωραίο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο, Άρης ΑΕΚ στις 5:30. Είναι και το παιχνίδι το οποίο έτσι είναι ντέρμπι. Και στις 7 η ώρα Προμηθέας Παναθηναϊκός. Την Κυριακή, 11 Οκτώβρη, το μοναδικό παιχνίδι, Ολυμπιακός Κολοσσός, 1 το μεσημέρι, η δεύτερη αγωνιστική πρώτων των πυλών δηλαδή. Της GBL. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, στη διάθεση.
0: Ωραία. Θοδωρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά το Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.

0: επειδή διάβασα διαγώνια τον τίτλο που έχεις ανοιχτό μπροστά σου, mm-hmm. λύσε μου τελικά την απορία. Τελικά, ποιος αποφασίζει αν μια ομάδα έχει τελικά τα πιστοποιητικά και τα εχέγγυα να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της GBL, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ή τα αρμόδια δικαστήρια? Και αν τα δύο έχουν βγάλει εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, τότε τι γίνεται? Υπάρχει διαιτητής? Πάμε σε άλλη κατηγορία?
1: Αρχικά η Επιτροπή είχε βγάλει αυτή την απόφαση για τον Προμηθέα, επειδή δεν είχε ότι δεν μπορεί να έχει πιστοποιητικό συμμετοχής. Το πρωτοδικείο είχε κάνει δεκτό το αίτημα της ομάδας σε πρώτη φάση να αναστείλει την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μετά ήρθε η Επιτροπή Επαγγελματισμού, απέρριψε αυτή την αίτηση ανάκλησης του πιστοποιητικού της ομάδας των πατρών. Mm-hmm. Και σήμερα έχουμε μια ανακοίνωση του Προμηθέα που τονίζει μεταξύ άλλων ότι το διοικητικό δικαστήριο έχει δικαιώσει το αίτημα του Προμηθέα. Αποφάσισε λοιπόν ότι δεν συντρέχει. Έχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, όπως είχε ζητήσει η ΚΑΕ Αμαρουσίου.
0: Μάλιστα. Εμένα, γιατί μου ακούγεται λίγο παράλογο αυτό το πράγμα?
1: Έτσι όπως το είπες, ακούγεται παράλογο.
0: Ναι, ακούγεται κάπως παράλογο. Τελικά δεν κατάλαβα. Το διοικητικό δικαστήριο έχει σε ισχύ απόφαση ή δεν έχει σε ισχύ απόφαση?
1: Μάλλον έχει σε ισχύ την απόφαση. Εφόσον μπορεί και υπάρχει αυτή η δυνατότητα να προσφύγει εκεί, φαντάζομαι ότι θα έχει και η απόφαση, θα μετράει, θα έχει ισχύ.
0: Και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προφανώς δεν έχει την δύναμη να ακυρώσει την απόφαση ελληνικού δικαστηρίου. Αυτό επίσης καταλαβαίνω εγώ, ή τουλάχιστον έτσι εκφράζεται από την πλευρά της ομάδας.
1: Ναι. Μάλλον, ναι.
0: Μάλλον, ωραία.
1: Μάλλον νομίζω θα ισχύσει
0: πάντως. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ρε παιδιά. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Να μην καταλαβαίνουμε αν μια ομάδα δηλαδή έχει δικαστικές περιπέτειες, αν είναι να αγωνίζεται, αν μπορεί να αγωνίζεται ή δεν μπορεί να αγωνίζεται.
1: Σύμφωνα με το Γαζέτα, ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Επιτροπής Αθλητισμού, ο κύριος Τζουλάκης, είχε ζητήσει αναβολή της εκδίκασης. Mm-hmm. Το δικαστήριο όμως απέρριψε το αίτημά του, αποφάσισε υπέρ του αιτήματος του Προμηθέα για αναστολή, μιλάμε για αναστολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης από τον αθλητικό δικαστή.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά βεβαίως με το πρωτάθλημα να έχει ξεκινήσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Με τους αγώνες να γίνονται κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Okay. Τι να πω εγώ.
1: Θα έπρεπε η διαδικασία να έχει γίνει νωρίτερα, ούτως ώστε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να ξέρει κάποια ομάδα το μέλλον της.
0: Ναι, να ξέρει και ο Προμηθέας, αλλά ενδεχομένως και μια ομάδα από την χαμηλότερη κατηγορία, η οποία θα μπορούσε να την αναπληρώσει. Λέμε τώρα, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, μερικές φορές η έκφραση την οποία εγώ την απεχθάνομαι, αυτό το «στην Ελλάδα ζούμε», έχει πολύ περισσότερο νόημα από οτιδήποτε άλλο αναφέρουμε, ας πούμε, οποιαδήποτε άλλη ιστορία. Προμηθέας, go, ναι.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο πάντως. Εμείς δεν θα βγούμε σε αυτά. Εμείς λέμε στο ακριβές της ώρας έχουμε δελτίο ειδήσεων. Τέλος.
1: Φύγαμε.
0: Ναι, φύγαμε. Εντάξει. Οκ, πώς κάνεις έτσι.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 ημέρες κινητοποιήσεων, καθώς οι δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σκινά, στην Αρναία Χαλκιδικής, άνοιξαν το δρόμο για την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης. Έχοντας συνομιλήσει και με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, οι αλλοιείς αποφάσισαν να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους και να περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου, όταν αναμένεται να παρουσιαστούν και τα νέα μέτρα για την οικονομική στήριξη του κλάδου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη σημερινή πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή επαγγελματιών από λιμάνια όλης της χώρας, κατά την οποία επικράτησε σχεδόν ομόφωνη συμφωνία για την προσωρινή αναστολή των διαμαρτυριών. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφυρτος σήμερα το πρωί ο μαθητής του Γυμνασίου, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Η Ένωση Γονέων του Δήμου Θέρμης καταδικάζει το τραγικό περιστατικό και ζητά να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο. Ο μαθητής χτύπησε στο κεφάλι και στον αυχένα του, δεν έχασε τις αισθήσεις του, χρειάστηκε να του κάνουν ράματα και να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση τουλάχιστον για ένα 24ωρο. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου του 2026. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σύμφωνα με την Ερστάλτ, παρά τη σχετική σταθεροποίηση σε ένα βαθμό των τροφίμων, των τιμών των τροφίμων. Την άνοδο του Γενικού Δίκτυου Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης αλλά και στα ενεργειακά προϊόντα ευρύτερα, οι οποίες είχαν προεξοφληθεί από την αγορά. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίωσης αερίου, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού, όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε σήμερα ο υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Αμί Γιόγκεβ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η σωρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποίησε έρευνες στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νότιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι, με την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι στη Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές. Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ διευκρίνησε ότι η βράβευση δεν συνιστά τοποθέτηση για το εάν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. στη Γάζα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η κρίση για το ζήτημα ανήκει στα διεθνή δικαστήρια και όχι στην Επιτροπή Νόμπελ. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 5.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: 100 χρόνια κοινωνικής και αθλητικής παρουσίας. Πάντα σταθερά εκεί, στη Τούμπα, στην Κανάρη 77, με σύμπαν τον Πυρσό, που όπως αναφέρει και σχετική ανακοίνωση στο μήνυμά του ο Σύλλογος, 100 χρόνια μετά και ο Πυρσός παραμένει αναμένος. Ένα ιστορικό σωματείο της Θεσσαλονίκης, η Μορφωτική Ένωση Νεολαίας Τούμπας ή αλλιώς MEND. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Κώστα Μπουλιώνη, να μας πει λιγάκι για τα 100 χρόνια που συμπληρώνει η ομάδα, τις δράσεις που αναμένεται να έχουμε, καθώς πρόκειται για ένα ιστορικό σωματείο. Κύριε Μπουλιώνη, καλησπέρα.
1: Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας λιγάκι, 100 χρόνια που κλείνει φέτος η ομάδα, τι αναμένετε να έχουμε, ποιες δράσεις ή εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν?
2: Θα έχουμε και αρκετές εκδηλώσεις, εκτός από τα αθλήματα τα οποία είναι εν ενεργεία, θα έχουμε εκδηλώσεις κάνοντας τουρνουά παλεμάχων αθλητών του μπάσκετ με τους νυν υπάρχοντες, το αντίστοιχο στο γυναικείο, όπως και στα τμήματα του βόλι. Εκτός τούτου θα κάνουμε υπό την αιγίδα του Ιδήμου ένα τουρνουά, να έχει λίγο πιο, να είναι πιο ανοιχτό σαν πανευρωπαϊκό κατά κάποιο τρόπο, ανάλογα με τις υποχρεώσεις των ομάδων. Mm-hmm. Και φυσικά μια πανηγυρική εορτή όταν θα γίνει και η κοπή της πίτας τον Ιανουάριο.
1: Mm-hmm. Υπάρχει κάτι μέσα σε αυτά τα 100 χρόνια, κύριε πρόεδρε, που θέλετε έτσι μια ιδιαίτερη συνθήκη, μια ιδιαίτερη χρονική περίοδος, ένας τίτλος, μια διάκριση, μια στιγμή ή μια ολόκληρη κατάσταση που θα θέλατε να αναδείξετε ενδεχομένως και για το τι ακριβώς σημαίνει η MEND για τη Θεσσαλονίκη?
2: Η MEND για τη Θεσσαλονίκη είναι ένας ιστορικός σύλλογος με ένα έξι του 1926, το οποίο έγινε από τους πρόσφυγες της τουρκικής Κωνσταντινούπολης, ας το πούμε, mm-hmm. ξεκινώντας αμορφωτική ένωση με τμήματα θέατρο, μουσική, λογοτεχνία, βιβλιοθήκη, χοροδία, ποδηλασία και αργότερα μπήκαν και τα αθλητικά τμήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του ποδοσφαίρου.
0: Τώρα, τι τμήματα διατηρεί ο Σύλλογος? Έχει παραμείνει το μπάσκετ και το βόλεϊ ενεργά?
2: Είναι ενεργά αυτά, mm-hmm. και έχουμε και ένα τμήμα ρυθμικής. Mm-hmm. Δεν έχουμε ποδόσφαιρο.
0: Ξεχωρίζεται κάποια στιγμή από τα χρόνια που εσείς αναλάβατε την ομάδα? 100 χρόνια βέβαια είναι ο Σύλλογος ενεργός, αλλά είναι κάποια στιγμή που εσείς ξεχωρίζετε όσο είστε στη MEND?
2: Κοιτάξτε, μεγάλη στιγμή είναι το κτίσιμο του γηπέδου μας, το οποίο έγινε το 1993, mm-hmm. σαν γενέθλια οικοδόμησης και έναρξη των αγώνων το 1996. Είναι ένα πολύ ζεστό οικογενειακό γήπεδο. Όχι φυσικά πολύ μεγάλο, αριθμεί γύρω στους 350

0: αθλητές, αλλά έχουμε και βοηθητικό γήπεδο και έχουμε και πλήρως οργανωμένο γυμναστήριο. Εκείνο που ευελπιστούμε είναι να μας βοηθήσει ο Δήμος να το ξανά φτιάξουμε, γιατί πέρασαν 30 χρόνια τη δημιουργία του, ο οποίος κάνει προσπάθειες να μας βοηθήσει και να ξαναφέρουμε τον πολύ κόσμο ο οποίος έχει φύγει από τους παλιούς.
1: Στο άλλο άκρο, ας πούμε, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή? Γιατί στα 100 χρόνια εσείς βέβαια είστε, όχι τα 100 προφανώς, αλλά ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή έτσι, για να διαχειριστείτε και να κρατάτε πάντα το σύλλογο ζωντανό?
0: Κοιτάξτε, η θητεία μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή είμαι σύνολο 24 χρόνια σαν πρόεδρος. Με πρώτη θητεία 92-98 και δεύτερη 2008 έως σήμερα. Οπωσδήποτε οι οικονομικές συνθήκες τώρα είναι δύσκολες, πάρα πολύ. Προσπαθούμε να κρατάμε το σύλλογο ζωντανό χωρίς να έχει θέα, χωρίς τίποτα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο για την εποχή μας. Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή ακαδημία, φυτόριο που λέμε, μπάσκετ και βόλι, που δίνουμε βάση σε αυτό για την ανάδειξη του αθλητισμού στην περιοχή μας. Οι δύσκολες στιγμές είναι που περάσανε όταν έχει μεταπτώσει η ομάδα. Μια δύσκολο ήταν όταν κατήργησε η προηγούμενη διοίκηση το γυναικείο μπάσκετ για 4 χρόνια, που ήταν ιστορία του γυναικείου, μιλάω, που ήταν ιστορία του συλλόγου. Αλλά ευτυχώς το επαναφέραμε και πρωταγωνιστούμε και μέσα στην Α2 κατηγορία πάλι. Και άλλη δύσκολη στιγμή ήταν η κατάργηση της ιστορίας από το ποδόσφαιρο. Και αυτό έγινε λόγω ελλείψους γηπέδου.
1: Ναι. Πάντα οι καταστάσεις είναι ένα αγκάθι. Το μπάσκετ βέβαια είχε φτάσει να παίξει μέχρι και την Α1, έτσι. Τώρα οι στόχοι σας ποιοι είναι για τη συνέχεια?
0: Οι στόχοι μας είναι αυτή τη στιγμή είμαστε στο γυναικείο μπάσκετ στην Α2 κατηγορία. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα καλό και αξιοπρεπές πρωτάθλημα. Το ανδρικό το μπάσκετ είναι στη Link 2. Ευελπιστούμε ότι θα ανεβούμε κατηγορία έχοντας μια πολύ αξιοπρόσεκτη ομάδα. Τα βόλια είναι στη Β' Εθνική το ανδρικό και στην Α' Εθνική το γυναικείο.
2: Γίνεται μια προσπάθεια να επανέλθει η ΜΕΝΤ στα τμήματα που διατηρεί προφανώς όσο το δυνατό ψηλότερα. Δε. Και γιατί όχι στις κορυφαίες κατηγορίες. Δεν είναι και εύκολο.
0: Βέβαια, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι το καταφέρνουμε.
1: Και έχουν περάσει από εκεί και πολλά γνωστά ονόματα αθλητών. Δηλαδή η ΜΕΝΤ έχει κρατήσει το όνομά της όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι, για έναν τέτοιο σύλλογο.
0: Βέβαια. Έχει πολλούς θρύλους, ας το πούμε, του αθλητισμού.
1: Νομίζω ότι η επόμενη κίνησή σας ίσως θα έπρεπε να είναι και ένα μουσείο. 100 χρόνια ιστορίας θα έπρεπε κάπου να τα δούμε, να μπορεί κάποιος να τα δει από κοντά, να γνωρίσει την ιστορία της ΜΕΝΤ παραπάνω.
0: Κοιτάξτε, έχουμε ένα άλμπουμ που έχουμε κάνει, το οποίο είναι πάρα πολύ καταπληκτικό. Όποιος θέλει να το ζητήσει μπορεί να πάρει τα γραφεία της ΜΕΝΤ να το προμηθευτεί, που λέει για την ιστορία από την ημέρα του 1926 του Φεβρουάριου μέχρι σήμερα. Χώρο δεν έχουμε για να κάνουμε μουσείο. Τώρα, αν πούμε καμιά λύση με τους συνεργάτες, είναι πολύ καλή ιδέα σας που λέτε για μουσείο.
1: Να ευχηθούμε λοιπόν και άλλα χρόνια να παραμείνει ζωντανός ο Πυρσός.
0: Ναι.
1: Και χωρίς δυσκολίες.
0: Και εμείς ευελπιστούμε και παρακαλούμε τον κόσμο της Τούμπας να έρθει πιο κοντά μας.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πουλιανίδη.
2: Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
0: Ναι, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Να πούμε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα play-offs του Euro κάτω των 21. Η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία με στόχο την πρόκρισή της στην τελική φάση. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας, η revanche στην Ελλάδα και στην Λεωφόρο. Οι δύο αναμετρήσεις λοιπόν θα γίνουν το διάστημα 9 και 17 Νοεμβρίου. Ο προπονητής της Εθνικής Γιάννης Ταουσιάνης έκανε και τις δηλώσεις λίγο πριν τα δύο παιχνίδια. Λέει ότι έχουμε ήδη μπει στην διαδικασία προετοιμασίας για τους αγώνες των play-off. Έχουμε την Ισλανδία απέναντί μας, μια ομάδα που μέσα από τη σειρά των αγώνων της δείχνει να εξελίσσεται και να είναι άκρος ανταγωνιστική. Ενώ καταλήγει ότι θα πρέπει να πάρουμε αυτό που αισθανόμαστε ότι δικαιούμαστε, την πρόκρισή μας δηλαδή στην τελική φάση του Euro 2027.

0: Θυμάσαι που λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός υπέγραψε μια συμφωνία με την Playmobil και πλημμύρισε το διαδίκτυο έτσι για ένα διήμερο την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, με διάφορες εμβληματικές εικόνες της Παναθηναϊκής ποδοσφαιρικής ιστορίας, παιγμένες από Playmobil. Βεβαίως μετά με την τεχνητή νοημοσύνη υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι αντέγραψαν την ιδέα και πλημμύρισαν το διαδίκτυο με διάφορες κοσμοϊστορικές στιγμές από το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, σαν να είναι παιγμένες από τα Playmobil. Τώρα διαβάζω κάτι το οποίο και αυτό σχετίζεται με παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω αν είναι σοβαρή η προσέγγιση ή αν έχει στοιχεία χιούμορ. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος λέει: δεν έμεινε ικανοποιημένος από την αξιολόγηση που του έκανε η EA για το pace του και διαμαρτυρήθηκε με story στο Instagram. Τώρα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις άγνωστες λέξεις. Έτσι. Πρώτον, ποια είναι αυτή η EA?
1: Για παιχνίδια,
0: Η EA είναι η Electronic Arts. Και κατά πάσα πιθανότητα, παρόλο που εγώ δεν είμαι των παιχνιδιών με αθλητικό περιεχόμενο, είναι αυτή η οποία βγάζει παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπως το EA Sports, το ποδόσφαιρο, το ποδοσφαιράκι για PlayStation, για Xbox και πάει λέγοντας. Ωραία, πάει το ποια είναι η EA. Άρα ο Γιώργος Κυριακόπουλος ουσιαστικά διαμαρτυρήθηκε για τα στατιστικά που έχει ο αντίστοιχος Γιώργος Κυριακόπουλος μέσα στο παιχνίδι. Τα στατιστικά. Ναι. Τώρα, τι είναι το pace, δεύτερο ερώτημα. Το pace είναι ο ρυθμός. Είναι το πρώτο από τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν κάθε παίκτη ο οποίος εντάσσεται σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, από ό,τι μπορώ τώρα να διακρίνω εγώ, pace είναι ο ρυθμός. Αυτό το shooting, μάλλον 66.
1: Ναι.
0: Okay, το άριστο είναι το 100. Pass, το passing. Το dribbling, ναι. Ή αλλιώς στα κυπριακά το Kirky Louie, για Kirky να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι.
0: Def είναι προφανώς το,
1: στην άμυνα.
0: Το defense και φι είναι το physicality, το πόσο ας πούμε είσαι fit. Και γι' αυτό το pace ο Γιώργος Κυριακόπουλος απίφθηνε ερώτημα. Πολύ ελληνικό όμως, θα το διαβάσω. Τι θα γίνει ρε EA Sports FC με το 70 pace τόσα χρόνια? Και
1: είπε το παράπονο του άνθρωπος. Μάλλον το βλέπετε εκεί στα θύρα. Δεν τον αξιολογούν σωστά. Δεν τον επαναξιολογούν. Μήπως τον έχουν αφήσει εκεί στο 70.
0: Προφανώς. Τώρα μπορεί να έχει και τίποτα χαρτάκια στη διάθεσή του. Να βλέπει το δικό του pace σε σχέση με άλλους παίκτες, τους οποίους μπορεί να θεωρεί και υποδέστερους. Και καλά κάνει έτσι, ο άνθρωπος να μπαίνει στη σύγκριση. Και σου λέει τι θα γίνει με το 70 pace. Να το δουν αυτό εκεί λίγο στην EA Sports. Να μην αδικούν τον παίκτη, ο οποίος κάνει και πάρα πολύ καλή χρονιά, by the way, να πούμε. 30χρονος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Αναρωτιέμαι αν έχουν και άλλοι τέτοιου είδους προβλήματα με την EA Sports, ας πούμε.
1: Σίγουρα όμως θα ρίχνουν μια ματιά. Δεν ξέρω αν έχουν προβλήματα. Θα βλέπουν τι γίνεται.
0: Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι με τη ματαιοδοξία στο full και στο κόκκινο, εντάξει, τι να πούμε. Δυστυχώς προβλέπεται για ποδοσφαιριστές ότι όχι μόνο τα ελέγχουν, αλλά ότι παίζουν και τους εαυτούς τους κιόλας και θέλουν να κερδίζουν. Και
1: μπορεί. Εξάλλου είναι πολύ μεγάλο το κοινό όσων παίζουν τέτοια παιχνίδια. Και υπάρχουν και τα άλλα τα παιχνίδια που φτιάχνεις στην ομάδα σου.
0: Α, ναι, Football Manager, ναι.
1: Ναι, football, το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο και στην Ευρώπη και στα άλλα τα πρωταθλήματα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί κολλημένοι εντός εισαγωγικών.
0: Κι εγώ είχα κολλήσει, αλλά στο πρώτο Football Manager που είχε βγει μετά δεν μπόρεσα να εξελιχθώ. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε. Με είχε κάνει πάρα πολύ πετυχημένο μάνατζερ ένας παίκτης ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα ήρθε στην ομάδα του Ολυμπιακού κανονικά. Ναι, ήταν ο γνωστός και θα το θυμούνται οι πολύ παλαιότεροι, γιατί έχω πλησιάσει τα 50, ο Λομάν Αλούα.
1: Ναι,
0: στο Football Manager έκανε θράψη τα πρώτα χρόνια που τον έπαιρνε. Μετά
1: ήρθε
0: στον Ολυμπιακό. Μετά τον Ολυμπιακό δεν ξέρω, αγνοείται. Όπως αγνοείται και η τύχη μου στο Football Manager.
1: Έκλεισες με το Λουαλούα.
0: Έκλεισα με το Λουαλούα εγώ, ναι. Λοιπόν, αυτά, τίτλοι, και επιστρέφουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λόγω τεχνικής βλάβης, εκτός λειτουργίας και ιδίως ηρμή του μετρό από και προς Μίκρα και Νέα Ελβετία. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Σε περίπτωση αθέτησης θα επανέλθουμε με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, δηλώνουν οι αλλοιείς. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα γυμνασίου των Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννήματάς. Σοβαρός τραυματισμός διοργαζομένων στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κορινθία. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο ο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 5.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Τρία πλήρως ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ παρέδωσε στους πολίτες ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σαν έτσι γνήσια μπασκετομάνα η Θεσσαλονίκη, νομίζω χρειάζεται εγκαταστάσεις αθλητικές και για το μπάσκετ. Έτσι, με το Δήμο να συνεχίζει να επενδύει σε τέτοιες πρωτοβουλίες, αυτή τη φράση την κρατάμε και για την καλεσμένη μας, που ενισχύουν την πρόσβαση στον αθλητισμό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η φωτογραφία. Είναι αυτά που βλέπω τώρα. Η αεροφωτογραφία, πώς αναδεικνύει το έργο, έτσι,
0: και όταν το χώρο είναι από ψηλά. Γενικότερα.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφη η φωτογραφία από κάποιον ο οποίος συνήθισε να παίζει μπάσκετ μόνο στο Ποσειδόνιο. Γιατί τότε, πριν από 30 χρόνια, τις ηλικίες μας δεν τις λέμε, λέμε πόσα χρόνια πέρασαν, οι διαθέσιμες μπασκέτες που είχαμε ήταν στο Ποσειδόνιο. Άμα ήθελες να παίξεις μπάσκετ, πήγαινε στο Ποσειδόνιο.
0: Ήταν το σημείο συνάντησης για μπάσκετ.
1: Ναι. Και εκεί φυσικά ξεχώριζε η Ήρα από το Στάρι, γιατί κάπως έτσι εγκαταλείψαμε και το μπάσκετ και ασχοληθήκαμε μετά με το μπάσκετ σε ηλεκτρονική μορφή.
0: Να πούμε ότι τα γήπεδα μπάσκετ αυτά είναι στους κήπους του Πασά, στην 3η Δημοτική Κοινότητα, στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας και στην οδό Κοιμόνος Βόγας, στην 5η Δημοτική Ενότητα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού εδώ του Δήμου Θεσσαλονίκης, η κυρία Κούλα Γιαννακίδου, η οποία θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες και για τα τρία γήπεδα μπάσκετ, αλλά και για τις δράσεις ως προς το κομμάτι του αθλητισμού. Καλησπέρα σας, κυρία Γιαννακίδου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Είναι έτσι όπως τα λέτε, ναι, αυτά τα τρία γήπεδα χθες τα δώσαμε για χρήση πλέον και είναι δωρεά της ΔΕΗ και είναι πραγματικά στολίδια, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά να σας θυμίσω ότι λίγους μήνες πριν ανακαινήσαμε και δύο γήπεδα, ο κύριος Πλημόπουλος θα το ξέρει σίγουρα, γιατί ήταν του Δημόκρου, του ιστορικά γήπεδάκια, δίπλα στα δικαστήρια. Τα οποία πραγματικά, αν τα δείτε σε αεροφωτογραφία, είναι ένα πραγματικό στολίδι.
1: Είναι τα γηπεδάκια τα οποία είναι ουσιαστικά εφάπτονται με το αρχαίο τείχος εκεί της...
2: Ναι, ακριβώς αυτά. Ναι. Και το αρχαίο τείχος και δίπλα στα δικαστήρια. Μετά μερικοί των δικαστήριων. Εκεί ήταν ο Δημόκριτος παλιά, εσείς θα πρέπει να το θυμάσω.
1: Καλά, θυμάμαι το Δημόκριτο για άλλο λόγο φυσικά, γιατί τώρα, αν δεν κάνω λάθος, φιλοξενεί το Δημόκριτο που είναι ένα επαγγελματικό λύκειο. Βεβαίως το κτίριο έχει την ονομασία του Δημόκρουτου.
2: Όχι, είναι εγώ μιλάω για την ομάδα μπάσκετ.
1: Εντάξει, είπαμε κυρία Γιαννακίδου, είμαστε μεγάλοι, όχι και τόσο μεγάλοι.
0: Εσύ ξεκίνησες.
1: Καλά, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Δεν το παίρνω πίσω. Εντάξει, ναι, προφανώς.
2: Γίναν πάρα πολύ ωραία και εκείνα τα δύο τα γηπεδάκια. Πραγματικά. Και επίσης ένα άλλο γήπεδο μπάσκετ ακριβώς κάτω από το γήπεδο του Άρη, μέσα στο πάρκο Αλκμίνης. Όπου έγινε μια ανακαίνιση και εκεί είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Και όποτε περνάω από εκεί, βλέπω τα παιδιά και χαίρομαι που είναι γεμάτο με παιδιά που παίζουν. Και βέβαια, πιο παλιά είχαμε παραλάβει και ένα γήπεδο μπάσκετ στη Νέα Ελβετία, ακριβώς εκεί που κάναμε το πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα στο τέρμα, στην Ψελού, στο τέρμα του μετρό. Και όπου υπάρχουν και δύο γηπεδάκια ποδοσφαίρου, βέβαια, και ένα μπάσκετ, ελεύθερο για τους πολίτες το μπάσκετ να παίζουν όλη την ημέρα όποιος θέλει εκεί. Τα δύο γηπεδάκια του ποδοσφαίρου τα παραχωρήσαμε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, όπου έχει κάνει προγραμματισμό και ωράριο για τους συλλόγους και φυσικά τα πρωινά μπορούν να και ελεύθερα οι πολίτες και εκεί να αθλούνται. Και έχουμε και άλλα σε εξέλιξη.
1: Αυτό θα ρωτούσα για τα προσεχώς, λίγο έτσι, για δώστε μας μια εικόνα.
2: Έχουμε ένα γήπεδο το οποίο χρειαζόταν οπωσδήποτε ανακαίνιση και αυτή τη στιγμή είναι μέσα εργολάβος και βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι στο Γαλαξία. Ξέρετε, λέμε Γαλαξία το χώρο που είναι στη γωνία Μαρτίου και Δελφών. Είναι ένα συγκρότημα εκεί, από παλιά λεγόταν Γαλαξίας. Αυτή τη στιγμή έχει δύο γηπεδάκια ποδοσφαίρου, ένα τένις και ένα μπάσκετ. Εκεί ανακαινίζεται αυτή τη στιγμή το μπάσκετ. Εκεί, αν θυμόσαστε, θα εγκαταστήσουμε και την καινούργια την κολυμπητική δεξαμενή.
1: Θα γίνει πισίνα εκεί, ναι, προφανώς. Αυτό το χρονοδιάγραμμα πώς πάει, κυρία Γιαννακίδου? Αυτό το χρονοδιάγραμμα, αυτό το έργο πώς πάει, πού βρίσκεται, σε ποιο σημείο?
2: Αυτό του χρόνου θα μπει ο εργολάβος, δηλαδή υπολογίζουμε προς τον Μάιο. Έτσι υπολογίζουμε με το χρονοδιάγραμμα να μπει και να γίνει. Δηλαδή μέσα στο 27 να είναι έτοιμη. Τώρα, εκεί είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος για να δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο πάρκο αθλητικό. Δηλαδή, μαζί με την καινούργια την πισίνα υπάρχει ήδη ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 7x7 μπροστά προς την πλευρά της Μαρτίου. Από πίσω υπάρχει ένα άλλο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 και δίπλα το μπάσκετ το οποίο ανακαινίζεται αυτή τη στιγμή. Επίσης, εκεί θα σχεδιαστεί τώρα ο χώρος σαν ένα καινούργιο αθλητικό πάρκο και θα βάλουμε τα δυνατά μας να το, έτσι να το περιποιηθούμε, να το ομορφύνουμε και να αποδοθεί πλέον στη νεολαία και να είναι γεμάτο με νέους ανθρώπους, αλλά όχι μόνο νέους και μεγαλύτερους, γιατί η άθληση είναι διαβίου, δεν πρέπει να σταματάει ποτέ σε άλλη μορφή, αλλά δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι κάναμε και το ανακαινήσαμε το ποδόσφαιρο, το ποδοσφαιρικό γήπεδο, το Αχιλλέα Τριανδρία, το κανονικό γήπεδο και ένα άλλο 5x5. Και αυτά δοθήκανε πλέον προς τον Αχιλλέα Τριανδρία, αλλά όχι μόνο, και σε διάφορους άλλους αθλητικούς συλλόγους που είναι στην περιοχή εκεί και στα όμορα διαμερίσματα. Να σας πω ειλικρινά, χαίρομαι για όλα αυτά που γίνονται, αλλά η Θεσσαλονίκη, όπως είπατε και εσείς πιο μπροστά, έχει χαρακτηριστεί πλέον μια πόλη αθλητομάνα. Και χρειάζεται κι άλλα. Δεν φτάνουν, πρέπει συνεχώς να προσπαθούμε να διεκδικούμε και να κάνουμε κι άλλα. Και ο δήμαρχός μας, ο Στέλιος Αγγελούδης, έτσι προς τα εκεί βλέπει και συνεχώς διεκδικεί και από την πολιτεία, αλλά και εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και θα το συνεχίσουμε αυτό μέχρι τέλους. Γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και πρέπει. Βέβαια, έχουμε και στο παραλιακό μέτωπο τα γήπεδα που ελεύθερα γυμνάζονται οι πολίτες και στο και μπάσκετ, αλλά και τένις έχουμε επίσης. Και μάλιστα χαίρομαι πάρα πολύ όταν εκεί στο σημείο που κατεβαίνει η Πέτρου Συνδίκα και συναντά την παραλιακή, δεν μένει το βράδυ άδειο ποτέ. Είναι πάντα γεμάτο το γήπεδο και οπότε περνάω έτσι, βλέπω και χαίρομαι που ο κόσμος πηγαίνει και γυμνάζει εκεί πέρα.
1: Μάλιστα, εγώ μια ιδέα θα ήθελα να ρίξω από τη στιγμή που έτσι κάνουμε μια κουβέντα. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω την νεολαία να ασχολείται και με τα πατίνια της κιόλας και επειδή χρησιμοποιούν ως χώρο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και καλά κάνουν, εμένα προσωπικά δεν με πειράζει καθόλου, όπως επίσης χρησιμοποιούν και ως χώρο για τη δική τους προπόνηση ή για τα δικά τους άλματα, ακριβώς πίσω από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί το αμφιθέατρο που έχει, που φαίνεται να τους βολεύει, να τους φτιάξουμε ένα σπίτι κάπου, δηλαδή όχι ότι θα τους απαγορεύσουμε να πηγαίνουν, αλλά παλιά υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, ναι, να έχουν το χώρο τους.
2: Να σας πω λίγο ένα μικρό ιστορικό. Με το που εκλεγήκαμε, με κάλεσε ο Δήμαρχος και μου είπε, πέρα από όλα τα άλλα που προγραμματίσαμε και είδαμε, μου λέει, μην ξεχνάς, πρέπει οπωσδήποτε να βρεις ένα χώρο να κάνουμε ένα Ολυμπιακό διαστάσεω skate park. Εφόσον βρούμε, θα το παλέψουμε και θα το κάνουμε. Και μάλιστα παράλληλα με αυτό και ένα πύργο αναρρίχησης. Πραγματικά και με τις ομοσπονδίες μαζί ασχοληθήκαμε πάρα πολύ τον πρώτο χρόνο να ψάχνουμε να βρίσκουμε οικόπεδα. Ήταν λίγο δύσκολο. Βρήκαμε διάφορα, δεν γινόταν. Ξέρετε, χαρακτηρισμένα οικόπεδα που ανατρεπόταν μετά ο ενθουσιασμός μας ότι να βρήκαμε εδώ και κάτι θα κάνουμε. Δεν σταματήσαμε, συνεχώς ψάχνουμε και τώρα ψάχνουμε για να γίνει αυτό. Πιστεύω ότι όταν θα βρούμε το κατάλληλο οικόπεδο που να μην είναι χαρακτηρισμένο ή να μπορούμε να μας παραχωρηθεί, νομίζω ότι θα μπορέσει να γίνει αυτό. Αλλά ξέρετε, είχαμε μία εκδήλωση τη Δευτέρα στην αίθουσα Αναγνωστάκη, όπου έξω, εκεί στο μικρό το αμφιθέατρο, όπως είπατε και εσείς αγαπητέ Δημήτρη προηγουμένως, πηγαίνουν τα παιδιά και κάνουν με τα... Λοιπόν, έκανα φασαρία, κλείσαμε για λίγο τις πόρτες και μόλις τελείωσε η εκδήλωση, βγήκα έξω, τους μάζεψα και καθίσαμε εκεί και συζητήσαμε. Τους είπα ότι ψάχνουμε απεγνωσμένα να βρούμε ένα χώρο, το χαρήκανε πάρα πολύ, τους ρώτησα να μου πούνε και αυτά τις ιδέες τους και πώς το βλέπουν. Πραγματικά έχουν τόση πολύ αγάπη σε αυτό που κάνουν και το θέλουν τόσο πολύ που είμαστε κοντά τους και ψάχνουμε να βρούμε χώρο και να κάνουμε τέτοια γηπεδάκια τέλο πάντων ή ένα χώρο προπόνηση ή κάτι μεγαλύτερο για να μπορέσουν να προπονούνται. Και εδώ θα σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Επειδή μάθαν όσοι ασχολούνται έντονα με αυτό και εκτός Θεσσαλονίκης ότι γίνεται μου τηλεφωνούσαν και μου λέγανε πιστέψτε το ότι εφόσον γίνει αυτός ο χώρος και από την Αλεξανδρούπολη και από τα Γρεβενά, γιατί συγκεκριμένα από αυτές τις δύο πόλεις είχα κλήσεις από αθλητές του ΣΚΕΤ, μου λέγανε ότι σου υποσχόμαστε και θα ερχόμαστε σχεδόν καθημερινά για προπόνηση στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι αυτή η αγάπη. Το είδε πολύ έγκαιρα αυτό ο Δήμαρχος και γι' αυτό μου έδωσε την εντολή να ψάξω και να βρω να κάνουμε. Είμαστε ανοιχτοί και στα νέα τα αθλήματα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες, τα ενθαρρύνουμε κιόλας και με διάφορες εκδηλώσεις. Βλέπουμε ότι τα παιδιά αγαπούν και τα νέα αθλήματα, πέρα από τα κλασικά που είναι γνωστά εδώ και χρόνια, και θέλουν. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και σε αυτό και διοργανώνουμε και με νέα αθλήματα, όπως παραδείγματος χάρη είναι το τέκμπολ, το οποίο γίνεται σε ένα τραπέζι όπως είναι το πινκ πονκ, αλλά λίγο επικλινές στα άκρα και παίζουν και με τα πόδια και με τα χέρια, 2-2, 2-1-2-2, και σχεδιάζουμε και για εκεί κάτι. Έχει διάφορα αθλήματα τα οποία είναι καινούρια, τα αγαπούν τα παιδιά, τα αγαπούν οι νεολαία και εμείς είμαστε μαζί τους για να τους βοηθήσουμε να μπορέσουν να ασχολούνται και με αυτά.
0: Κλείνοντας, μιας που αναφέρατε έτσι ότι σχεδιάζετε πράγματα, είδαμε ότι ο Δήμος με τη στήριξή του έχουν γίνει πάρα πολλές αθλητικές εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων, ας πούμε, τα Μαυροσκούφια ή η διοργάνωση με το Επικοντό εδώ στην Καμάρα, ένα πολύ ωραίο event. Το συνέδριο της Αθλητικής Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοξένησε ο Δήμος. Τώρα για το μέλλον, προσοχώς, τι έχουμε.
2: Έχουμε πάρα πολλά. Καταρχήν δεν θα σας πω ποιος είναι ο αριθμός των εκδηλώσεων στο Δήμο γιατί να τρομάξετε. Πραγματικά γίνεται ένας οργασμός αθλητικών εκδηλώσεων. Έχουμε κάνει και το project Μέγας Αλέξανδρος, όπου μέσα σε αυτό το project ζητήσαμε από όλες τις ομοσπονδίες της Ελλάδος και ανταποκρίθηκαν σχεδόν περισσότερες, δηλαδή με πολύ καλή διάθεση, με προαπαιτούμενο τη διεθνή συμμετοχή για να φέρουμε και ξένους αθλητές, προπονητές, παράγοντες στην πόλη και για άλλους σκοπούς, να ενισχύσουμε και τον τουρισμό ακόμα, αλλά και να εμπνεύσουμε την νεολαία να δει και ξένους αθλητές και ξένες ομάδες. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα Μαυροσκούφια και το Επικοντό στην Καμάρα, έχουμε αγώνες τζούντο πανευρωπαϊκό που θα γίνει στη ΧΑΜ. Έχουμε φυσικά τον Μαραθώνιο, ο οποίος θα γίνει 18 Οκτωβρίου. Έχουμε το Olympic Day Run και τα συνεχή αθλήματα πεντάρι, δεκάρι και ενάρι που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου. Έχουμε αγώνες goalball, πρέπει να διοργανώνουμε αγώνες και για τους ανθρώπους αμαία, οπότε διοργανώνουμε και για αυτούς τέτοιους αγώνες. Ποδηλατικούς αγώνες μόνο με γυναίκες, ανάβαση χωριάτη. Αυτά όλα είναι από εδώ και μετά. Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κοφτών, έχουμε διεθνές τουρνουά goalball. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες ακόμα μέχρι το τέλος της χρονιάς και βέβαια θα σχεδιάσουμε και την επόμενη χρονιά, όπου θα συνεχίσουμε και θα δούμε πολύ ωραίους αγώνες και επιπέδου αγώνες και μέσα στο 27. Πήγε πάρα πολύ καλά και το project, αλλά όμως εκτός από αυτό το project, όποια ομοσπονδία και όποιος αθλητικός σύλλογος ήρθε στην Αντιδημαρχία Αθλητισμού, τους ακούσαμε, τους δώσαμε θετική απάντηση και μαζί και με τη βοήθεια μικρή, μεσαία ή μεγαλύτερη προς αυτούς, μαζί τους συνδιοργανώσαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και για μικρά παιδιά, όπως για τα 100 χρόνια παραδείγματος χάρη ο ΑΕΤΟΣ, ιστορικό σωματείο, ή με που μιλούσατε και προηγουμένως με τον κύριο Πουλιώνη, αλλά και ο ΑΕΤΟΣ έχει διοργανώνει και με μικρά παιδιά Kids Athletics, αλλά και ένα τουρνουά με βετεράνους στο μπάσκετ.
1: Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιαννακίδου, ευχαριστούμε.
2: Έχω κι άλλο να σας πω κι άλλο.
1: Ευχαριστούμε. Και πολύ ευχαρίστως και κάποια στιγμή στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
0: Να σας φιλοξενήσουμε και από κοντά όμως, έτσι.
1: Και στο στούντιο προφανώς, γιατί όχι, είτε στο επόμενο.
2: Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε λόγο και βήμα και έτσι επικοινωνούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Στο επανειδήν θα πούμε. Όχι, για χαρά.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πρέπει να επαναλάβουμε λίγο και πριν το δελτίο που θα το ακούσετε. Για εσάς που τώρα μπαίνετε στις ραδιοφωνικές συχνότητες του 102 FM της ΕΡΤ3, ότι είναι εκτός λειτουργίας η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Η γραμμή νούμερο 1. Η αρμόδια εταιρεία στην ενημέρωσή της αυτό έχει ακόμη, ότι τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της γραμμής 1.
1: Επομένως, μια πολύ πρόχειρη και πρώτη συμβουλή είναι μην κατεβείτε με σκοπό να περιμένετε. Έτσι, αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει, όχι από τι προκλήθηκε η βλάβη,
0: ναι,
1: το οποίο μπορεί και να έχει λίγη σημασία, αλλά το πότε αναμένεται να επιστρέψει η εύρυθμη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Το πρόβλημα ξεκίνησε περίπου στις 4 το απόγευμα. Όπως είπες και εσύ, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό από τι έχει προκληθεί αυτή η διακοπή των δρομολογίων. Αυτό που κρατάτε όσοι μας ακούτε και θα θέλατε να πάρετε το μέτρο είναι ότι προς στιγμή τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της γραμμής 1.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Φάνη? Σμαρώ.
0: Έτοιμη.
1: Έτοιμη, ωραία. Πάμε. Λέω ονόματα και τέτοιο. Αστέρας Ατρόμητος, Σμαρώ Παυλού.
0: Αστέρας. Ένα.
1: Αστέρας. Κατευθείαν να πει το τέτοιο. Ένα. Εγώ θα πω Χ. Ο Φάνης θα πει Χ. ΑΕ Κόφη.
0: Χ.
1: Χ. Χ και εγώ. Βέβαια τι. Μπρος της ΑΕΚ πάλι καρδιά. Λοιπόν, Κηφισιά Πανετολικός.
0: Διπλό.
1: Διπλό. Χ. Εγώ. Διπλό. Ηρακλής Λεβαδιακός, εγώ λέω ένα πολύ μεγάλο άσο στο καινούριο του γήπεδο. Εδώ τριπλή έτσι ισοβαθμία. Άρης Βόλος.
0: Άσο.
1: Άσο κι εγώ.
0: Άσο εδώ. Εφάνεις.
1: Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα τώρα. Ο Σουφουπού, πάω.
0: Εγώ είχα
1: Ολυμπιακός
0: δώσει...
1: Παναθηναϊκός. Έδωσα
0: χθες άσο. Θα μείνω στο ίδιο.
1: Θα μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Εσύ.
1: Διπλό.
0: Διπλό εσύ.
1: Να δούμε εδώ. Εδώ θα κρυθούν
0: εδώ
1: όλα.
0: Εδώ διαφωνήσαμε.
1: Ποιος θα κερδίσει εδώ. Εδώ
0: διαφωνία.
1: Θα κρυθούν όλα. Λοιπόν, το κλείνω στα... Liverpool City.
0: Ναι, λοιπόν. Άσο. Liverpool City.
1: Άσο. αυτό τι εύκολο είναι. Κακό το σημείωσα κιόλας. Λοιπόν, χάσαμε το χαρτάκι. Θα το βάλουμε εδώ στις
0: δικές μας. Θα δώσουμε ραντεβού τη Δευτέρα για να δούμε τι κάναμε κι εμείς. Ναι. Τι κάνανε και οι ομάδες εννοείται, αλλά τι κάναμε κι εμείς. Να δούμε πώς πήγαν οι προβλέψεις
1: μας. Ναι, και disclaimer, το ξαναλέω. Δεν σας τα λέμε. Τα λέμε για να σας ενημερώνουμε για τις αναμετρήσεις.
0: Όχι για να
1: τα παίξετε.
0: Ναι, όχι για να τα παίξετε.
1: Δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Όχι για να τα παίξετε. Τώρα, εάν μας εμπιστεύεστε τόσο πολύ, τι να κάνω. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εντάξει, αν βγουν μετά από 3-4 αγωνιστικές τα όσα λέμε, έχουμε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Γιατί όχι να μας ακολουθήσουν κιόλας. Εντάξει, θα τα παίζαμε κι εμείς άλλωστε. Δεν ξέρω για ποιον παίζει στοίχημα εδώ πέρα. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ του αθλήματος. Πιο πολύ τα παρακολουθώ. Το είδα, Δημήτρη. Εντάξει, το έβαλες εκεί. Σε ασφαλέ σημείο έχει μπει το χαρτάκι να ενημερώσω εδώ πέρα στις Κυψέλες για να δούμε τι κάναμε τη Δευτέρα. Ελπίζω να μην το βγάλει κανείς.
1: Ποιος θα το δει, νομίζω ότι θα το δει κανένας εκεί που είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, δεν ευχαριστούμε.
0: Όχι, δεν ευχαριστούμε.
1: Ακόμα.
0: Περίμενε. Ευχαριστούμε. Μην βιάζεσαι.
1: Ένα λεπτό.
0: Περίμενε λίγο για ακόμη. Σε εξέλιξη έχουμε εντωμεταξύ και μια διακοπή νερού. Εδώ και αρκετή ώρα είναι. Η οποία αφορά, συγγνώμη, μεγάλο κομμάτι της πόλης. Είναι στις οδούς Συνδίκα, Βασιλίσσης Όλγας, Μπότσαρη, Δελφών, 25ης Μαρτίου, περιοχή Ντεπό και φυσικά τις παρακείμενες οδούς. Και εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης σε αυτές τις περιοχές είναι στις 9 το βράδυ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
1: Ωραία. Συνήθως η ΙΑΘ πάντως πέφτει μέσα.
0: Ναι. Και... έχει και αρκετά ενημερωμένη ιστοσελίδα πλέον.
1: Και στις προβλέψεις της και πολύ νωρίτερα κιόλας. Δηλαδή λένε 9, αλλά σχεδόν ποτέ δεν είναι στις 9.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν είναι μετά τις 9 και νωρίτερα το.
0: Έχει όμως αρκετή ώρα ήδη που είναι χωρίς νερό η περιοχή. Γι' αυτό το λέμε, το ξέρει και ο κόσμος, ότι περίπου στις 9, μακάρι και νωρίτερα.
1: Ο Τέντι Σέριγχαμ, λέει, δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις εμφανίσεις του Μπάμπη Κοστούλα και εξέφρασε την επιθυμία του να τον δει στην Manchester United. Με το καλό να πάει στην Manchester United, εντάξει.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι, ναι. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε φαν, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό πάντως η πορεία έτσι, των Ελλήνων ποδοσφαιριστών όλα αυτά τα χρόνια. Το πώς ξεκινήσαμε να λέμε, παίζει ας πούμε ο Μαχλάς στη Φιτεσέ. Και ξαφνικά έχουμε φτάσει να μην ξέρουμε ποιους να πρωτοπαρακολουθήσουμε την πορεία τους.
1: Εκτιμώντας, λέει ότι θα πουληθεί για 100 εκατομμύρια λίρες ο Τέντι Σέριγχαμ για τον Μπάμπη Κοστούλα. Μάλιστα. Μπράβο το παιδί, αν έχει τέτοια εξέλιξη.
0: Και έχει ανεβάσει και την χρηματιστηριακή του αξία, όχι μόνο την αγωνιστική του αξία.
1: Ναι. Επίσης, διαβάζουμε και τίτλους και δεν ξέρω πώς, ας πούμε, εγώ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Ίσως εσύ που ασχολείσαι πιο πολύ με το αθλητικό θα με βοηθήσεις. Ότι, ας πούμε, η Λίβερπουλ θέλει τον Τζολάκη για διάδοχο του Άλισον. Το διαβάσαμε αυτό, έτσι, όλοι φαντάζομαι. Ναι. Μήπως είναι ακόμα νωρίς, μήπως βιαζόμαστε έτσι, μήπως, ναι, μήπως είναι λίγο υπερβολή και βιαζόμαστε να, να βαφτίζουμε διαδόχους.
0: Και εγώ δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον Άλισον, έχω να δηλώσω. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα πάει ο Τζολάκης.
1: Γιατί μια χαρά είναι ο Άλισον δηλαδή.
0: Εντάξει. Okay.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Δεν ξέρω πώς θα πάει ο Τζολάκης, αλλά δεν ξέρω αν θα τον πάρουν και θα τον ρίξουν κατευθείαν τώρα στα
0: βαθιά.
1: Στα βαθιά.
0: Εντάξει, ναι, έχει αλλά... μια διαφορά.
1: Τι να σου πω.
0: Η μία ομάδα από την άλλη. Πάει πολύ στα βαθιά.
1: Στο μεταξύ, έχεις απέναντί σου δύο ανθρώπους που έχουν εκφραστεί για την Premier League.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα το κάνεις.
0: Γιατί να εκφραστώ, τι εννοείς?
1: Τι υποστηρίζεις την Αγγλία, βρε, είπα να το πω
0: κάπως. Α, ναι, τη Λίβερπουλ, μα το έχω καταλάβει νομίζω. Τόσο που έχω πει μία για τον Κλοπ, μία για το ένα, μία για το άλλο.
1: Α, οκ, ναι. Λοιπόν, αυτά. Τώρα είμαστε στη θέση. Είμαστε στη θέση. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα. Ψυχραιμία. Μην χρησιμοποιείτε το μετρό της πόλης, δεν λειτουργεί. Μην μπαίνετε κάτω στις πλατφόρμες με σκοπό να περιμένετε, θα ταλαιπωρηθείτε. Και αν μας ακούει κάποιος ενδεχομένως από εκεί κάτω, καλό θα ήταν να βρει εναλλακτική διαδρομή και να την ακολουθήσει, από το να περιμένει και να περιμένει ενδεχομένως αρκετή ώρα μέχρι να επιστρέψει το μετρό στην εύρυθμη λειτουργία. Αυτό είναι. Το συμβαίνει τώρα, γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους και όλες.
0: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνητής βλάβης και ιδίως ερμητού μετρό από προς τη Μίκρα αλλά και τη Νέα Ελβετία, καθώς και προς το σιδηροδρομικό σταθμό. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 ημέρες κινητοποιήσεων, καθώς οι δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά στην Αρναία Χαλκιδικής άνοιξαν το δρόμο για την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης. Συνομίλησαν και με τον Πρωθυπουργό. Οι αλλοιείς αποφάσισαν να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους και να παραμείνουν να περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σημερινή πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή επαγγελματιών από λιμάνια όλης της χώρας, κατά την οποία επικράτησε σχεδόν ομόφωνη συμφωνία για την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε μόφυρτος σήμερα το πρωί. Ο μαθητής, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Η Ένωση Γονέων του Δήμου Θέρμης καταδικάζει το τραγικό περιστατικό και ζητά να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για να μην λειτουργεί και να μην λειτουργήσει το σχολείο. Ο μαθητής χτύπησε στο κεφάλι και τον αυχένα του. Ευτυχώς δεν έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να του γίνουν ράματα και να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση για ένα 24ωρο. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου του 2026. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβρη, σύμφωνα με την Ελστάτ, παρά την σχετική σταθεροποίηση των τιμών. Την άνοδο του γενικού δίκτυου τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το ενδεχόμενο επιβολής εκτάκτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του χειμώνα. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις Motoroil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχτηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου, χωρίς να σημειωθεί ευτυχώς ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού, όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η σωρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποίησε έρευνες στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων, αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νότιο Αφρικανή, δικαστή για την Ισραηλινή πλευρά και την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγηθεί ανεξάρτητη της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι στη Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, καθώς από το μεσημέρι θα σημειωθούν νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Τη τσιρίδα θέλω να κάνω. Κανονικά για τσιρίδα είναι σήμερα. Λοιπόν, Journey, Separate Ways, και κάπως έτσι ξεκινάει το δικό μας ταξίδι σε τούτη την εκπομπή. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι το χαλαρωτικό, ευελπιστούμε, για σας καθημερινό μαγκαζίνο. Άκου να δεις, κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Θέλουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά και σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι, καθώς έχουμε και τη γιορτή του μελιού που είναι σε εξέλιξη στην πόλη μας. Και ο μήνας έχει 9, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Ήδη είμαστε στα 16 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αν με ρωτάς για την κίνηση, είναι λογικό να έχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα γύρω από τα δικαστήρια και στη Μοναστηρίου και στην 26η Οκτωβρίου. Και βλέπω επίσης και στην Εθνική Σαμίνης, εδώ δηλαδή στη γειτονιά μας, αλλά και στη Βασιλίσσης Όλγας, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα, διότι γίνονται εργασίες, υπάρχει έτσι ένα κόλλημα. Επίσης, νέο πρόβλημα αντιμετωπίζει και το Μετρό Θεσσαλονίκη στη λειτουργία.

υγεία του σήμερα από το μεσημέρι Παρασκευής από τις 4 η ώρα και σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται στο σταθμό Αγία Σοφία, οι σειρμοί έχουν σταματήσει και στις δύο τροχές, ενώ ακινητοποιημένος φαίνεται να είναι και ο σειρμός στο σταθμό Βενιζέλου στην τροχιά με κατεύθυνση προς το σταθμό. Παράλληλα, στο σταθμό Αγία Σοφία δεν υπάρχει προσωπικό, με αποτέλεσμα επιβάτες να ψάχνουν απαντήσεις. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε και το λόγο της βλάβης. Ό,τι μάθουμε, εμείς εδώ θα είμαστε και όλα θα σας τα πούμε, δεν σας κρύβουμε τίποτα. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και για πες μου ρε εσύ Κώστα, γιατί εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα. Στο μπιφ μεταξύ Βύση και Καρβέλα στηρίζουμε την απόλυτη των πρώην. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα για τη συνέχεια και ανέβασε κι άλλο την ένταση. Darling Stories και φύγαμε.

αυτά είναι. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Παρασκευής 9 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Επιτέλους λέει Παρασκευή, μόνο 20 χρόνια δουλειάς έμειναν ακόμα και ξεμπερδέψαμε. Ίσως και λίγο λιγότερα. Λοιπόν, Νάτα και τα κορίτσια μου, το γνωστό fan club εδώ του Άκου να δεις. Χαιρετισμούς φυσικά στη Στέλλα, στην Νατάσα και στη Γεωργία. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας 6930-078-228. Την έχουμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας είπαμε και για το πρόβλημα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Μπορεί ο καιρός να παραμένει σχετικά ζεστός τις επόμενες ημέρες, όμως η εικόνα αναμένεται, σου λέει, να αλλάξει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με την έλευση ενός πιο οργανωμένου κύματος κακοκαιρίας που θα φέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες, αλλά να τα και τα πρώτα χιονάκια εκεί στα ψηλά βουνά. Λοιπόν, σύμφωνα με το δικό σου τον αγαπημένο, τον κλέαρχο Μαρουσάκη, σου έχω έτσι, μέχρι και την Κυριακή, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, σου λέει, έρχεται, επηρεάζει σταδιακά τη χώρα, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται αρχικά στα δυτικά, στα κεντρικά και μετά στα βόρεια. Η κακοκαιρία αναμένεται να κινηθεί πιο αργά από ό,τι υπολογιζόταν, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί έως και την Κυριακή, ενώ στα ανατολικά και στα νότια θα επιμείνουν υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή η χώρα χωρίζεται στα δύο. Από τη μία έχεις βροχές και από την άλλη έχεις καλοκαίρι. Από τη μία έχεις φθινόπωρο, από την άλλη έχεις ένα μίνι καλοκαιράκι. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ενδέχεται, λέει, να εκδηλωθούν τοπικές βροχές προς το απόγευμα. Όχι, δεν θέλω, δεν έχω όρεξη σήμερα για βροχές. Φτάνει. Ο υδράργυρος στην πόλη θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου, με τα φαινόμενα, σου λέει, να ενισχύονται το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή. Συγκεκριμένα το Σάββατο, οι περισσότερες και εντονότερες βροχές αναμένονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Μακεδονία, ενώ την Κυριακή, τσουπ τσουπ, το κύμα κακοκαιρίας κατευθύνεται και προς τα εμάς, και ανατολικά και βορειοανατολικά, και επηρεάζει πολλές περιοχές και της δυτικής και της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδος. Εγώ εδώ στη σφαίρα μου βλέπω ότι για αύριο Σάββατο δεν έχουμε βροχές, αλλά την Κυριακή τρεις σταγόνες βλέπω. Οπότε θα έχει την ψυχάλα του. Η πρόσχερη όμως αυτή, σου λέει, βελτίωση δεν αναμένεται να διαρκέσει πολύ. Τώρα αυτό είναι βελτίωση. Τέλος πάντων. Καθώς σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη, από την Τρίτη προς την Τετάρτη, τα αδέφη κλέαρχος, αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα άλλο, σου λέει, πιο οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας, το οποίο θα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη. Το νέο κύμα αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, ενώ δεν σου αποκλείει και χιονοπτώσεις εκεί στα ψηλά βουνά, μάλιστα. Δεν μου λες τώρα, εσύ Κώστα, αν εγώ αύριο πάω για μπάνιο στη θάλασσα, είμαι τρελή. Όχι. Επειδή σου λέει το Σάββατο δεν θα έχει βροχές και η θερμοκρασία είναι 18 με 26 βαθμούς Κελσίου. Άμα πάρω αναρωτική μετά, εσύ θα ξέρεις ακριβώς για ποιο λόγο παίρνω την αναρωτική. Δεν θα πάω την Κυριακή που δείχνει ότι πέφτει η θερμοκρασία και θα έχει και ψυχάλες. Δευτέρα σου λέει ξαναφτιάχνει ο καιρός. Δευτέρα δεν μπορώ να πάω, εκτός αν αρρωστήσω, επειδή θα πάω αύριο. Και μετά Τρίτη, Τετάρτη θα ξαναέχουμε βροχούλες. Πάρα πάρα πολύ ωραία κιλέ. Αυτά είναι. Αυτό είναι το τραγούδι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά. Τον Πέτι, Running Down a Dream, και φύγαμε!

Είπα εγώ για το Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουν να δει στον 102. Να καλησπέρισω και το φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα, τη Μαρία, τη Σοφία, όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Κοντά λέει στο σπίτι μου έκλεισε ένα γυμναστήριο και στη θέση του άνοιξε ένα γυράδικο. Στο τέλος τελικά το καλό κερδίζει πάντα το κακό. Πήγα σήμερα στο γυμναστήριο, σε λίγο θα πάω στο γυράδικο. Τέτοια μηνύματα θέλουμε στο 6930-078-228. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχουμε την κίνησή μας στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε τι θα συμβεί και αύριο. Αύριο Σάββατο 10 Δεκάτου του 2026 από ώρα 11.30 το βράδυ μέχρι και τις 5.30 της επόμενης, δηλαδή του Σαββάτου, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού, ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Νυχτερινός λοιπόν αποκλεισμός αύριο στον περιφερειακό λόγω εργασιών για το flyover, ενώ σας λέγαμε και νωρίτερα για το πρόβλημα στο μετρό, εκτός λειτουργίας μέχρι και αυτή τη στιγμή. Μόλις έχουμε νεότερα, εννοείται ότι θα σας τα πούμε. Λοιπόν, με ZZ Top, αγαπημένο σου τραγούδι, γι' αυτό το ξέρεις. La Grance, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων κιόλας και επιστρέφουμε εδώ στα Άκου να δεις τον 102. Rumors spin round, and that takes its time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους, το μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά ολόκληρο το κατά μήκος των γραμμών της και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Επίσης του Σιαλής ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Σε περίπτωση αθέτησης θα επανέλθουμε με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο ο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Περισσότερες ειδήσεις στις 6.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Shoot your shot. Πού τα βρίσκεις ρε φίλε Βασίλη, για όλους τους δισκόβιους, για όλους όσους αγαπάνε τη ζωή, για όλους τους ερωτιάριδες, για όσους αγαπάμε γενικότερα τη μουσική και τη χαρά. Εμείς με αυτό το τραγούδι σηματοδοτούμε την έναρξη του Παρασκευοσαββατοκύριακου που έχουμε μπροστά μας. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Παρασκευής, 9 του Οκτώβρη, κάτι έχει σήμερα η μέρα, διότι από τη μία έχεις προβλήματα στο μετρό Θεσσαλονίκης, από την άλλη, μου τα είπε εμένα η φίλη μου η Αλέκα, διαβάζω για την έκτακτη διακοπή υδροδότησης, η οποία σημειώνεται από νωρί σήμερα πρωί Παρασκευή σε μεγάλη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα επηρεάζονται οι οδοί Πέτρου Συνδίκα, Βασιλίσσης Σόλγας, Μάρκου Μπότσαρη, Δελφών, καθώς και οι παρακείμενες οδοί. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΙΑΘ, ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης ορίζεται για τις 9 το βράδυ της Παρασκευής, αλλά η φίλη μου η Αλέκα που πήρε τηλέφωνο στην ΕΙΑΘ της είπαν ότι τελικά η βλάβη θα αποκατασταθεί τα μεσάνυχτα στις 12 η ώρα το βράδυ, ως αν κολοκύθα. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή εκεί της ανάληψης βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες της ΕΙΑΘ, οι οποίες θα διαρκέσουν για 24 μήνες. Εδώ ταιριάζει αυτό το τραγούδι εντελώς όμως. Οι εργασίες αλλαγής, σου λέει, των αγωγών και αναβάθμισης του αποχετευτικού συστήματος της περιοχής έχουν αρχίσει, το έχουμε καταλάβει, εδώ και μερικές εβδομάδες, εκεί στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Πέτρου Συνδίκα, κάτι που γίνεται αισθητό από όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς, λόγω του μποτιλιαρίσματος από αυτοκίνητα που δημιουργείται όχι εκεί στο σημείο μόνο, αλλά δημιουργείται και στα Πέριξ και νωρίτερα, και στη Μαρτίου και στη Γεωργίου. Βρε καλό στην Αθηνούλα που μας άργησε. Καλό στην Άκια άργησε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102, στο 6930-078-228 και μιας και μιλάμε για κίνηση, την έχουμε την κίνησή μας. Και γύρω από τα δικαστήρια βλέπω και γενικά στο κέντρο είμαστε λίγο στα κόκκινα. Και στα κόκκινα είμαστε και στην Εθνική Αμήνης. Θεωρητικά, κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, σαν σήμερα, άκου τώρα να δεις οποία σύμπταση. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Βρετανός μουσικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Τζον Λένον στο Λίβερπουλ στην Αγγλία. Έφυγε από τη ζωή, όλοι το γνωρίζουμε, το 1980, μόλις 40 χρονών. Μαζί με τον Πολ Μακκάρτνεϊ, ο Τζον Λένον υπήρξαν ιδρυτικά μέλη του βρετανικού συγκροτήματος των Corrymen, που αργότερα μετονομάστηκαν Carrymen, τέλος πάντων, σε Beatles. Μετά την αποχώρησή του το Σεπτέμβριο του 1969, ακολούθησε ο Τζον Λένον σόλο καριέρα μαζί με τη σύντροφό του, τη Γιώκο Όνο, και ονομάσανε το γκρουπάκι τους Τζον Λένον Plastic Ono Band. Οι πωλήσεις όμως των Beatles ξεπερνούν σήμερα τα 170 εκατομμύρια αντίτυπα και τη σόλο δισκογραφίας του Τζον Λένον τα 14 εκατομμύρια. Το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame το 1987 και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994. Το τραγούδι του, μάλιστα το Imagine, βρίσκεται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που ταρακούνησαν το rock and roll. Θεωρείται ο Τζον Λένον μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα και στα δικά του 35 γενέθλια γεννιέται το 1975 σαν σήμερα ο γιος του, ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο Σον Λένον. Από την ηλικία των 5 ετών συμμετέχει σε άλμπουμ των γονιών του, ενώ από το 1998 μέχρι και σήμερα έχει κυκλοφορήσει 3 solo studio albums, έχει γράψει σενάρια για αρκετές ανεξάρτητες ταινίες.

Μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη είναι και η Παγκόσμια ημέρα αυγού, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου από τη Διεθνή Επιτροπή ΟΟΠαραγωγών με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων, και εμείς ξέρουμε πόσο αυγά καταναλώνεται μέσα στο χρόνο. Στη χώρα μας, σου λέει, η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά το χρόνο. Καλά είναι. Παμάλ. Λοιπόν, να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Νατάσα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102. Πάμε να δούμε τι ωραίο ξεκινάει από σήμερα στην όμορφη πόλη μας. Ήδη είναι σε εξέλιξη και η γιορτή μελιού εδώ στο πάρκο του Ξαρχάκου απέναντι από τη Χάνθ. Επίσης, είναι σε εξέλιξη και το Beer Festival πάλι εδώ στη γειτονιά μας, στο κέντρο, στη ΔΕΘ, εδώ μέσα στο περίπτερο 16. Έχω και άλλο τώρα να σου πω για το Thrift Festival, το οποίο επιστρέφει για 3 ημέρες στη Θεσσαλονίκη από σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα ως και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τεράστιο χώρο για όσους αγαπούν το Thrift Shopping και τις μοναδικές αγορές. Οι επισκέπτες από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ μπορούν να αναζητήσουν ρούχα και αξεσουάρ, vintage κομμάτια, πάνω από 40.000 επώνυμα κομμάτια με εκπτώσεις που αγγίζουν, σου λέει, το μείον 80%. Πάρα πολύ ωραία. Στο χώρο του φεστιβάλ επίσης συμμετέχουν δημιουργοί με χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, αντικείμενα τέχνης, ιδιαίτερα handmade items, πολλές ακόμα ξεχωριστές δημιουργίες, ένα τριήμερο αφιερωμένο όμως στην επαναχρησιμοποίηση, αλλά συγχρόνως και στο προσωπικό στυλ και στις μικρές ανακαλύψεις που δίνουν νέα ζωή σε όλα αυτά τα αντικείμενα, αρχής γενομένης από σήμερα μέχρι και την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, και η είσοδος είναι στα 3 ευρώ. Πολύ καλοκαιράκια, λέει, για να κατεβάσω χειμωνιάτικα, αλλά κρυώνω. Εγώ έχω απ' όλα, τα έχω όλα ανακατεμένα. Τη μία φοράς βλέπεις να φοράνε μέχρι και καλοκαιρινά, μέχρι και παντοφλίτσα. Από την άλλη βλέπεις, εγώ είδα σήμερα και κάποιον να φοράει και κασκόλ. Εντάξει, είπαμε, δεν χρειάζεται και τόσο πολύ πια. Βλέπεις τα πάντα όλα. Είναι αυτή η μεσοβέζικη κατάσταση που βλέπεις να φοράνε ο κόσμος ό,τι να είναι. Τι να κάνουμε, και εμείς δεν ξέρουμε πώς να αντιθούμε. Το μεσημέρι σκάμε, το βράδυ κρυώνουμε, το πρωί πάλι τα ίδια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σαν σήμερα, στην πρώτη θέση του Billboard, βρίσκεται ο Ray Charles με το τραγούδι του Hit the Road Jack. Όλο αυτό συνέβη το 1961. Είναι το δεύτερο νούμερο 1 του τραγουδοποιού. Ήδη κνιέμαι εγώ και χορεύω. Και αυτό θα σου πω. Και θα παραμείνει στην κορυφή για 2 εβδομάδες, αλλά εμείς το πειράξαμε τώρα και το ακούμε πειραγμένο, γιατί τέτοιοι τύποι είμαστε. Τέτοιοι.

σε την υπερκαλόνα την Αντζελίνα Τζολί σε αυτό το βίντεο κλιπ. Νομίζω περπατάει στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Φοβερή και τρομερή πριν πάρα πολλά χρόνια. Αγαπημένο τραγούδι από Rolling Stones, διότι σαν σήμερα το 1964 οι Rolling Stones ακυρώνουν την προγραμματισμένη τους τότε περιοδία στη Νότια Αφρική, ύστερα από το καλλιτεχνικό εμπάρκο που κήρυξε το Σωματείο Βρετανών Μουσικών κατά του καθεστώτος του Apartheid. Λοιπόν, σύμφωνα με ενημέρωση, γιατί το ψάχνουμε το θέμα, αναφέρομαι στο έκτακτο, στο εξαιρετικό αυτό πρόβλημα με το Μετρό Θεσσαλονίκης που έμεινε εκτός λειτουργίας. Για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε όλο το μήκος της γραμμής, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια και αυτή τη στιγμή διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις. Ευελπιστούμε γρήγορα να σταματήσει η ταλαιπωρία και η αναστάτωση του κοινού. Λοιπόν, έχουμε την κίνησή μας όπως αντιλαμβάνεστε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Περιφερειακώς βαίνουμε καλώς. Με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Παραμένει εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικού προβλήματος σε ολόκληρο το μήκος των γραμμών και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, διενεργούνται οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους Ιαλείς. Επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 μέρες κινητοποιήσεων, μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, και περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη σημερινή πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή επαγγελματιών από λιμάνια όλης της χώρας, κατά την οποία επικράτησε σχεδόν ομόφωνη συμφωνία για την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε μόφυρτος σήμερα το πρωί, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Η Ένωση Γονέων Δήμου Θέρμης καταδικάζει το τραγικό περιστατικό και ζητά να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο. Ο μαθητής χτύπησε στο κεφάλι και τον αφιένα. Δεν έχασε ο ευτυχώς τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να του κάνουν ράματα, αλλά θα παραμείνει για ένα 24ωρο στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου του 2026. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Την άνοδο του Γενικού Δίκτυου Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πλέον η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του χειμώνα. Μήνυμα προς την Τουρκία και από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο, σύμφωνα με το διοικητή του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η σωρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρολακό σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποίησε έρευνες στην περιοχή. Στον διεθνή χώρο, κυρώσεις κατά του ίδιου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση, επεκτείνοντας τα μέτρα που μέχρι σήμερα στόχευαν κυρίως εισαγγελείς και δικαστές του. Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο Διεθνές Δικαστήριο, ανοίγοντας νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε δήλωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νότιο-Αφρικανή δικαστή, με την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μένος. Μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι στη Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές. Πάντως η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ διευκρίνησε ότι η βράβευση δεν συνιστά τοποθέτηση για το εάν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η κρίση για το ζήτημα ανήκει στα διεθνή δικαστήρια και όχι στην Επιτροπή Νόμπελ. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, καθώς από το μεσημέρι θα σημειωθούν νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσχερες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 18:30.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη. Πράξη αγάπης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Greco Latino, έτσι λίγο πειραγμένο το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», ένα πασίγνωστο ελληνικό pop τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε υπέροχα η Σοφία Αρβανίτη, σε στίχους και μουσική Μιχάλη Ρακιντζή. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει και άλλη φορά μέσα από αυτή την εκπομπή, εδώ στο «Άκου να δεις» τον 102, Μιχάλης Ρακιντζής, αγαπημένος, και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, επίσης αγαπημένος, λατρεμένος, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη ξεκίνησαν από την προηγούμενη Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, θα μείνουν μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 10 η ώρα το βράδυ, και είσοδος από 20 ευρώ. Χωρίς είσοδο, είμαστε εδώ καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102, Κωνσταντίνος Σαββίδης, στην τεχνική υποστήριξη. Σήμερα κάτι είπαμε, έχει μέρα, μάλλον δεν φταίει η μέρα. Έχουμε προβλήματα και με το μετρό, τα λέγαμε και νωρίτερα. Έχουμε προβλήματα και με διακοπές υδροδότησης εκεί στην Πέτρου Συνδίκα και στις παρακείμενες οδούς. Έχουμε και αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Όχι, να μην λέτε ότι δεν έχουμε. Έχουμε απ' όλα. Και φυσικά χαιρόμαστε για τα μηνύματα που έχουμε. Θέλω να πω για τη φίλη μου την Αθηνά που μου λέει: «Άρε φίλοι, τραγουδάρες», την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Επίσης να στείλω την καλησπέρα μου και την εκτίμησή μου στο φίλο μου τον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. «Είμαστε περήφανοι», μου λέει ο Άρης, «όπου όποτε αφανείς καλλιτέχνες, λογοτέχνες κάνουν περιοδικά την εμφάνισή τους στον τοπικό εκεί τύπο και μας χαρίζουν στιγμές υπερηφάνειας και μεγαλείου. Ένα μεγάλο εύγε και μ' αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ αυτό που μου έστειλες. Να σε καλά φίλε Άρη από τα Τρίκαλα, πάντα μας στέλνεις υπέροχες εικόνες και το πόσημα εκεί και όχι μόνο». Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Και επειδή σας λέγαμε ότι αυτό το που σου καιρό θα είναι, στη μισή Ελλάδα θα είναι καλοκαιρινό, στην άλλη μισή θα είναι φθινοπορεινό, σε εμά εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο χωρίζεται. Δηλαδή αύριο Σάββατο θα είναι, ας πούμε, μίνι καλοκαιράκι και την Κυριακή θα είναι φθινόπορο. Διαλέγεις και παίρνεις.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 9 του Οκτώβρη. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Δημήτρη από τη Λάρισα, που δεν είναι στη Λάρισα, αλλά ήρθε εδώ, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και εννοείται ότι θα μεταδώσω και το τραγούδι που μου ζήτησες. Λοιπόν, και εγώ πάω γυμναστήριο, αλλά η Τζένιφερ Λόπες το έχει πάει το γυμναστήριο σε άλλο level. Καλά, αυτή πρέπει να κάνει κάθε μέρα και 500 ώρες. Θα μου πεις, δουλειά της είναι, αλλά δεν είναι και τόσο πια δουλειά της. Έχει άλλες δουλειές, έχει πολλές δουλειές να κάνει. Τζένιφερ Λόπες, λοιπόν, στα 57 της, μας δείχνει το απίστευτα γυμνασμένο της σώμα μετά το γυμναστήριο. Ενώ ο πρώην σύζυγός της, ο Ben Affleck, μίλησε για τις ειδικές αδικίες στην καριέρα της J-Lo. Στα 57 της, λοιπόν, η Jennifer Lopez συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν είναι απλά ένας αριθμός. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός και επιχειρηματίας κουλουπού κουλουπού εθεάθη έξω από το γυμναστήριό της στη Santa Monica στην Καλιφόρνια, και φυσικά η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη. Η εμφάνισή της όμως στο γυμναστήριο ήρθε την ίδια ημέρα που ο σύζυγός της, ο πρώην, ο Ben Affleck, μίλησε δημόσια για αυτήν, και μάλιστα αυτή τη φορά τα λόγια του δεν είχαν να κάνουν με τη σχέση τους, αλλά κάτι που φαίνεται να τον έχει απασχολήσει εδώ και χρόνια, την αναγνώριση που θεωρεί ότι δεν έχει λάβει J-Lo για τη δουλειά της ως ηθοποιός. Είμαι προκατηλημένος, λέει, τρέφω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει. Όμως η εμπορική επιτυχία μιας ταινίας δεν συμβαδίζει απαραίτητα με το προσωπικό γούστο εκείνο που ψηφίζουν. Είναι μέρος, σου λέει, όλο αυτό μιας παράξενης υποκειμενικής βιομηχανίας, στην οποία οι άνθρωποι φέρνουν πολλά από τα προσωπικά τους στοιχεία, εν ολίγης ότι αδικήθηκε ως ηθοποιός η J-Lo. Η σχέση τους για την ιστορία είναι από τις πιο πολύ συζητημένες ιστορίες στο Hollywood. Αρχικά είχαν πρώτο γνωριστεί το 2004, μετά σχεδόν 2 δεκαετίες αργότερα, το 2021, για την ιστορία αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία όμως δεν είχε happy ending. Παρά τον χωρισμό όμως, και οι δυο τους έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια άψογη σχέση. Δηλαδή μιλάνε με πολύ θαυμασμό και εκτίμηση, προς το παρόν τουλάχιστον, ο ένας για τον άλλον. Άλλωστε συνεργάστηκαν επαγγελματικά και στην ταινία Kiss of the Spider Woman, η οποία κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους. Μάλιστα τον περασμένο Οκτώβριο, πάμε να ακούσουμε J-Lo, εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα αυτής της ταινίας στη Νέα Υόρκη. Οπότε με J-Lo και το τραγούδι που ζήτησε ο Δημήτρης, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δει.

0: good. Hold me, baby. Well, I love to love you like I love is good. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my lady? And I quit on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby. Drive me crazy. This is great. This is great. Balls of fire.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Παραμένει εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικού προβλήματος. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση Σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά στις εγκαταστάσεις Motor Oil στην Κορίνθια. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σωστά, πολύ σωστά τα Άδη, η Miley Cyrus, η οποία επέστρεψε με το 10ο άλμπουμ στούντιό της, το Pez Persuades, το οποίο κυκλοφόρησε με το ψευδόνυμο σκέτο έτσι Miley πλέον, φιγουράρι στο Instagram, στις 18 του Σεπτέμβρη, τώρα του 2026. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102, απόγευμα Παρασκευής 9 του Οκτώβρη. Καλύτερα τα πράγματα τώρα στους δρόμους της πόλης, τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ να έχουμε κάποιο πρόβλημα, 25 βαθμοί Κελσίου. Και εγώ θα πάω τώρα από τη Miley Cyrus σε ένα αγαπημένο μου συγκρότημα, το οποίο έτσι στόλιζε το δωμάτιό μου στα μικράτα μου, στα παιδικά μου χρόνια. Είχα δηλαδή μία φίσα με τους Def Leppard πάνω από το κεφάλι μου. Οι Def Leppard λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα που ανέδειξε το Sheffield, ανακοίνωσαν μία εκτεταμένη σειρά συναυλιών στη Βόρεια Αμερική για το 2027, ζωή να έχουμε. Η περιοδία θα ξεκινήσει στις 2 του Μάρτη από την Πενσιλβάνια και θα ολοκληρωθεί 4 μήνες αργότερα στην Ινδιανόπολης. Το 2027 γίνεται, σου λέει, όλο και καλύτερο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη νέα μας περιοδία για το 2027 μαζί με τους Goo Goo Dolls και τους Strats ως special guest. Την ερχόμενη άνοιξη θα κλείσουμε, λέει, τη Βόρεια Αμερική με μία βραδιά και όχι μόνο μία, γεμάτη διαδοχικές επιτυχίες. Και γιατί μας το λένε αυτό? Διότι για τους fans των Def Leppard θα ξεκινήσει η προπόληση εισιτηρίων στην Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη, ενώ η γενική διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου. Το πιο σημαντικό από αυτή τη συναυλία των Def Leppard είναι ότι από κάθε εισιτήριο που πωλείται, $1 προσφέρεται στον οργανισμό City of Hope, ο οποίος δραστηριοποιείται στην έρευνα και στη θεραπεία του καρκίνου, ένεκα του γεγονότος ότι ο κιθαρίστας των Def Leppard, ο Vivian Campbell, είχε διαγνωστεί με ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, είχε τελικά μια περιπέτεια την οποία όμως την ξεπερνάει και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτό που γίνεται. Οι Def Leppard ολοκλήρωσαν το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του Live 2026 τον Ιούλιο που μας πέρασε, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα εμφανιστούν για μια μοναδική συναυλία στο Hollywood, στη Φλόρινα, στη Φλόριντα, όχι στη Φλόρινα, θα μπορούσαν βέβαια να περάσουν και μια βόλτα από τη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στο Μεξικό, στο Ελσαλβαντόρ, στην Κώστα Ρίκα, στην Κολομβία, στην Αργεντινή, στη Φλόρινα και στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εμφανίσεών τους για τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, οι Def Leppard έχουν κυκλοφορήσει και τη δική τους εκδοχή του τραγουδιού Heroes από τον David Bowie. Η διασκευή περιλαμβάνεται σε έναν δίσκο με σπάνιο και ακυκλοφόρητο υλικό, ο οποίος θα συνοδεύει και την επερχόμενη συλλεκτική τους κασετίνα Volume 4 και πρόκειται για μια έτσι νέα μίξη ηχογράφησης, πολύ σωστά τα λες Joe Elliot, που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως μουσική εισαγωγή στις ζωντανές εμφανίσεις των Def Leppard. Και για τη συνέχεια, let's get rocked.

Υπέροχο τραγούδι, Goo Goo Dolls, City of Angels ήταν η ταινία από το 1998. Και μιας και μιλάω για ταινία, πάω και σε μια σειρά και να ευλογήσω έτσι τα γένια μας. Με νέα επεισόδια επιστρέφει στην ΕΡ τη μαύρη κωμωδία Το Παιδί, συνεχίζοντας την ιστορία της μέσα από το νέο κύκλο της σειράς. Μάλιστα, η επιστροφή του παιδιού συμπίπτει με την απονομή του βραβείου καλύτερη σειρά στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026, που πραγματοποιήθηκε χθες, 5η, 8 του Οκτώβρη, στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό διεθνή θεσμό της τηλεοπτικής βιομηχανίας που φέρνει κάθε χρόνο στο προσκήνιο σειρές και δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Το Παιδί, λοιπόν, επιστρέφει με 8 νέα επεισόδια στη μορφή μίνι σειράς με τίτλο Το Παιδί ή Επιστροφή. Τα νέα αυτά επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα της ERT Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ERT 1. Στην επίσημη τελετή απονομής των Seoul International Drama Awards, το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος της ERT, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, μαζί με την δημιουργική ομάδα της σειράς. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή σας λέγαμε ότι σε εξέλιξη είναι και το Beer Festival, αλλά και η γιορτή μελιού, Honey, are you coming?

0: You are a diamond. Αναφέρομαι σε σένα, Χρήστο Χατζημίση, διότι θα μας πεις καλές ειδήσεις.
1: Καλές ειδήσεις. Καλησπέρα, Τόνια.
0: Καλησπέρα
1: σε όλους. Έχουμε καλές ειδήσεις, γιατί λειτουργεί κανονικά το μετρό. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα ότι επιστρέφει κανονικά στην λειτουργία του. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα γύρω στις 4 το απόγευμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση επίσημη από την εταιρεία το τι ακριβώς συνέβη. Αναμένουμε κι εμείς ενημέρωση από την εταιρεία θέμα για να δούμε το τι ακριβώς συνέβη, ποιο ήταν το πρόβλημα και σταμάτησαν για αρκετές ώρες τα δρομολόγια, δημιουργώντας πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως είναι φυσικό, διότι ήταν και η ώρα αιχμής επιστροφής από τη δουλειά για τους περισσότερους, για κάποιους μετάβαση στη δουλειά, έτσι, όπως εμείς ας πούμε, που αναγκαστήκαμε να πάρουμε το λεωφορείο.
0: Όλα καλά. Με τα πόδια από ό,τι ξέρω.
1: Εντάξει, υπήρξαν προφανώς κάποιες διαμαρτυρίες του κόσμου.
0: Λογικό.
1: Γιατί από ό,τι κατάλαβα έμειναν ανοιχτές οι πόρτες για πολλές ώρες. Έχει συμβεί σε όλους μας πια, νομίζω, το έχουμε...
0: Ναι, το έχουμε,
1: το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Και φτάσαμε να λέμε καλά νέα το γεγονός ότι διεξάγονται κανονικά τα δρομολόγια. Αλλά είναι καλά τα νέα.
1: Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι το μετρό έχει αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που μόλις παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, έστω και αν είναι ένα μικρότατο πρόβλημα, σταματάει. Που είναι, εγώ θεωρώ,
0: πολύ
1: το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Παρά να συνεχίζει με πρόβλημα. Όμως έχει επιστρέψει κανονικά στη λειτουργία του και.
0: Οπότε θα γυρίσεις κανονικά με το μετρό.
1: Θα γυρίσουμε το βράδυ με το μετρό.
0: Να σε καλά, Χρήστο Χατζημίση. Σε λίγο θα σε ακούσουμε στις ειδήσεις των 7. Σε αποχαιρετώ προς το παρόν και θέλω να σε κρατήσω μέχρι τις 7, γιατί θέλω να πούμε κι άλλα. Ήθελα να σου πω για τον Νταμιάνο, τον Ντέιβι, τον Μάνεσκιν. Τι να κάνω, παντρεύτηκε. Το χάσα το κορμί, πατριώτη. Εγώ για μένα λέω. Επειδή τα ξέρεις εσύ, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά...
0: Παντρεύτηκε, αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις. Το ξέρω ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν πειράζει. Άλλη φορά, Χρήστο μου.
1: Πού είναι ο Νταμιάνο, δεν ακούω.
0: Πριν ακούσαμε Νταμιάνο, τώρα ακούμε Μόμπι. Αυτός ήρθε απλά στην Ελλάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε.
1: Και ήταν πολύ
0: ωραία. Ήταν εκπληκτικός, πήγαν εδώ συνάδελφοι και έβαλε επίτηδες αυτό το τραγούδι, το Honey, διότι έχουμε γιορτή μελιού εδώ σε εμάς, δίπλα, στη Χάντ, στον Ξαχάκο, μέχρι και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Χρήστο Χατζημίση, θα σε αποδεσμεύσω.

Όπως μας είπε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης, τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας εδώ στο Άκου να δεις τον 102 σε όλο το μήκος της γραμμής 1, καθώς τελείωσε το πρόβλημα η βλάβη ότι ήταν, θα περιμένουμε και νεότερες ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε τώρα. Λοιπόν, βέβαια συνεχίζονται εκεί η έκτακτη διακοπή υδροδότησης, συγκεκριμένα στην Πέτρου Συνδίκα, Βασιλής Σόλγας, Μαρκού Μπότσαρη, Δελφών, καθώς και στις παρακείμενες οδούς. Σας τα λέγαμε και νωρίτερα και εκτιμόμενος χρόνος είναι τα μεσάνυχτα σήμερα. Σήμερα ήταν γενικά μια περίεργη ημέρα. Με PJ Harvey θα ολοκληρώσω την εκπομπή. Πολύ Τζιν Χάρβεϊ έχει γενέθλια. Γεννήθηκε στις 9 του Οκτώβρη του 1969, σβήνει τα 57 κεράκια, Αγγλίδα τραγουδίστρια, μουσικός, θηρουργός, μία από τις πιο σημαντικές περιουσίες θα έλεγα για κάποιο λόγο, την Άννα, στο χώρο της ροκ και εναλλακτικής μουσικής. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, έχουμε λίγο κινησούλα και στην Εγνατία και στο κέντρο της πόλης και γενικότερα υπάρχει μια έτσι κινητικότητα, εξάλλου είναι και Παρασκευή, αλλά τώρα τουλάχιστον με το γεγονός ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1 στο μετρό, θεωρητικά θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Να περάσετε όπως αγαπάτε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται και εμείς καλώς εχόντων των πραγμάτων καιρού επιτρέποντος κουλουπού κουλουπού. Θα τα ξαναπούμε και ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κανονικά λειτουργεί πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τα δρομολόγια είχαν σταματήσει λόγω τεχνικού προβλήματος σε ολόκληρο το μήκος των γραμμών. Αν έστειλαν τις κινητοποιήσεις τους, οι αλλοιείς επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 ημέρες κινητοποιήσεων μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφυρτος σήμερα το πρωί μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου 2026. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σύμφωνα με την Ελστάτ παρά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών στα τρόφιμα. Την άνοδο του γενικού δείκτη τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης και στα ενεργειακά προϊόντα, οι οποίες είχαν προεξοφληθεί από την αγορά. Το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του χειμώνα. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους στην Αττική. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο σύμφωνα με τον διοικητή του Θριάσιου. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεφ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η είσοδος του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή. Κυρώσεις κατά του ίδιου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση, επεκτείνοντας τα μέτρα που μέχρι σήμερα στόχευαν εισαγγελείς και δικαστές του. Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, ανοίγοντας νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε δήλωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, κανόντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη αύριο και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

χειροτέχνης, εφευρέτης, πειραματιστής, ζωγράφος, ποιητής, μικροβιομήχανος. Ένας άνθρωπος που έκανε τη φαντασία, την οφθαλμαπάτη, πλακάγε για τον τοίχο, καρέκλα, γραβάτα. Ο σουρεαλισμός στα χέρια του απέκτησε μια διάσταση εντελώς διαφορετική. Ίσως και να σας έχει κοιτάξει κάποιο από τα χαρακτηριστικά μάτια που αγαπούσε να ζωγραφίζει, σε κάποιο μπαρ, σε κάποια γκαλερί. Ίσως να έχετε ανταμώσει με το πρόσωπο εκείνης της γυναίκας, την οποία αναποθέωσε με την τέχνη του, ένα πρόσωπο που κατάφερε να αποτυπώσει με χίλιους δυο διαφορετικούς τρόπους. Και αν έχετε σταθεί απέναντι σε κάποιον κύριο που φορά μια γραβάτα του, πράγματος ως σπάνιο, τότε είστε πραγματικά τυχεροί που βλέπετε τη ζωντανή ιστορία ενός τόπου, μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Είστε τυχεροί, χωρίς υπερβολή, που βλέπετε ένα κινητό έργο τέχνης. Φίλες και φίλοι, μην επιτρέψετε ποτέ και σε κανέναν να σας παρουσιάσει τον Πιέρο Φορναζέτη με όρους εμπορικούς, με όρους μιας αγοράς που δεν ξέρει από τέχνη και που χρησιμοποιεί όρους διαδικτύου. Ο Φορναζέτη είναι ένα μάτι, είναι το πρόσωπο μιας γυναίκας, ένα καλαμπόκι σε ένα σουρεαλιστικό τοπίο, ένας ήλιος ιδιαίτερος, ζωγραφισμένος με τρόπο, σαν να μας κοιτάει όπου κι αν σταθούμε.

ιστορία θα σας πω στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας μια γλυκιά αγκαλιά στις ακροάτριες και τους ακροατές της ΕΡΤ σε Λάρισα, Βόλο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λούσιο Μπατίστη, La Canzone del Sole, φίλες και φίλοι, 1971, μια μεγάλη επιτυχία της εποχής και βέβαια τον προαναφέραμε τον ήλιο του Φορνασέτη, ο οποίος μας κοιτά όπου και αν βρεθούμε, διότι La Canzone del Sole, τι σημαίνει στα ιταλικά, το τραγούδι του ήλιου. Ο Πιέρο Φορνασέτη γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1913 σε μια εύπορη μεσοαστική οικογένεια στο Μιλάνο. Έμεναν σε μια πολυκατοικία που είχε χτίσει ο πατέρας στη συνοικία Σιτά Στούντι. Ήταν το πρώτο παιδί της φαμίλιας και ως τέτοιο βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα φαινομενικά προκαθορισμένο μέλλον. Ο πατέρας, επιχειρηματίας, είχε αποφασίσει ότι ο Πιέρο θα έπρεπε να ακολουθήσει τα βήματά του, αναλαμβάνοντας την οικογενειακή επιχείρηση. Σε αντίθεση με τις οικογενειακές παραδόσεις όμως, ο Πιέρο επέδειξε μία έμφυτη καλλιτεχνική κλίση. Πάντα θυμόταν το περιστατικό που τον καθόρισε. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συγκίνηση όταν ως παιδί, ένα καλοκαιρινό πρωινό στη λίμνη, για πρώτη φορά, η πένα μου άρχισε να διαγράφει το περίγραμμα ενός ποδιού, μετά ενός σώματος και μετά ενός προσώπου. Έμεινα έκπληκτος», θα πει, «εκστασιασμένος και μεδαίος για αυτό το θαύμα και εξακολουθώ να εκπλήσωμαι κάθε φορά με αυτό το άνθισμα της εικόνας που έχω μέσα μου που αναδύεται από μόνη της». Στην εφηβεία του, να σκεφτείτε, διακοσμούσε το δωμάτιό του με μοτίβα οφθαλμαπάτες, μια γυναίκα στο παράθυρο πάνω στον τοίχο, αερόστατα που σκαρφάλωναν στο ταβάνι. Μαζί με την κλίση του στο σχέδιο, ο Φορνασέτη ανακάλυπτε τον αποφασιστικό χαρακτήρα του. Δεν έκανε πίσω στα σχέδια του μπαμπά. Έτσι, το 1932 γράφτηκε στην Ακαδημία Μπρέρα, αλλά αποβλήθηκε 2 χρόνια αργότερα για ανυπακοή και στη συνέχεια νάτος στην Ανωτάτη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Καστέλ Σφορτσέσκο, στο Μιλάνο. Εκεί, δόξα τω Θεώ, ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, ο Φορνασέτη ξεκίνησε τη μελέτη τεχνικών χαρακτικής και εκτύπωσης, γεγονός που πολύ γρήγορα του έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες της εποχής, τυπώνοντας βιβλία των έργων τους και λιθογραφίες. Από τον Αλμπέρτο Σαβίνιο ως τον Φαμπρίσιο Κλέρισι, από τον Τζόρτζιο Ντεχίριχο και έως τον Μάσιμο Αμπίλι. Πειραματιζόταν καθημερινά σε μορφές εκτύπωσης και κατάφερε να δημιουργήσει μοναδικά γραφικά εφέ σε μεταξωτά μαντήλια. Μεταφυτικό, οφθαλμαπάτες, σουρεαλισμός. Φορνασέτη μεγάλωνε πια, αλλά το παιδί, ή μάλλον τα όνειρα και τα σχέδια που έκανε από παιδί, ήταν πάντα εκεί. Μπορούσε πλέον να τα μετεξελίξει, ορίμαζε και ο ίδιος μέσα από τη δουλειά του. Έτσι, στην 5η Τριενάλε του Μιλάνο, το 1933, εκθέτει τις πρώτες δημιουργίες του. Σειρές από σταμποτά φουλάρια που απεικόνιζαν τα λεπτουργήματα μιας πανοπλίας και ένα τραπεζομάντιλο σπαρμένο με αρχαιότητες. Φορνασέτη εξέφραζε πλέον τον κεντρικό πυρήνα του στυλ του. Εκλεκτισμός. Είμαστε πλέον στα χρόνια στα οποία, φίλες και φίλοι, ο εκλεκτισμός αρχίζει να κυριαρχεί στην τέχνη, κυρίως βέβαια στην αρχιτεκτονική, και το καταφέρνει με αυτό που λέει το όνομά του. Εκλέγω, επιλέγω στοιχεία διαφόρων ιστορικών περιόδων και συνθέτοντάς τα

καταλήγω στη δημιουργία της τελικής μορφής του έργου. Χάρη στην εμπειρία που είχε αποκτήσει, αλλά και το πάθος του για την εκτύπωση, από τη δεκαετία του 40 και μετά, ο Πιέρο Φορνασέτη δημιουργεί μια σειρά απογραφιστικά έργα περιορισμένης έκδοσης. Ημερολόγια, δώρα, διαφημιστικές αφίσες, θεατρικά προγράμματα, εξώφυλλα περιοδικών. Εκδοτικές ιδέες που σχεδιάστηκαν και επαρήχθησαν κατόπιν παραγγελίας ή έτσι, για ευχαρίστηση, εκφράζοντας με διάφορες μορφές πλέον την αντίληψή του για την επίσημη κομψότητα και το όραμά του για τον κόσμο.

Τι το σκύπα, φίλες και φίλοι, στο Βίβερε. Κι αν η θεματική, ή μάλλον ένα χαρακτηριστικό της θεματικής του Φορνασέτη μας έδωσε τον τίτλο του πρώτου τραγουδιού, τα χρόνια στα οποία βρεθήκαμε μας έδωσαν το δεύτερο τραγούδι, μιας και μιλάμε για ένα άσμα του 1938. Στο μεταξύ, ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής από το 1939 αρχίζει να δημοσιεύει τα έργα του στο περιοδικό σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής Ντόμους που εξέδιδε τότε ο Γιο Πόντι, που είχε εντυπωσιαστεί από τη δουλειά του. Ο Πόντι, φίλες και φίλοι, δεν ήταν όποιος και όποιος. Εκ των σημαντικών παραγόντων του ιταλικού σχεδιασμού, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αρχιτέκτονας, ο σχεδιαστής, ο εκδότης, ο δάσκαλος. Αυτός ήταν ο Πόντι και ήταν αυτός που θα εμπιστευόταν το Φορνασέτη και θα του ανέθετε δουλειές για αλμανάκ, τα οποία ξεκίνησαν ως χριστουγεννιάτικα δώρα, αλλά που θα τους ενέπνεαν για μια μεγαλύτερη σειρά που θα ξεκινούσε αμέσως μετά τον πόλεμο και θα τελείωνε το 1950. Στο χαρτί του Φορνασέτη γεννήθηκαν ιδέες, προέκυψαν θέματα και καθορίστηκαν χαρακτήρες για μια τεράστια ποικιλία. Οι δύο άνδρες ευθυγραμμίστηκαν όχι μόνο με τον ορισμό και τη σημασία της διακόσμησης και της πολιτιστικής κληρονομιάς που αυτή συνεπάγεται, αλλά και με την όλη έννοια της αρχιτεκτονικής και πάνω απ' όλα τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Έχοντας το δικό του ατελιέ, ήδη από το 1940, ο Φορνασέτη έβαλε ως στόχο να παράγει καθημερινά αντικείμενα εμπλουτισμένα με το είδος της διακόσμησης που θα έφερνε την τέχνη και κατ' επέκταση την ομορφιά στα σπίτια των απλών ανθρώπων, όπως έλεγε. Αυτή άλλωστε ήταν και η ιδέα της δημιουργίας του ατελιέ του, η αρχή της πρακτικής τρέλας, όπως το αποκαλούσε. Ο Φορνασέτη πίστευε και έκανε πραγματικότητα την παντριά της δικιάς του δημιουργικότητας σε τέλεια αρμονία με τη χρησιμότητα ενός αντικειμένου. Πορσελάνινα είδη με ζωγραφιές, έπιπλα ή αξεσουάρ επίπλωσης όπως πλακάκια με το πρόσωπο που θα συναντήσουμε σε λίγο και βέβαια ο κλασικός ήλιος Φορνασέτη πάνω σε φουλάρια ή σε πλακάκια τείχων με ακτίνες σαν φλόγες αλλά και με μάτια στο στόμα. Εδώ όμως οφείλουμε να προσθέσουμε κάτι βασικό. Τα έργα του δεν ήταν μεμονωμένα κομμάτια, αλλά σειρές αντικειμένων. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το κλίμα, τη σειράς δηλαδή, το θέμα των παραλλαγών είναι κεντρικό στη δραστηριότητα του Φορνασέτη και θα φτάσει βέβαια κάποτε στην μεγαλύτερη σημασία του στη σειρά Τέμα e Variazioni. Όμως, εδώ θέλουμε πλέον μία γυναίκα. Η γεννημένη στη Ρώμη, τα Χριστούγεννα του 1874, Λίνα Χαβαλιέρη ήταν, φίλες και φίλοι για πολλούς, η ομορφότερη σοπράνο της εποχής της. Ορφανή από γονείς, την έκλεισαν από νωρίς η κρατική λειτουργή σε ένα καθολικό μοναστήρι, αλλά το κορίτσι το έσκασε και πήγε στο Παρίσι, πιάνοντας δουλειά ως τραγουδίστρια σε ένα καφέ. Ποιος θα το έλεγε ότι μια μέρα θα πρωταγωνιστούσε δίπλα στον Ερίκο Καρούσο στην όπερα «Φεντόρα» του Ουμπέρτο Ζιορντάνο και από εκεί συντροφιά στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης για την πρώτη εκτός Ευρώπης παράστασή της στις 5 Δεκεμβρίου του 1906. Η σχέση της με τον Ρώσο πρίγκιπα Μπαριατίντσκι δεν πήγε μακριά. Βλέπετε, τόσο οι γονείς του όσο και ο τσάρος Νικόλος ο δεύτερος δεν τους επέτρεψαν να παντρευτούν. Το 1914, την παραμονή των 40 γενεθλίων της, η ομορφιά της ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Είχε τη δικιά της στήλη για μακιγιάζ στο περιοδικό Φέμινα, έγραψε βιβλίο με τίτλο «Τα μυστικά της ομορφιάς», λανσάρισε το δικό της άρωμα
με το όνομα Μόνα Λίσα, έκανε σινεμά και παντρεύτηκε 4 φορές. Μετά από όλα αυτά, αξίζει νομίζω να την ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σε μια ηχογράφηση του 1911, στο L'altra notte in fondo al mare, από τον Μεφιστοφελή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κανονικά λειτουργεί από τις 6.30 το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκης. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ΕΚΟΦΗΝ. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Ανέστειλαν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοιείς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο ο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν στην Αττική, 3 συλλήψεις. Αντιφασιστική συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαβίδη στην τεχνική υποστήριξη, μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο καλλιτέχνη Πιέρο Φορνασέτη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Από νωρίς τα λέγαμε με την αγαπημένη την Τίνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στο Σωτήρι βέβαια. Την καλησπέρα μας στον Άκη και στην Τατιάνα, στη Δήμητρα και στην αδελφούλα της την Ειρήνη. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη τη Γεωργία, την Ανά, το Στέλιο να μην ξεχάσουμε, την Πατρίτσια μας και βέβαια το Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία στην Νάπολη. Σας είχαμε πει νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ότι η ηχογράφηση ήταν του 1911. Φάνηκε αυτό, αλλά από ιστορικής άποψης πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο να ακούσουμε την Λίνα Γαβαλιέρη στο Λαλτρανό την Φονταλμάρε από τον Μεφιστοφελή του μεγάλου συνθέτη, ποιητή αλλά και λιμπρετίστα Αρίγκο Μποϊτό. Φεβρουαρίου του 1944, φίλες και φίλοι, η Γαβαλιέρη ήταν ακόμη μια πανέμορφη γυναίκα 69 χρόνων που ζούσε με τον ιταλικής καταγωγής αλλά αμερικανό πολίτη σύζυγό της στη Φλωρεντία. Από το βάθος τα αμερικανικά βομβαρδιστικά πλησιάζουν. Το υπηρετικό προσωπικό τρέχει στο καταφύγιο. Το ίδιο ετοιμάζονται να κάνουν οι καβαλιέροι με τον άντρα της. Αλλά, φοβούμενοι μήπως ο βομβαρδισμός προκαλέσει μεγάλες φθορές, έμειναν λίγο πίσω για να βάλουν οι άνθρωποι σε μία τσάντα τα πολύτιμα κοσμήματά τους. Στο δρόμο για το καταφύγιο, όπου τους περίμενε το οικιακό προσωπικό, οι βόμβες των αεροπλάνων τους έκαναν κομμάτια. Έξι χρόνια αργότερα, Φορνατζέτη, φίλες και φίλοι, ξεφυλίζει ένα περιοδικό και πέφτει πάνω σε μια φωτογραφία με το πρόσωπο της Καβαλιέρη. Κλονίζεται, το ερωτεύεται. Και έτσι, το 1952 αρχίζει να εργάζεται σε αυτό που αργότερα θα γινόταν η πιο διάσημη και εμβληματική σειρά του, η σειρά που προαναφέραμε με τίτλο «Tema e Variazioni». Ξεκινώντας από το πορτρέτο της Καβαλιέρη, άρχισε την αναπαράστασή του που θα τον συνόδευε μια ολάκερη ζωή. Η Καβαλιέρη με το Φορνασέτη μετατρέπεται σε ένα αρχέτυπο ενιγματικής κλασικής ομορφιάς που εμφανίζεται με περισσότερους από 400 τρόπους. Απλά, στην ιστορία, καλές είναι και οι υπερβολές σε τίτλους, έμεινε ως η γυναίκα με τα 1000 πρόσωπα. Πότε σαγηνευτική λοιπόν, πότε μυστηριώδης, πότε έκπληκτη, με γυαλιά ή με στέμα, με μάτια κλειστά ή ανοιχτά, το πρόσωπο της Καβαλιέρη θα γίνει το έμβλημα του Φορνασέτη και της τέχνης του και ακόμη είναι βέβαια στα χέρια πλέον του γιού του Μπαρνάμπα, σε μια σειρά από καθημερινά αντικείμενα, πορσελάνες, πιάτα τείχων, πλακάκια, όλα σε σειρές. Ο Φορνασέτη, το είπαμε και νωρίτερα, δεν έκανε ποτέ μεμονωμένα αντικείμενα. Ακόμη κι αν βρεθείτε σε κάποιο σπίτι, κάποιο τυχεράκια φίλου που έχει στον τοίχο του ένα πιάτο, να ξέρετε πως δεν φτιάχτηκε μόνο του, αλλά ως κομμάτι μιας σειράς, που φτάνει κάποια στιγμή από μια εποχή μάλιστα και μετά και στις γραβάτες, οι οποίες ωστόσο έχουν πάψει δυστυχώς να παράγονται και ως εκ τούτου μόνο διαδίκτυο και σε τιμές σκληρές, ομολογώ. Και όλα αυτά από έναν άνθρωπο που έκανε περισσότερα από 13.000 έργα, αλλά επαναλαμβάνω, κανένα δεν παρήχθη μόνο του. Η σειρά με την Καβαλιέρη
κερδίζει ένα πολύ μεγάλο κοινό συγγραφέων και διανοουμένων. Ο Αλμπέρτο Μοράβια αφιέρωσε ένα κείμενο στις άπειρες παραλλαγές του προσώπου της Χαβαλιέρη, ενώ το 1971 ο Χένρι Μίλλερ επέλεξε ένα από τα διακοσμητικά της σειράς για το εξώφυλλο της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «My Life and Times». Το Φορνεζέτη, η κληρονομιά της μεγάλης ιταλικής παράδοσης, βρισκόταν ακριβώς στο σχέδιο, στην καθημερινή πρακτική του σκίτσου και της αντιγραφής. Η αυστηρότητα και η απλότητα του ύφους ήταν το θεμελιώδες αντίδοτο ενάντια στον ναρκισισμό του τέλους του 19ου αιώνα που ο ίδιος απεχθανόταν. Φορναζέτη, ακόμη και μέσα από τις σειρές του, παραμένει πιστός στον εκλεκτισμό, τον οποίο παντρεύει με τον κλασικισμό, την ίδια ώρα που ποτέ μα ποτέ δεν σταματά να κλείνει το μάτι στο ονειρικό. Τα τραπουλό χαρτά του, για παράδειγμα, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, παραπέμπουν στο μεγάλο Μπραμάντε, ο οποίος, με το να μην ζωγραφίζει τα πόδια των ηρών της αποκαθήλωσης του Ιησού, για παράδειγμα, έδινε την αίσθηση πως όλοι αιωρούνται, πως βρίσκονται ήδη όλοι μαζί στον ουρανό, σαν σε δευτέρα παρουσία. Το είπαμε και στην εισαγωγή. Μπορεί κάποια στιγμή να πάτε να πλύνετε τα χέρια σας σε ένα καθώς πρέπει μπάνιο, βέβαια, σε κάποια γκαλερί, ή ακόμη αν θέλετε και στους τοίχους μιας γκαλερί και στο σπίτι ενός φίλου, και να δείτε ένα μάτι το οποίο θα σας κοιτά. Είναι το μάτι αυτής εδώ της συγκεκριμένης γυναίκας την οποία ερωτεύτηκε. Εμείς θα βάλουμε μάτια και γυναίκα στο «Όκι τη ραγκάτσα» του Γιάννη Μοράντι. Ήταν το τραγούδι της Ιταλίας στο διαγωνισμό της Eurovision του 1970.

Gianni Morandi λοιπόν, φίλες και φίλοι, «Occhi di ragazza», 1970, και θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν το ακουμπάμε μόνο λόγω θεματικής σε ό,τι αφορά τα μάτια της κοπέλας, όπως είναι ο τίτλος του, αλλά είναι και στην εποχή στην οποία μπαίνουμε. Συγκεκριμένα είμαστε, θα μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, στη δεκαετία του 60 και του 70, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματικά ο μεγάλος Φορναζέτη θα δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, διότι πολύ απλά κλήθηκε να επιλέξει. Μετά και την εκ νέου ανακάλυψη του ιταλικού κλασικισμού που προωθήθηκε από το καλλιτεχνικό κίνημα Νοβεγέντο Ιταλιάνο της εποχής. Το έργο του Φορνασέτη εμπνέεται αφενός από τον Πιέρο Ντε Λα Φρανσέσκα, τον Ζιώτο, γενικότερα τις στιχογραφίες της Αναγέννησης και αφετέρου από την μεταφυσική ζωγραφική. Αυτοί οι δύο κόσμοι ενώνονται στο Φορνασέτη μέσα από τη δεξιοτεχνία που διέκρινε την καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

ο αλχημιστής Φωρνασέτη. Ο άνθρωπος που θεωρούσε τον εαυτό του όχι σχεδιαστή, αλλά μάλλον καλλιτέχνη της αναγέννησης. Ήταν πλέον, παγκοσμίως γνωστός. Αλλά, όπως προείπαμε, τις επόμενες δύο δεκαετίες τα πράγματα επρόκειτο να αλλάξουν. Συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 60, ένας, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε, φονταμενταλιστικός ορθολογισμός, κυριαρχεί στην καλλιτεχνική και βιομηχανική σκηνή, υποτάσσοντας την μορφή στη λειτουργία. Και όταν υποτάσσεις τη μορφή στη λειτουργία, τι κάνεις? Στιγματίζεις τη διακόσμηση ως περιττή και ασφαλμένη. Ο φίλος, ο επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του Φωρνασέτη, ο Πόντι, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλά ο Φωρνασέτη αρνείται να παραδώσει τα όπλα. Συνεχίζει απτόητο στην πορεία του, συνέχεια επαναστατικός, αδιαφορώντας για τους κανόνες και τις μόδες που δεν τις επιβάλλουν πλέον οι ίδιοι σχεδιαστές, αλλά τα μέσα ενημέρωσης και η βιομηχανία. Αυτή η επιλογή του θα τον απομακρύνει από τα φώτα της δημοσιότητας και κυρίως θα γίνει αφορμή για να χωρίσει από το φίλο της ζωής του, τον Πόντι. Ρίχτηκε στη ζωγραφική, βυθίζοντας σε χρώματα και σε σουρεαλιστικές, ονειρικές εικόνες την ανάγκη του να ξεφύγει από την πραγματικότητα που δεν τον αντιπροσώπευε πλέον. Μια πραγματικότητα στην οποία, φίλες και φίλοι, ούτε καν η χειροτεχνία φαινόταν να έχει θέση, μιας και όλα είχαν παρασυρθεί πλέον από την ξέφρενη βιομηχανική λογική με καθαρά οικονομικά.

Το 1984 ανοίγει στο Λονδίνο η γκαλερί Themes and Variations με πρωτοβουλία της Lillian Fawcett και της Julian Medda. Μια πρωτοβουλία η οποία αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον για το έργο του Κορνασέτη, αν και ομολογουμένως ο ίδιος επανέρχεται με τους δικούς του πάντα όρους στην τέχνη, παρουσιάζοντας το 1980 την πρώτη του κολεξιόν από γραβάτες. Ένας πραγματικός σεισμός στον χώρο της τέχνης και κατ' επέκταση της μόδας. Αλλά, επαναλαμβάνω, μιλώντας για το Φορνασέτη, μην περιμένετε μαζική παραγωγή. Με ειλικρίνεια σας το λέω. Μεγάλος δεν είσαι μόνο επειδή δημιουργείς ή κάνεις μεγάλα πράγματα. Μεγάλος είσαι και όταν τα υπερασπίζεσαι μέχρι τέλους. Ξέρετε, στην κοινοτοπία του χρηστικού αντικειμένου και στον αυτοσκοπό της τεχνολογίας, Φορνασέτη αντιπαράθεσε την αγάπη για τα καλοφτιαγμένα χειροτεχνήματα και τη διακόσμηση. Σε εποχές σκληρού ορθολογισμού και πρακτικότητας, πρότεινε, θα έλεγε κανείς, σαν ένα είδος προβοκάτσιας, τη φαντασία και το καπρίτσιο. Όχι ωστόσο ως αυτοσκοπό, αλλά σαν έναν τρόπο και μία μέθοδο για να ανακαλύψουμε όλοι εκ νέου το αντικείμενο, να το ιδιοποιηθούμε ξανά, κοιτάζοντάς το και όχι μόνο χρησιμοποιώντας το. Και για να το καταφέρει αυτό, φίλες και φίλοι, ο Φορνασέτη κατέφυγε σε μια παλιά τεχνική που δεν ήταν άλλη από την κατάργηση των ορίων μεταξύ καλλιτέχνη και τεχνίτη.

Τα μισοφέγγαρα ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα του Πιέρο Φορναζέτη. Μισοφέγγαρα πάνω από σκοτεινές θάλασσες, στις οποίες ωστόσο αντέχουν βάρκες με ανοιχτά τα πανιά τους. Και ως εκ τούτου σκεφτήκαμε τον υπέροχο Αντριάνο Σιρεντάνο στο τραγούδι «La Mezzaluna», το μισό φεγγάρι.

ξεχώρισε για μια ιδιαίτερη αισθητική οράματος που συνδύασε την ηρωνία ώρες-ώρες, τον σουρεαλισμό και τον κλασικισμό με αναφορές, όπως είπαμε, στην τέχνη της αναγέννησης, στον κόσμο των ονείρων. Έναν κόσμο ο οποίος ουσιαστικά μας είπε, όπως μας είπαν τόσοι και τόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες του αιώνα αυτού, πως δεν υπάρχει κανένας που να δικαιούται να εξυγχρονίζει το κλασικό. Στις 9 Οκτωβρίου του 1988, σε ηλικία 74 χρόνων, ο ανυπόταχτος αριστοκράτης Φορναζέτη μπαίνει στο νοσοκομείο για μια επέμβαση ρουτίνας. Αλλά τι έγινε? Η καρδιά του δεν άντεξε, φίλες και φίλοι. Τον πρόδωσε. Ήταν η μέρα που η τέχνη έχανε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της. Και θεωρώ πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε από τα λόγια του πολύ μεγάλου Ιταλού βιομηχανικού σχεδιαστή Έτορε Σότσας στο βιβλίο του Πάτρικ Μοριέ με τίτλο Φορνασέτη Practical Madness. Πιστεύω, είπε ο Έτορε, ότι ο Φορνασέτη μια μέρα, όταν ήταν νέος, είχε ένα απίστευτο όραμα. Δεν ξέρω αν ήταν μέρα ή νύχτα, αλλά πρέπει να είδε ξαφνικά ολόκληρο τον κόσμο, όλες τις αναποθέσεις μορφών και αναμνήσεων να γίνονται κομμάτια. Φαίνεται να είχε αποφασίσει ότι αν δεν είχε μείνει τίποτα στο έδαφος παρά μόνο ένα στρώμα από συντρίμμια και σπασμένα πράγματα, και αν αυτό ήταν το μόνο πάτωμα για να περπατήσει, αν ήταν υποχρεωμένος να περπατήσει σε αυτό το μαλακό έδαφος μιας άμορφης χωματερής θραυσμάτων και συμβόλων χωρίς πλαίσιο, τότε αυτός, ο Φορναζέτη, θα ξανάχτιζε τον κόσμο. Πιστεύω, συνεχίζει ο Έτορε Σότσας, ότι ήταν κάπως έτσι, ότι το σύνολο των ανθρώπων, των ζώων, των λίθων, των βουνών, των δέντρων, των ουρανών, των βροχών, των μνημείων, των νεκροταφείων και άλλων αντικειμένων, το οποίο στο μυαλό μας είναι οργανωμένο σε αυτό που ονομάζουμε κόσμο, γι' αυτόν είχε γίνει πραγματικά κομμάτια. Διαθέτοντας αυτές τις τεράστιες αποσκευές από φιγούρες και τμήματα καλά επιλεγμένων, αυστηρά ελεγμένων και αναδιοργανωμένων μεταφορών, ο Φορνασέτη στο τέλος άρχισε να σχεδιάζει αυτή την μεγάλη, τεράστια, ποιητική, άπειρη νέα μεταφορά. Και σε αυτή τη μεταφορά, φίλες και φίλοι, λέμε εμείς, κυρίαρχο ρόλο παίζουν και τα χείλη. Μπέλελε του Ελάμπρα, το τελευταίο μας τραγούδι, όμορφα τα χείλη σου, από τον Λούχα Μπαρμπαρόσα του 1984. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης που από τις 4 το απόγευμα δεν διεξαγόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς τον σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας, το μετρό προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, οι σειρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες. Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 7 παρά 20 το απόγευμα και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τη θέμα και γι' αυτό παραμένουμε σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας, ζητώντας συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την προσωρινή ταλαιπωρία. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους αλλά και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς. Επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 μέρες κινητοποιήσεων, μετά από τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Και περιμένουν τώρα τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης όταν εκτινάχτηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφυρτο σήμερα το πρωί μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεφ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η σωρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Η Πιλάι, πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε ηγηθεί ερευνών για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου Αμερικανών στρατιωτικών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ είχε τεθεί επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Σύμφωνα με το Associated Press, η απόφαση είχε ληφθεί πριν από την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα από συλλογικότητες στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι η πορεία στο κέντρο της πόλης. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.
11: مستمعينا الكرام من أداء عبد الحميد السيد استمعنا إلى ابتهال يا خالقي أيها الإخوة والأخوات يحين موعدكم في الثالثة والنصف مع برنامج النور في المدينة من إخراج هباد الضفيري فحتى الثالثة والنصف نبقى معكم وهذا الابتهال

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την πρώτη καλησπέρα της βραδιάς στο 693-0078-228. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματα. Τα δικά σας, οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι που σας απασχολεί, φωτογραφίες, βίντεο, γράπτο μήνυμα, ό,τι θέλετε. Πάμε να δούμε λίγο, ακούσαμε και νωρίτερα από τον Χρήστο Χατζημίση, αυτή την ώρα σε εξέλιξη πορεία στους δρόμους της πόλης της Θεσσαλονίκης, έχετε το νου σας. Η ταλαιπωρία που είχαν οι επιβάτες του μετρό λίγο νωρίτερα, επί 2,5 ώρες, έληξε αφού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και το μετρό λειτουργεί κανονικά. Να ξέρετε ότι αύριο βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων θα κλείσει το κομμάτι εκείνο από τις 11.30 μέχρι τις 5.30, ενώ όπως ανακοινώθηκε σήμερα κατά τις συνεδρίες του συντονιστικού οργάνου που παρακολουθεί τις εργασίες του μετρό, τις επόμενες μέρες θα δοθεί στην κυκλοφορία και τμήμα της περιφερειακής στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς Ανατολικά. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, το τμήμα θα παραδοθεί στην τελική του μορφή με το φωτισμό και τις υποδομές. Αυτά είναι γρήγορα αυτά που μας απασχολούν στην πόλη αυτό το διάστημα. Αυτή την ώρα παίζει στο Παγκρίτιο Ελλάδα-Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών του 2027. 0-1 είμαστε πίσω, λίγη σε λίγο το ημίχρονο και ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο να μας λέει για τον Πιέρο Φορναζέτη, ο οποίος ήταν και τι δεν ήταν ο άνθρωπος, μας είπε την ιστορία του μέσα σε μια ώρα. Ο Θανάσης Βικόπουλος, μεταξύ άλλων και σχεδιαστής μόδας. Εγώ για να θυμίσω για τους σχεδιαστές μόδας, σας πω μια ιστορία. Προετών παίρναν από έναν τηλεοπτικό σταθμό συνέντευξη από τον αείμνηστο Ζάχο Χατζηφωτίου, γνωστό για την αθυροστομία του και όχι μόνο, και τον ρωτούσαν για την Μύκονο, το αγαπημένο του νησί, που εκείνο τον καιρό φαινόταν να αναβαθμίζεται σε πόλο έλξης και μάλιστα γνωστών και celebrities, οι οποίοι αγόραζαν σπίτια κοντά στο δικό του. Όταν λοιπόν τον ρώτησαν τον Ζάχο Χατζηφωτίου πώς του φαίνεται που διάφοροι γνωστοί και celebrities παίρνουν σπίτια κοντά στο δικό του, ο ίδιος αναρωτήθηκε ποιο celebrity πήρε σπίτι κοντά στο δικό μου, και όταν του είπαν για κάποιον γνωστό σχεδιαστή μόδας με τη γνωστή του φλεγματικότητα, ο Ζάχος Χατζηφωτίου γύρισε και είπε στη δημοσιογράφο «Μα αυτός είναι ράφτης».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Φέτος ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και πριν από λίγες ώρες, γύρω στις 4 σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει εδώ δίπλα μας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα των Ελετών, ένα επιστημονικό συνέδριο με τίτλο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Θα διαρκέσει ως την ερχόμενη Κυριακή και πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού, θα εξετάσουν τη διαδρομή του ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο, αλλά και τον ΠΑΟΚ ως κοινωνικό φαινόμενο, ως πεδίο πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών μεταβολών το ποδόσφαιρο, ιστορική έρευνα, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, την ιστορία του ΠΑΟΚ, οι Κωνσταντινούπολίτες, οι ιδρυτές, η προσφυγική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν το πεδίο αυτού του τριήμερου συνεδρίου που αξίζει να το παρακολουθήσετε. Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν ξεκίνησε στις 4 και θα συνεχιστεί μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Έχει ενδιαφέρον για να δούμε τι αποτύπωμα άφησε η ομάδα του ΠΑΟΚ όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε της πόλης, στους νέους, στους οπαδούς, στα αυτή την πόλη που εδώ και 100 χρόνια, έναν αιώνα, ζει μαζί της. Αύριο το μεσημέρι, στην ενότητα οπαδικές κοινότητες, θα ομιλητής θα είναι και ο Θωμάς Οσιώμος, ο οποίος μαζί ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, το Fade Out εδώ, τώρα όπως είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, και θα μιλήσει για τις οπαδικές κοινότητες του Δικεφάλου. Οπότε να πάτε, να ακούσετε τι θα λεχθεί σε αυτό το συνέδριο. Θα δούμε και τα συμπεράσματα. Ένας αιώνας ζωής είναι αυτός για το Δικέφαλο.

0: Ο έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ εστι πόνος. Ου λύπη. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριέ σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός!
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι τεινώντες και οι διψώντες. Oh, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κανονικά λειτουργεί από το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. Τρεις συλλήψεις. Αντιφασιστική συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Καμάρα και πορεία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out,
8: fade out. Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Πριν από ένα μήνα περίπου, στην Καλαμαριά, στην Οδό Αιγαίου, είχε πέσει ένα δέντρο σε παιδική χαρά την ώρα που βρίσκονταν εκεί παιδιά με γονείς και μάλιστα λίγο έλειψε να θρυνήσουμε θύματα αφού τραυματίστηκαν μια μητέρα με το παιδί της. Ένα μήνα μετά και όπως διαβάζουμε στην παράλλαξη, το δέντρο είναι ακόμη εκεί, πεσμένο και η παιδική χαρά αποκλεισμένη με κορδέλες προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση. Και αυτό γιατί υπήρχε λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πτώση του δέντρου εισαγγελική παρέμβαση και ζητήθηκε από τον εισαγγελέα πραγματογνωμοσύνη έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης του δέντρου. Η ειδική δασολόγος λοιπόν από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών πήγε στο σημείο και με ειδικό ακουστικό τομογράφο δέντρων διαπίστωσε, έλεγξε το εσωτερικό, τον κορμό του δέντρου προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του κορμού αλλά και η επικινδυνότητα των υπολείπων δέντρων και με αυτή την τεχνογνωσία και την τεχνολογία κατάφερε να δει ό,τι είναι να δει η ειδική επιστήμονας και έχει καταθέσει ήδη το πόρισμά της στην εισαγγελία. Ωστόσο, το δέντρο δεν μπορεί να απομακρυνθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, εφόσον υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα, δεν μπορούν από τον Δήμο να κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να απομακρύνουν τα δέντρα πριν βγει επίσημο πόρισμα. Περιμένουν λοιπόν τώρα την επίσημη απάντηση από την εισαγγελία ή αφότου πήρε το πόρισμα η εισαγγελία να πει τι έγινε, έτσι ώστε να μετακινηθεί το δέντρο που επί ένα μήνα έχει αποκλείσει την πρόσβαση των παιδιών σε μια παιδική χαρά σε ένα πολυσύχναστο σημείο της Καλαμαριάς.

Έχω και Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία και Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Εναλλάσσονται και οι δύο ταυτόχρονα εδώ, ένας μετά τον άλλον. Να υπάρχει ποικιλία, αυτό είναι. Όταν είναι η εκπομπή καλή, έχει δύο ραδιοσκηνοθέτες απέναντι. Λοιπόν, φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη μπαίνει στον οδηγό Μισελέν. Σύμφωνα με ανακοίνωση, λοιπόν, η νέα επιλογή του οδηγού Μισελέν για την Ελλάδα για το 2027, που θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες, 20 Οκτωβρίου του 2026, θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά πέρα από την Αθήνα τη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Σαντορίνη, διευρύνοντας έτσι τον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας. Και τι είναι ο οδηγός Μισελέν? Ο οδηγός Μισελέν είναι... ξεκίνησε αρχικά ως ταξιδιωτικός οδηγός. Και το όνομα το πήρε από τα γνωστή εταιρεία ελαστικών αυτοκινήτων. Στις αρχές του 1900, λοιπόν, τα ταξίδια με αυτοκίνητο δεν ήταν διαδεδομένα, γιατί δεν ήταν και πολύ αξιόπιστα τα αυτοκίνητα. Και έτσι η εταιρεία που κατασκεύαζε τα ελαστικά για να βάλει το αυτοκίνητο στην καθημερινότητα του κόσμου δημιούργησε ένα οδηγό αποδράσεων, όπως τα λέγαμε σήμερα. Και στις αρχές του 1900 δημοσιεύτηκε ο πρώτος οδηγός Μισελέν και απευθυνόταν στους 3.000 κατόχους αυτοκινήτων της Γαλλίας. Δωρεάν δόθηκε αυτός ο οδηγός και περιείχε πληροφορίες από διάφορα ταξίδια. Μερικά από αυτά ήταν σημεία αλλαγής ελαστικών, πρατήρια καυσίμων, αλλά και εστιατόρια. Και από το 1926 και μετά, στον οδηγό προστέθηκαν τα περίφημα αστέρια Μισελέν, έτσι ώστε στο χάρτη να απεικονίζονται κάθε σημείο που επισκέπτης θα βρει φαγητό. Και τι είναι τα αστέρια Μισελέν? Τα αστέρια, λοιπόν, Μισελέν, ανάλογα με τη διαβάθμιση, είναι τα εξής. Ένα αστέρι σήμαινε και σημαίνει ακόμα και σήμερα ότι το εστιατόριο έχει καλό φαγητό που αξίζει να σταματήσει κάποιος για να το γευτεί. Δύο αστέρια Μισελέν, ότι αξίζει επίσκεψη ακόμα και αν χρειαστεί να βγεις από το δρόμο σου και να κάνεις μια παράκαμψη για να πας να φας αυτό το εστιατόριο. Όσον αφορά τα τρία αστέρια Μισελέν που είναι και το κορυφαία διάκριση, είναι εστιατόριο για το οποίο αξίζει να κάνεις επί τούτου τη διαδρομή, να είναι δηλαδή αυτό το εστιατόριο ο προορισμός σου για να γευτείς το φαγητό. Θα δούμε στη Θεσσαλονίκη ποια θα είναι αυτά τα εστιατόρια. Σιγά σιγά ας μπούμε πρώτα με το καλό σε αυτόν τον οδηγό και μετά θα δούμε και τα αστέρια που θα πάρουμε.

Λάφει η σελήνη τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει το μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρεις στο νότο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μετά τον Όλυμπο και η Πρέσπα. Λοιπόν, η Μεγάλη Πρέσπα βρίσκεται στο επίκεντρο για ένταξη στο κατάλογο του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μετά την πρόσφατη ένταξη και του Ολύμπου. Αύριο Παρασκευή, λοιπόν, στο Λαιμό Πρεσπών θα συναντηθούν οι Υπουργοί Πολιτισμού τριών χωρών. Λίνα Μενδώνη από Ελλάδα, Μπλόντι Γκότζγια από την Αλβανία και Σεντάτ Σουλεϊμανία από τη Βόρεια Μακεδονία. Θα είναι και ο επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια, ο Μιχάλης Ρόκας, για να συντονίσουν τα επόμενα βήματα για την κοινή υποψηφιότητα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το μακρινό πλέον 2014, πριν από 12 χρόνια, προτείνοντας ένα μεικτό μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν είχε προχωρήσει τότε. Η νέα πρωτοβουλία διαφορετική είναι, γιατί πρώτη φορά η υποψηφιότητα προωθείται από κοινού και από τις τρεις χώρες που μοιράζονται τη λίμνη. Η Μεγάλη Πρέσπα, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένας υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας. Προστατεύεται ήδη από τη Σύμβαση Ραμψάρ και το Δίκτυο Natura, ενώ διαθέτει σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία πέριξ της λίμνης στα γεωγραφικά όρια και των τριών χωρών. Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο μετά τον Όλυμπο να έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα άλλη μια περιοχή που θα μπει στο κατάλογο με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, και γιατί όχι, πρόκειται για ένα υπέροχο μέρος που μάλιστα προωθείται και από τις τρεις χώρες, οπότε έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Άντε να δούμε νέες τελετές πλέον και για εκεί.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, επιδότηση αντλιών θερμότητας και ηλιακού θερμοσύφων, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτίριων, καθώς και σε έργα μεταφορών και υποδομών. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μία μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανονικά λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους, καθώς προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, οι σειρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες. Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, οι ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 7 παρά 20 και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς και επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 ημέρες κινητοποιήσεων, μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, περιμένοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορίνθιας. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης όταν εκτινάχτηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφρυτο σήμερα το πρωί μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευτεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Οι δύο οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες και λαθρανασκαφές με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε το ελληνικό FBI, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Έπειτα από συντονισμένες και ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κοκαίνης, καθώς και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Νέες αλλοτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου, του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη. Πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

στα εμβληματικά του έργα είναι και το ιστορικό έργο «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων», μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη βιογραφία για τον Άρη Βελοχιώτη. Είχε γράψει θεατρικά έργα, δοκίμια, αφορισμούς, εγχειρίδια, τα πάντα. Ένας πολύ σημαντικός Έλληνας συγγραφέας. Την ανακοίνωση την έκαναν για το θάνατό του οι εκδόσεις «Τόπος» και έγραψαν «Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος». Το γράφουμε όπως το ήθελε. Ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και στη γραφή. Καλό του ταξίδι, είναι σημαντικός συγγραφέας. Όσα βιβλία του διάβασα, δεν τα έχω διαβάσει όλα, αλλά όσα διάβασα ήταν εξαιρετικά.

Αύριο το απόγευμα εγκαινιάζεται το ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι και ανοίγει για το κοινό. Για όσους ζουν στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μην τους λέει τίποτα το όνομα Χαμζά Μπέι, τους λέει όμως το Αλκαζάρ. Το εντυπωσιακό, πέρασα και το είδα και από έξω και λίγο από μέσα όσο μπόρεσα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, επιβλητικό. Παραδίδεται λοιπόν αύριο το βράδυ, γίνονται εγκαίνια από την Υπουργό Πολιτισμού. Μόλις τον περασμένο μήνα απελευθερώθηκε από σκαλοσιές που το περιέβαλαν για σχεδόν 40 χρόνια. Αποκτά πλέον νέα χρήση ως εκθεσιακός χώρος. Το Μόμους θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρόκειται στην ουσία για ένα μόνιμο εκθεσιακό χώρο που θα έχει και διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της τη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος θα είναι δωρεάν τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας. Θα είναι ανοιχτό από Τρίτη ως Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Κλειστό τις Δευτέρες. Θα ενταχθεί και αυτό στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Είναι στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Βενιζέλου. Χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Οικοδομήθηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέι, ενώ αργότερα στην περίστηλη αυλή του λειτουργήσε για δεκαετίες ο κινηματογράφος Αλκαζάρ, εξού και το όνομα με το οποίο ταυτίστηκε το ίδιο το μνημείο. Κάποιοι παλιότεροι θα θυμάστε ότι μετά το Αλκαζάρ υπήρχαν εκεί και παπουτσάδικα, τα πρώτα, όχι τα πρώτα, αλλά τα γνωστά παπουτσάδικα στη Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια έφυγαν από εκεί προκειμένου το μνημείο να αναστηλωθεί και τώρα παραδίδεται στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Να πάτε να το απολαύσετε, να το δείτε, είναι υπέροχο.

Η Νατάσα λέει ότι στην Καβάλα έχουν Χαλίλ Μπέι, αντίθετα με εμάς που εγκαινιάζεται εδώ το του Χαμζά Μπέι. Και σήμερα είχαμε την κλήρωση για τα play-off του Euro Under 21 του 2027 και η Εθνική Ελπίδων για να βρεθεί εκεί θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Ισλανδίας. Το πρώτο μάτς θα γίνει εκτός έδρας, η ρεβάνς στην Ελλάδα, 9 και 17 Νοεμβρίου 2026 οι διπλοί αγώνες. Το Euro 2021 θα γίνει από 16 έως 3 Ιουλίου 2027, οι αγώνες στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας, στις πόλεις Ελμπασάν, Βελιγράδι, Μπατς Κατόπολα και Τίρανα και ελπίζουμε να είμαστε εκεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους 2 σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κανονικά λειτουργεί από το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. 3 συλλήψεις. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά. Προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Εκατόν δύο FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out,
6: fade out. Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος μπορεί να βρίσκεται σε διαμάχη με τους οπαδούς του για διάφορους λόγους. Κυριότερος είναι φυσικά τα αποτελέσματα της ομάδας, η απόδοση ποδοσφαιριστών, δεν υπάρχουν επενδύσεις κτλ. Η Λειψία λοιπόν όμως στη Γερμανία βρίσκεται σε διαμάχη με τους οπαδούς της για ένα και μοναδικό λόγο. Και αυτός είναι τα λουκάνικα που σερβίρονται στο γήπεδο. Λοιπόν, ακούγεται περισσότερο περίεργο στους περισσότερους, αλλά στη Γερμανία το να τρώνε οι οπαδοί λουκάνικα και πολλά άλλα στις κερκίδες είναι κάτι σαν ιεροτελεστία. Η Λειψία λοιπόν το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με μια τοπική εταιρεία catering που είχε την ευθύνη για την τροφοδοσία του γηπέδου και να αναθέσει την ευθύνη σε μια αμερικανική εταιρεία. Μόνο που η νέα εταιρεία άλλαξε τα πάντα προκαλώντας την οργή των οπαδών κυρίως για τα λουκάνικα. Όπως λένε οι οπαδοί, αυτά που σερβίρονται δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που έχουν, αλλά ακόμα και τα συνοδευτικά είναι χάλια. Οι πατάτες, το ψωμί κτλ. Υπάρχουν διάφορα σχόλια και μάλιστα πάρα πολλά στα social της ομάδας. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους οπαδούς, μέχρι που αναγκάστηκε η ομάδα να βγάλει ανακοίνωση και να πει ότι λαμβάνομαι πολύ σοβαρά υπόψη την κριτική των φιλάθλων μας για την τροφοδοσία. Με ορισμένα προϊόντα και διαδικασίες δεν ανταποκρινόμαστε ακόμη στα πρότυπα που έχουμε θέσει. Από εκεί και πέρα για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τη Φραγκφούρτη θα υπάρχουν αλλαγές στα λουκάνικα, στα ψωμάκια και αναλόγως και στα υπόλοιπα προϊόντα που διατίθενται στο γήπεδο και στους επόμενους εντός έδρας αγώνες θα αξιολογήσουμε πώς θα γίνονται εκτός αυτές οι αλλαγές από τους φιλάθλους για να προχωρήσουμε και ενδεχομένως σε επόμενες. Αυτά είναι προβλήματα σε μεγάλες ομάδες.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια, εξαιρετικά όπως κάθε μέρα, η καλύτερη παρέα λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. 693-0078-228, πανηγυρίζει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης απέναντι και εγώ μαζί του. 693 λοιπόν, 0078-228 ο αριθμός Viber και πάμε στο Περού όπου έγιναν δημοτικές εκλογές. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει εμένα μας οι δημοτικές εκλογές αρεφές στο Περού και όμως, λοιπόν, στις δημοτικές εκλογές του Περού νικητής στην Κάλπη σε ένα ορεινό χωριό του Περού είναι ο επικεφαλής του κεντροαριστερού κόμματος της περιοχής και το θέμα είναι όχι ότι είναι νικητής ο τύπος αυτός, αλλά ότι ο αρχηγός αυτού του κεντροαριστερού κόμματος που βγήκε νικητής σε αυτές τις εκλογές ονομάζεται Χίτλερ Μουσολίνι. Όχι ένα, αλλά δύο ονόματα αντιφατικά με αυτό που πρεσβεύει. Πέρα λοιπόν από το τελικό αποτέλεσμα, έκλεψε την παράσταση το όνομά του. Ο ίδιος εξήγησε ότι ήταν μια χαζομάρα των δικών του όταν τον έδωσαν αυτό το όνομα, ωστόσο μοιάζει απίστευτο ότι ένας τύπος ο οποίος είναι κέντρο αριστερός και μάλιστα ηγείται ενός τέτοιου κόμματος έχει δύο ονόματα από τους πιο στιγερούς φασίστες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να τιμήσει ούτε κατά το ελάχιστο τα δύο ονόματά του.

λογούσαν μοναξιά τους. Του έρωτα οι γριές, οι αίριες τους γνεφάν και τους κατεύθυνε μονάχα η ματιά τους. Ήσουν κι εσύ ζωντανή κούκλα βιτρίνα,

με δέχτηκες γλυκά, μου βγάλες το σακάκι, εισέπνευσα βάθια να αρχίσω να μιλάω. Όμως δεν πρόλαβα ούτε λέξη να ξεστομίσω, για τη λευκή σου σάρκα μου σκέπασε.

Το 1968, ένας άνδρας 21 ετών από την Φιλανδία βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Το πήρε, κράτησε τα χρήματα και έφυγε. Μέσα υπήρχαν περίπου 280 φιλανδικά μάρκα, 500 ευρώ σημερινές, μεσημερινά χρήματα, τόσο αντιστοιχή με εκείνη τη εποχή δηλαδή. Και για έναν άντρα 21 χρονών που εκείνη την περίοδο δεν είχε βρει ακόμη ούτε δουλειά ούτε τίποτα, πήρε μια απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα να κρατήσει τα χρήματα. Ωστόσο, μετά ο άντρας αυτός μεγάλωσε, σπούδασε, υπηρέτησε 3 φορές σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό, έχασε ένα παιδί, πέθανε η σύζυγος. Ανάμεσα στις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής, αυτό που το κατέτρωγε πάντα ήταν εκείνο το πορτοφόλι με τα χρήματα. 6 δεκαετίες αργότερα σήμερα αναζητά εν αγωνίως τον ιδιοκτήτη αυτού του πορτοφολιού για να του επιστρέψει τα χρήματα. Προσπάθησε να τον βρει, ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έχει μέσω του διαδικτύου και το social media αναφέρει τι έχει γίνει και έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό την αναζήτησή του. Σήμερα υπολογίζει ότι εκείνα τα χρήματα είναι 850 ευρώ. Έχει κάνει ήδη μια δωρεά στο Κέντρο Καταφυγής και Προστασίας Γυναικών και Παιδιών στο Λάχτη με αυτά τα χρήματα για να εξηλαιωθεί από τις τύψεις που νιώθει ακόμα και σήμερα. Ωστόσο εξακολουθεί, όπως λέει, να αναζητά τον ιδιοκτήτη του πορτοφολιού, όχι μόνο για να του επιστρέψει τα χρήματα, αλλά κυρίως για να του ζητήσει συγγνώμη.

0: Κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του, Παρασκευή σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη, Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ!
1: Παίρνουν τα καλοκαιριά δια των τεσσαστερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμισε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μία μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Συνελήφθηκε ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του Περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από τις 4 η ώρα δεν γινόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς τον σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για τη βράβευση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο, με άμεση απάντησή του, δήλωσε ότι αυτές οι κυρώσεις συνιστούν επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της διεθνούς ένομης τάξης, πλήττοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις υποστήριξης στο δικαστήριο μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων. Ένας πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο USGS έγινε αισθητό στην πόλη του Παναμά με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα ανώτια παράλια της χώρας. Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι είναι πιθανό να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων 3 ωρών κατά μήκος των οκτών του Παναμά, της Κώστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Στην ανακοίνωση του θανάτου γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Άστατος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2027-28, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού και τη Χαβάη. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική, τρεις συλλήψεις. Εξαρθρώθηκαν δύο οργανώσεις για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα, 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους εν ενεργεία στρατιωτικός. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Η Ρωσία θα ρίξει σταδιακά στη διεθνή αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
3: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε, θα ακολουθούσε νέα ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, χωρίς να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, ενώ η Μόσχα φέρεται να έχει δεσμευθεί για την παράδοση ακόμα 3 εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Οι ανατιμήσεις σε αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο ανέβασαν το κόστος μεταφορών και στέγασης, ενώ συγκράτηση καταγράφηκε στις τιμές των τροφίμων. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη του Παναμά, αλλά και στην πρωτεύουσα της γειτονικής Κώστα Ρίκα. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα, αλλά η τοπική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με εκενώσεις κτηρίων. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες 3 ώρες. Απειλή για τσουνάμι αναφέρθηκε και για Χιλή και Χαβάη. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. 2 εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Συνελήφθη το απόγευμα ένας από τους 2 δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ σε μια επίθεση αυτοκτονίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο συγκυβερνήτης είχε εμπνευστεί από τις επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες και επεδίωκε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή απώλεια ανθρώπινων ζώων, πρόσθεσε ο εισαγγελέας. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Στην ανακοίνωση του θανάτου του γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παραδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ρωσία θα ρίξει σταδιακά στη διεθνή αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028 ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Η Κομισιόν ενέκρινε για την Ελλάδα την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού και τη Χαβάη. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη Motor Oil. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική, 3 συλλήψεις. Εξαρθρώθηκαν 2 οργανώσεις για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα, 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους εν ενεργεία στρατιωτικός. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. We're living in. Let me tell you.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Οι ανατιμήσεις σε αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο ανέβασαν το κόστος μεταφορών και στέγασης, ενώ συγκράτηση καταγράφηκε στις τιμές των τροφίμων. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Προειδοποιήσεις για πιθανά παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων ωρών από το Περού και έως το Μεξικό και τη Χαβάη. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Τις επόμενες μέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θρακής Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παραδόθηκε αυτοβούλος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και περί όπλων. Ο νεαρός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για υποθέσεις όπλων, ναρκωτικά, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων δύο στιλέτα, σιδερογροθιά, σφιξινογόνα μάσκα και φωτοβολίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο άνδρα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Fly Dubai από Dubai προς Tel Aviv είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Ben Gurion του Ισραήλ σε μια επίθεση αυτοκτονίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

σαν πίνακα ζωγραφικής, κάθε ουλή και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά, σε ένα οστρακό απ'

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.